Χαμογελάω όλη μέρα για σένα μιλάω. Στο μυαλό μου γυρνάς πόσο σ' αγαπώ. Η καρδιά μου κοντεύει να σπάσει και ας κάνω πως δεν με πειράζει.

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψο

τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου τα

Και όπως τα πίνα εμφανίζεσαι μπροστά μου, στο ίδιο στέκι που βρισκόμασταν παλιά.

0: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
3: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
4: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
5: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
6: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
7: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Επιχειρεί να γεφυρώσει τις διαφορές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ενημέρωσε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για ένα έγγραφο προθέσεων που θα μπορούσε να οδηγήσει σε τερματισμό του πολέμου και διαπραγματεύσεις διάρκειας 30 ημερών, με τον Νετανιάχου ωστόσο να εμφανίζεται έντονα αντίθετος στη διαπραγμάτευση και να επιθυμεί συνέχιση των επιχειρήσεων. Στην τελευταία του παρέμβαση, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι διατεθειμένες να περιμένουν μερικές ημέρες για τη σωστή απάντηση από το Ιράν. Μιλώντας στο Fox News, ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι η Ιρανική ηγεσία στην Τεχεράνη αντιμετωπίζει ένα κρίσιμο τελεσίγραφο από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μπορούν είτε να συμφωνήσουν σε ένα έγγραφο που να ικανοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε να αντιμετωπίσουν μια τιμωρία από το στρατό μας, κάτι που δεν έχει ξαναδεί στη σύγχρονη ιστορία. Αυτή είναι η επιλογή που αντιμετωπίζουν, είπε. Η Τεχεράνη τώρα από την πλευρά της εξετάζει τη νέα πρόταση. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, επέκρινε την κυβέρνηση των ΗΠΑ για τις απειλές για πιο σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν καταλήξει συμφωνία την οποία θα εγκρίνει ο Ουάσιγκτον, και δήλωσε ότι η προσπάθεια των ΗΠΑ να εξαναγκάσουν το Ιράν σε συνθηκολόγηση δεν είναι τίποτα παραπάνω από μία ψευδέστηση. Την ίδια ώρα, το Ιράν ενισχύει τον έλεγχο στα στενά του Ορμούς. Σε ανάρτησή της, η νεοσύστατη αρχή του Περσικού κόλπου, η οποία δημιουργήθηκε για να διαχειρίζεται τα στενά, ανακοίνωσε τη δημιουργία νέας ελεγχόμενης θαλάσσιας ζώνης. Όπως σημειώνει, κάθε διέλευση από την περιοχή απαιτεί συντονισμό και έγκριση από την αρχή. Σε διάβημα διαμαρτυρίας αναφορικά με τη σύλληψη Ελλήνων που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα, προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών με εντολή του Υπουργού Γιώργου Γεραπετρίτη. Το Υπουργείο ζητά σεβασμό στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο και ταχεία διεκπεραίωση των διαδικασιών για την άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, η πρέσβης της Ελλάδας στο Τελαβίβ θα μεταδίδει πιθανότατα σήμερα το πρωί στο λιμάνι του Ασδόντ, όπου αναμένεται να μεταφερθούν οι Έλληνες πολίτες για τον ταχύτερο και ασφαλή επαναπατρισμό τους. Έντονες είναι οι διεθνείς αντιδράσεις για το βίντεο με δεκάδες ακτιβιστές γονατισμένους δίπλα-δίπλα και δεμένους πιστάγκωνα που ανήρτησε ο Ισραηλινός ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας έκανε λόγο για ταπεινωτική και εσφαλμένη μεταχείριση των ακτιβιστών του στολίσχου και επέκρινε τον ακροδεξιό υπουργό, χαρακτηρίζοντας την συμπεριφορά του ανάρμοστη για οποιονδήποτε κατέχει αξίωμα σε μια δημοκρατία. Από την πλευρά της, η Ιταλική κυβέρνηση δηλώνει ότι η μεταχείριση των ακτιβιστών από το Ισραήλ είναι απαράδεκτη, προσθέτοντας ότι θα καλέσει τον Ισραηλινό πρέσβη για εξηγήσεις. Για εξηγήσεις κάλεσε τον Ισραηλινό πρεσβευτή στο Παρίσι και ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών Ζαν Νοέλ Μπαρό. Ιδιαίτερα επικίνδυνο χαρακτήρισε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας το περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα, τονίζοντας ότι η Ουκρανία οφείλει να ζητήσει συγγνώμη. Μάλιστα, προειδοποίησε ότι οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές σε περίπτωση σύγκρουσης με επιβατικό πλοίο κρουαζιερόπλοιο, ενώ απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες για το σχετικό πόρισμα της έρευνας από το στρατό. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα των πυράβλων Patriot στην Κάρπαθο, διευκρινίζοντας ότι η παρουσία τους δεν συνδέεται με την Τουρκία, αλλά με το σχεδιασμό αντιμετώπισης πιθανών απειλών από το Ιράν. Στην πολιτική ενίσχυση στον αστικό

0: των συγκοινωνιών που υλοποιείται από το 2019 έως σήμερα ως μια διαρκή επένδυση στην ποιότητα ζωής των πολιτών, εστίασε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση στο αμαξοστάσιο της Στασής στα Σεπόλια. Ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους εργαζομένους του κλάδου τις επόμενες ημέρες. Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μίλησε για την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων με περισσότερα από 1076 νέα οχήματα ενταγμένα στην κυκλοφορία και στόχο να φτάσουν στα 1700 τα επόμενα δύο χρόνια. Παράλληλα, προανήγγειλε την ενίσχυση των μέσων σταθερής τροχιάς. Σήμερα θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπίλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για την υπόθεση του ΠΚΠ. Μηχανική βλάβη παρουσιάστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στο επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο Εκατερίνη Π, το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο στις Κυκλάδες. Το πλοίο μεταφέρει 132 επιβάτες και έχει 51 άτομα πλήρωμα με προορισμό πολλά νησιά των Κυκλάδων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η βλάβη διαπιστώθηκε στη διαδρομή από το νησί της Μήλου προς τη Φολέγανδρο. Το πλοίο κατευθύνθηκε με χαμηλή ταχύτητα προς το λιμάνι της Σαντορίνης, όπου και κατέπλεψε. Δεν έχει υπάρξει κάποιος τραυματισμός, ενώ οι επιβάτες θα προωθηθούν στους προορισμούς τους με μέρημνα της εταιρείας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Άστον Βίλα κατέκτησε το Europa League, καθώς επικράτησε στον τελικό της γερμανικής Freiburg με 3-0, εξασφαλίζοντας έτσι θέση στο Champions League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και βελτίωση το βράδυ στην υπόλοιπη χώρα. Λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η βόρεια άνεμη 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σάββατο στα ανατολικά ο καιρός θα είναι άστατος, ενώ στη Δυτική Ελλάδα γενικά έθριος με απογευματινή αστάθεια κυρίως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Καλημέρα, τέρι μου, και πια στο χέρι μου και τα καλύτερα. Και καλημέρα σας και χρόνια πολλά και τα καλύτερα στον Κώστα και την Ελένη, την Κωνσταντίνα και τον. Και την Ελένη ξαναμανά, γιατί δεν υπάρχει το αντρικό στην ιστορία αυτή, διότι γιορτάζουμε σήμερα. Γιορτάζει έτσι κι αλλιώς πολλοίς κόσμος, είτε έχετε επισήμως, εννοώ μέσα στην οικογένεια, ή έχετε φιλικά πρόσωπα. Σίγουρα υπάρχει κάποιος Κωνσταντίνος, κάποια Ελένη, κάποιος Κώστας. Τώρα έχουμε και αυτή την ιστορία. Έχουμε και το θέμα του πώς σε λένε Κωνσταντίνο. Έχω ένα συνάδελφο δηλαδή, πώς σε λένε Κωνσταντίνο. Τέλος πάντων, δεν είναι της ώρας. Τα καλύτερα λοιπόν, εύχομαι. Καταρχήν η εκπομπή γιορτάζει σήμερα με την έννοια ότι οι συνεργάτες της σημερινής πρωινής παρέας είναι εδώ και γιορτάζει ο κύριος Κώστας Πανός που είναι απέναντί μας στη ρύθμιση των ήχων. Γιορτάζει η κυρία Ελένη Μπουλιέρη που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-48-0-170-174. Γιορτάζει και η κόρη μου εμένα που δεν είναι στα καλύτερα της αυτή την περίοδο, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Λοιπόν, άρα χρόνια πολλά σε όλους όσους σήμερα έχουν την ονομαστική τους εορτή. Διαβάζω στο Αγιολόγιο Εορτολόγιο, καταρχήν σήμερα είναι η Ανάληψη, μετά 40 μέρες της Ανάστασης του Κυρίου, που είναι ο φίλος μου ο Στέλιος πρωί-πρωί. Τέλος σήμερα το Χριστός Ανέστη. Θεωρητικά αν το λες κάθε μέρα, δεν υπάρχει, από αύριο κανονικά λέμε καλημέρες, διότι με την πάροδο λέει των 40 ημερών ο Χριστός αναλήφθηκε στους ουρανούς και υποσχέθηκε το Άγιο Πνεύμα, λέει η θρησκεία η δικιά μας. Τώρα όσον αφορά τους Αγίους Κωνσταντίνου το Μέγα και την Αγία Ελένη, ήταν η μαμά και ο γιος, έτσι. Ο Κωνσταντίνος βασιλιάς των χριστιανών, γιος του Κωνσταντίνου του Χλωρού και της Αγίας Ελένης, γεννημένος στην Αϊσό της Δαρδανίας. Όταν το 312 έμαθε ότι ο Μαξέντιος και ο Μαξιμίνος ενώθηκαν εναντίον του, πραγματοποίησε εκστρατεία στην Ιταλία. Πηγαίνοντας προς τη Ρώμη εναντίον τους, είδε στον ουρανό φωτεινό σταυρό που έφερνε την επιγραφή, λέει, «εν τούτο νίκα». Κατασκεύασε, λέει, σε χρυσό το σταυρό και νίκησε κατά κράτος τον Μαξέντιο. Έτσι, λέει, ο Κωνσταντίνος έμεινε αυτός μονάρχης της Δύσης και της Ανατολής. Με διάταγμα περί ανεξιθρησκείας το 313 έπαψαν οι διωγμοί των χριστιανών. Το 325 είχαμε την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στην Νίκαια, στην οποία και προσφώνησε, λέει, ο Κωνσταντίνος αυτοπροσώπος, όχι δηλαδή διαμέσου εκπροσώπου του. Το 328 έθεσε στο Βυζάντιο τα θεμέλια της Κωνσταντινούπολης ως πρωτεύουσας. Απεβίωσε το 337, αφού πρώτα, λέει, βαφτίστηκε. Η Αγία Ελένη, η μητέρα του, βρήκε τον Τίμιο Σταυρό στους Αγίους Τόπους και ο γιος, ο Κωνσταντίνος, της έδωσε, λέει, τα απαραίτητα κυρίως οικονομικά εφόδια για να χτίσει ναούς στους Αγίους Τόπους. Αυτά, λέει η θρησκεία μας, κυρίες και κύριοι. Την καλημέρα μου στον Αρχιμανδρίτη πατέρα Θεόδωρο Γλύρη, να είναι καλά, με υγεία εκεί στον Άγιο Γεώργιο της Κηφισιάς, για τα υλικά τα οποία μας δίνει. Πέμπτη λοιπόν σήμερα, 21η μέρα του Μάη, μεγάλη γιορτή σήμερα, το λέμε και το ξαναλέμε. 11 λεπτά μετά τις 6 έχει ανατείλει ο ήλιος, άρα θεωρητικά ξεκίνησε το δρομολόγιο του. Και θα δύσει, τι ώρα θα δύσει, στις 8:33, παρακαλώ πάρα πολύ. Εντάξει, και πάμε, έχουμε ακόμα και για το πρωί ένα κομμάτι, αλλά κυρίως το απόγευμα για να μεγαλώσει η μέρα, μέχρι ένα μήνα μετά, περίπου 21-22 Ιουνίου, που θα είμαστε στα μεγάλα μας. Τώρα, πριν πω οτιδήποτε άλλο, ένας φίλος ακροατής, ο Παναγιώτης, τηλεφώνησε πρωί-πρωί και μας λέει ότι έχουμε πυρκαγιά σε εξέλιξη στην οδό Παπαστράτου και Σπάρτης στον Πειραιά, σε διαμέρισμα, λέει, πρώτου ορόφου. Ήδη στην περιοχή 7 οχήματα με 20 πυροσβέστες για να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε πριν από λίγα λεπτά. Το ξαναλέω, σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στον Πειραιά, στην διασταύρωση Παπαστράτου και Σπάρτης. Αν να πάτε από την περιοχή, τα μάτια σας 14, προσεκτική σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά για τα τυπικά, τα υπόλοιπα, βέβαια, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχω κι άλλα να σας πω αν θέλετε για τη σημερινή ημέρα. Λοιπόν, σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα τσαγιού, λέει. Αυτό κολλάει πολύ, να σας πω την αλήθεια, μεταξύ μας, στις πρόσφατες επισκέψεις υψηλών καλεσμένων στο Πεκίνο. Θα πάμε στο Πεκίνο αργότερα, αν τα κουβεντιάσουμε και αυτά τα ζητήματα. Πριν από καμιά εβδομάδα, όχι λιγότερο, ήταν ο Δονάλτιος. Προχθές και χθες ήταν ο Βλαδίμηρος. Αλλά βλέπω ο πρόεδρος Σι όλο για τσάι τους πάει στο τέλος. Να πιούμε ένα τσάι, κατσαγάκι. Θυμίζω κάθε φορά που βλέπω αυτούς τους ηγέτες. Και μην γελάστε με αυτό που θα σας πω, γιατί είστε κακεντρεχείς. Σας το λέω να το ξέρετε. Κάποια στιγμή λοιπόν γίνεται μια κουβέντα. Δεν ήταν ο Τραμπ. Ήταν σε μια κάπου είχαν μαζευτεί εκεί πέρα όλες οι νεολαίες, να πούμε. Και λέει ο Βλαδίμηρος. Ο Πούτιν το είπε αυτό. Και το ακούσανε για κάμερες γιατί είχε από κάτω μικρόφωνο. Κάτι είπε για την ανανέωση στα χαρακτηριστικά του προσώπου. Ότι λέει τώρα γίνονται λέει μεταμοσχεύσεις και οργάνων. Θα ζούμε λέει 200 χρόνια, είπε ο Βλαδίμηρος. Αμάνα. Ένα σύγκριο με έπιασε. Και ήταν ο Πούτιν μαζί και ήταν και ο Βορειοκορεάτης. Χαρούμενος ο Βορειοκορεάτης. Ηρίστο εμπαρόδο, ο πρόεδρος Σι λέει θα πάει στη Βόρεια Κορέα το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Υπογράψανε κάμποσες συμφωνίες, κάτι που δεν υπήρξε στην επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο, με τον Ρώσο θέλω να πω. Αλλά το πιο ενδιαφέρον, διότι θα το πούμε και αυτό και να ξεκινήσουμε έτσι στα θέματα τα μεγάλα και μετά θα έρθουμε στα δικά μας τα οποία είμαστε. Ελλάδα, η χώρα του πράσινου ήλιου. Τα λέω εγώ, δεν με ακούτε. Μου λέτε ότι είμαι μουρμούρας. Α, σας τα πω τώρα και βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι καταρχήν χθες υπήρξε μια τηλεφωνική επικοινωνία σύμφωνα με τα διεθνή δισογραφία πρακτορία του Τραμπ με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ. Φαίνεται στα άκρα λέει, πήγε η κόντρα μεταξύ των δύο πλευρών. Από ό,τι καταλαβαίνω, το Ισραήλ έχει ενστάσεις όσον αφορά στη συμφωνία που πιέζει να κάνει η Ουάσιγκτον με την Τεχεράνη. Θα μου πεις ενδεχομένως για το γεγονός ότι το Ισραήλ έχει άλλα συμφέροντα. Διαφορετικά, κάποιος θα πει πιθανότατα. Όμως, από την άλλη πλευρά, επειδή το κλίμα λέει, το οποίο υπάρχει στην αμερικανική πλευρά λόγω και των ενδιάμεσων εκλογών δεν είναι καλό για τον πρόεδρο και επειδή η ακρίβεια είναι εκεί, η ακρίβεια δηλαδή θέλω να πω καλή ώρα στα δικά μας και επειδή οι δημοσκοπήσεις λέει, οι οποίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας δεν περιποιούν τιμή για τον πρόεδρο, ο οποίος πρόεδρος είναι στο επαρόδο, δεν ξέρω αν μάθατε τα νέα, αλλά πήρε λέει διαβίου ασυλία από την εφορία την αμερικανική.
1: Ωραίο.
0: Το ξαναλέω, ο Αμερικανός πρόεδρος κατάφερε, υπέγραψε ο ίδιος τον εαυτό του και είπε ασυλία διαβίου. Τέλος, δεν κατάλαβα. Αν με ρωτάτε εσείς τι θα κάνω εγώ τα λεφτά μου. Δεν είναι εκπληκτικό, πέρα από τη φωνή που βάζω πρωί-πρωί εγώ. Ασυλία λέει διαβίου. Θα έρθει ο επόμενος πρόεδρος, θα τα αλλάξει προφανώς, αλλά δεν έχει σημασία. Θέλω να σας πω ότι το κλίμα δεν είναι πολύ ευχάριστο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εν τω μεταξύ, επειδή ακούω διάφορα ότι ανταλλάσσουν αιτήματα ή τέλος πάντων προτάσεις πάνω στο τραπέζι, δηλαδή και Τεχεράνη βάζει θέματα πάνω στο τραπέζι και λέει εγώ θέλω αυτά, εσύ θα μου δώσετε αυτά, okay, με το αυτό, με τα πυρηνικά κλπ. Αυτό λέει που κυκλοφορεί. Προσέξτε, αυτό μπορεί να είναι και προπαγάνδα, αλλά έχει το ενδιαφέρον του ως μήνυμα. Ιρανικές πηγές, ξαναλέω, βρισκόμαστε σε περίοδο πολέμου, έτσι κι αλλιώς. Ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συμφωνήσει λέει, να δώσουν από τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία των Ιρανών σε τράπεζες των Ηνωμένων Πολιτείων 25 δισεκατομμύρια δολάρια, να υπάρξει άρση του αποκλεισμού των πλοίων, έχω νούμερα θα σας τα πω μετά, Ιρανικών συμφερόντων τα οποία βγαίνουν από τα στενά του Ορμούς, να άρουν τις κυρώσεις πετρελαίου στη διάρκεια των ουσιαστικών διαπραγματεύσεων οι οποίες διαπραγματεύσεις θα πραγματοποιηθούν, να επιτρέψουν λέει, στο καθεστώς να εμπλουτίζει λέει, ουράνιο σε πολύ χαμηλό επίπεδο γύρω στο κάτω από το 4%, σε αντάλλαγμα να πάρουν τα 400 κιλά του εμπλουτισμένου ουρανίου που είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα. 80%, κάτι που σημαίνει ότι αυτή η ποσότητα εμπλουτισμένου ουρανίου μπορεί να δημιουργήσει πυρηνικές βόμβες και πυρηνικά όπλα τα οποία δεν θέλει η Δύση να έχει στα χέρια της η Τεχεράνη, και να ανοίξει επιτέλους και το στενό του Ορμούς ή τα στενά του Ορμούς. Αυτή είναι, λέει, η όρη, προσέξτε, που λένε τώρα οι Ιρανοί ότι συμφωνούν οι Αμερικανοί να δώσουν για να τελειώσει το μέτωπο του πολέμου. Αλλά σύμφωνα με το δελτίο ειδήσεων που ακούσατε πριν από λίγο, έρχεται ένας προσωπάρχης, ο προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, που λέει ότι είμαστε στα όρια να συμφωνήσουμε, στα όρια να ξαναχτυπήσουμε. Και δεν έχουν και πολύ χρόνο. Α, βλέπω πολύ και καπνί εκεί στο διαμέρισμα, στον Πειραιά, που είναι, στη Δραπετσόνα είναι αυτό το διαμέρισμα, στον Πρωτόροφο. Πολύ καπνί, αλλά βλέπω υπάρχει εκεί η παρέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Όπως σας είπα νωρίτερα, μιλάμε για τη διασταύρωση Παπαστράτου και Σπάρτης στην Δραπετσόνα, όπου στον πρώτο όροφο πολυκατοικίας έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά. Είναι όμως επιτόπου ισχυρή πυροσβεστική δύναμη, 7 οχήματα της πυροσβεστικής και 20 πυροσβέστες, οι οποίοι προσπαθούν να την αντιμετωπίσουν. Μπόλικος καπνός και βλέπω λευκός καπνός βγαίνει από το μπαλκόνι, έχει καεί τέντα ήδη δηλαδή, του πρώτου ορόφου, και συνεχίζεται η προσπάθεια των πυροσβεστών για να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά αυτή. Λοιπόν, για να ξαναγυρίσω λοιπόν στην ιστορία αυτή, για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Εν τω μεταξύ, δεν θα υπάρξει, από ό,τι καταλαβαίνω από τις πληροφορίες του δικού μου ανθρώπου, αύξηση της τιμής σήμερα των καυσίμων, διότι χθες, μετά την πληροφόρηση ότι πάνε καλά τα πράγματα ή τέλος πάντων ανταλλάσσουν, παρεμβαίνει το Πακιστάν, ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων του Πακιστάν είναι στην Τεχεράνη, θα ξαναπάει και λοιπά, υπάρχει μια κινητικότητα, έχει αναλάβει σημαίνον ρόλο το Πακιστάν, το Ισλαμαμπάντ, για την ιστορία αυτή εδώ και μέρες. Το Brent βρίσκεται στα 105,8, χθες ξεκινάγαμε από τα 111, και το αμερικανικό, το ελαφρύ, είναι κάτω από τα 100, είναι στα 99,1, με ανωδικές στάσεις μεν, αλλά χαμηλά δε. Άρα δεν έχουμε, λέει, αύξηση σήμερα στην τιμή των καυσίμων στη χώρα μας. Μακάρι, μακάρι, γιατί δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα και με τα καύσιμα. 2,10, 2,11, 2,12 δεν είναι καλά. Λοιπόν, skyradio.gr, σας το θυμίζω αυτό, διότι έχουμε τον κύριο Ρίζο σήμερα στις 8 παρατέταρτο, αλλά υπάρχει και το τηλεφωνικό κέντρο, το 210-48-00-170-174, για τα ερωτήματά σας για τον Διονύση Ρίζο. Σήμερα θα κουβεντιάσουμε και για τις συντάξεις χειρίας αναλυτικά με τον Διονύση, έχουμε συνεννοηθεί, για να δούμε τι είναι αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα, τι απόφαση πήρε το Συμβούλιο της Επικρατείας και τι ρύθμιση κατά τα φαινόμενα φέρνει η κυβέρνηση σύμφωνα με τις δηλώσεις που έκανε η αρμόδια υπουργός εργασίας, η κυρία Κεραμέως, ότι δεν θα αλλάξουν, λέει. Αυτό το δεν θα αλλάξουν οι συντάξεις, ενώ υπάρχει νόμος, δεν φαίνεται λίγο προεκλογικό, ή εμένα μου φαίνεται? Λίγο, όχι πολύ, λίγο, λίγο. Σήμερα έχουμε και την κυρία Χαριστιανού το απλό προεκλογικό, ε. Σήμερα ανακοινώνει η κυρία Χαριστιανού πάνω στη Θεσσαλονίκη, έχω μάθει, ετοιμάζουν πολλά και ενδιαφέροντα εκεί πέρα. Και ονόματα, λέει, κλπ. Μάλιστα. Αλλά να ξέρετε ότι όλοι όσοι είναι πέριξ της κυρίας Χαριστιανού και σε όλα τα κόμματα, αλλά το λέω αυτό διότι είναι ένα νέο κόμμα κλπ. Δεν προέρχονται από παρθενογένεση, έτσι. Έχουν ιστορία όλα τα πρόσωπα τα οποία βρίσκονται γύρω τους. Το λέω γιατί πιστεύω ότι δεν είναι εκπλήξεις, επειδή κάτι μου λέγανε χθες περί εκπλήξεων κλπ. Τίποτα δεν είναι έκπληξη. Όλα έχουν την ιστορία τους σε τούτον εδώ τον τόπο. Και επειδή είμαστε και μικρή χώρα και γνωριζόμαστε μεταξύ μας, εντάξει, μην πέφτετε από τα σύννεφα. Okay. Αυτό το λαμπρό παλικάρι, ο Ισραηλινός Υπουργός Ασφαλείας, με τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρθηκε στους ακτιβιστές του Στολίσκου, ξέρετε, προκάλεσε την αντίδραση και της Ελλάδας. Η κυρία Μελώνη είχε βγει σχεδόν από τα ρούχα της χθες, παρά το γεγονός ότι είχε επίσκεψη του πρωθυπουργού της Ινδίας και έβγαλε και φωτογραφία, λέει, στο Κολοσσέο μαζί με τον καλεσμένο της, αλλά και των Βρυξελών γενικότερα. Εντάξει, ο κύριος Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ, ακροδεξιών πεπιθήσεων, λοιπόν, μοιράστηκε ένα βίντεο που χλέβασε τους διεθνείς κρατουμένους, αλλά είχε και εσωτερική αντίδραση. λόγω αυτής της συμπεριφοράς. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει. Οκ, okay, συλλάβατε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θεωρείτε ότι κακώς κάνουν αυτό που κάνουν, αλλά από εκεί μέχρι να φτάσουμε στον εξευτελισμό των συλληφθέντων υπάρχει μια απόσταση. Και καλό θα είναι ο κύριος αυτός, ο Ισραηλινός υπουργός, να καταλάβει και τα όρια τα οποία υπάρχουν γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, πάμε γιατί δεν έχω πάρα πολύ χρόνο. Ωραία τάκα είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή την ιστορία της πρότασης της πιστείας. Αν κατάλαβα καλά, ενώ θα μπορούσε να την υποβάλει λέει, και να παγώσει, ξέρετε, πάμε σε τριήμερη συζήτηση και ψηφοφορία Κυριακή βράδυ κλπ. Από ό,τι κατάλαβα καλά, χαμογελώντας λέει, είπε ότι θα σεβαστούμε λέει, τα φύλαθλα αισθήματα, διότι αύριο ξεκινάει το Final Four. Και σου λέει, πού να τους κρατήσω τους βουλευτές να μιλάνε στη Βουλή για την πρόταση της πιστείας, ας από Δευτέρα. Ωραίο, δεν κακό. Βέβαια, μετά τις 6.30 κάνουμε μια κουβέντα με αφορμή το γεγονός ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Τζαβέλας, είπε λέει ότι εγώ δεν πάω στη Βουλή για να απαντήσω σε ερωτήσεις των βουλευτών για το ζήτημα των υποκλοπών. Νομίζω ότι είναι μια λάθος κίνηση του εισαγγελέα, του κυρίου εισαγγελέα. Διότι ναι μεν υπάρχει ανεξάρτητη αρχή, η δικαιοσύνη, αλλά όλοι οι φορείς και οι θύνοντες πρέπει κάποια στιγμή να εξηγούν κάποια πράγματα και να δικαιολογούν τις αποφάσεις τους και οι ανώτατοι δικαστές. Δεν είναι ο καθένας το δικό του μπαϊράκι σε τούτον εδώ τον τόπο. Ε, μάλιστα. Λοιπόν, για να κλείσω το πρώτο κομμάτι της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, μια εξαιρετική πρωτοβουλία που πήρε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, το Όλοι Μαζί Μπορούμε και το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, με σύνθημα την αλληλεγγύη και την προσφορά, δίνουν ραντεβού στη Λεωφόρο, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, δηλαδή στις 25 Μαΐου, σε μια δράση αγάπης, κοινωνικής ευθύνης που αφορά όλους, ουσιαστικά αιμοδοσία λοιπόν. 25 Μαΐου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο γήπεδο της Λεωφόρου, με την υποστήριξη και την επίβλεψη του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα. Για όσους θελήσουν να δώσουν αίμα, η είσοδος των αιμοδοτών θα γίνεται από την οδό Τσόχα από τις θύρες 8 και 9. Οι ενδιαφερόμενοι αιμοδότες μπορούν να κλείσουν τα ραντεβού τους τηλεφωνικά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή στο 210-56-97-986-56-97-605 από τις 9.30 μέχρι τις 7.30 το απόγευμα ή μέσω της εφαρμογής Δίνουμε Αίμα. Μπράβο λοιπόν και στο Όλοι Μαζί Μπορούμε, μπράβο και στο Παναθηναϊκό, μπράβο και στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας. Μακάρι να γίνονται περισσότερες αιμοδοσίες. Για ευνόητους λόγους έχουμε ανάγκη από αίμα. Όλα αυτά για μια καλή πράξη της ημέρας που λέω κι εγώ. Πάμε διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, γυρίζουμε.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
4: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
5: Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novivers.
6: Τάκης και Μπούπης.
7: Μπούπη, φέρε το λουρί.
8: Πάμε να δούμε σπίτια.
9: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
8: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
9: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
8: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
9: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
8: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
6: Τάκη και Μπούμπι.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο NBG.gr.
6: Ευρώπη.gr.
7: Τρεις Εργένιδες.
10: Άχρηστη.
11: Ένα μωρό.
12: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου.
11: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
13: Και όλα ανατρέπονται.
14: Από το πουθενά.
11: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
14: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
13: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
14: Όμως μετά από μία.
11: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
13: Ένα μωρό για τρεις.
15: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
13: Διονύσης Ατζαράκης.
11: Σύσης Ρούμπος.
14: Χάρης Χιώτης.
11: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
15: Και η Ελένη Καρακάση.
13: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
11: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
16: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
17: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
18: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στη συμβολή των οδών Παπαστράτου και Σπάρτη στη Τραπετσόνα. Από το διαμέρισμα απομακρύνθηκαν μια μητέρα με το γιο της. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Αυστηρή προειδοποίηση προς την Ιρανική ηγεσία εξέδωσε ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλερ εν μέσω του συνεχιζόμενου αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών. Μπορούν είτε να συμφωνήσουν σε ένα έγγραφο που να ικανοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε να αντιμετωπίσουν μια τιμωρία από το στρατό μας, κάτι που δεν έχουν ξαναδεί στη σύγχρονη ιστορία. Αυτή είναι η επιλογή που αντιμετωπίζουν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Το Ιράν έχει λάβει τις θέσεις των Ηνωμένων Πολιτείων και τις εξετάζει, ανέφερε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με Ιρανικό κρατικό μέσο ενημέρωσης. Σύμφωνα με τον Αμερικανικό ιστότοπο Άξιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος ενημέρωσε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για ένα έγγραφο προθέσεων που θα μπορούσε να οδηγήσει σε τερματισμό του πολέμου, με τον Νετανιάχου να εμφανίζεται έντονα αντίθετος. Το Ιράν ενισχύει την ίδια ώρα τον έλεγχο στα στενά του Ορμού σε ανάρτησή της η νεοσύστατη αρχή του Περσικού κόλπου, η οποία δημιουργήθηκε για να διαχειρίζεται τα στενά, ανακοίνωσε τη δημιουργία νέας ελεγχόμενης θαλάσσιας ζώνης, όπως μειώνει κάθε διέλευση από την περιοχή απαιτεί συντονισμό και έγκριση από την αρχή. Στην πολιτική ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών που υλοποιείται από το 2019 μέχρι σήμερα, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση στο αμαξοστάσιο της Στασί. Παράλληλα, προανήγγειλε την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους εργαζόμενους του κλάδου τις επόμενες ημέρες. Σήμερα θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Σαραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ο καιρός γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: αυτό το γήπεδο, το γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
1: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
2: Από το
0: τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
1: Την Τρίτη, στις 9 του βράδυ, στο Sky.

0: αυτονόητο σήμερα. Τα τραγούδια θα είναι αφιερωμένα στην Ελένη και στον Κώστα και στην Κωνσταντίνα. Ήρθε στον παροδό χρόνια πολλά και στην Κωνσταντίνα Βαρσάμι, τον άνθρωπό μας εκεί επί της μουσικής. Αυτό το λαμπρό στέλεχος εδώ πέρα της ροής του Sky 100,3. Έχουμε κόσμο και δουλειά. Μου λέει και εδώ πέρα εορτάζουν σήμερα οι ηχολήπτες, ο κύριος Κώστας Πανός, ότι έχουμε καμιά εικοσαριά συναδέλφους που γιορτάζουν εδώ πέρα. Μην νομίζω ότι τους ξέρω κιόλας. Ή μπορώ να μην τους θυμάμαι κιόλας, γιατί λόγω ηλικίας τα ξεχνάω αυτά. Αλλά ήδη τα πρώτα γλυκά έχουν έρθει εδώ πέρα, να ξέρετε. Και πρωί-πρωί τους βλέπω όλους με τα χαρτομάτιλα και σκουπίζονται. Σε καλό δρόμο είμαστε. Λοιπόν, κυρία Βαρσάμι, χρόνια πολλά. Τα καλύτερα σας εύχομαι. Ρέα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές, για την κόρη. Λοιπόν, τι κάνετε, πώς είστε κυρίες και κύριοι? Βλέπω ότι προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά εκεί στο διαμέρισμα που σας έλεγα νωρίτερα από την πυροσβεστική υπηρεσία. Αλλά βλέπω ότι είχαμε και άλλα περιστατικά πυρκαγιάς ή τέλος πάντων ανάφλεξη στη νύχτα. Είχαμε ένα κατάστημα στο Δήμο Θεσσαλονίκης, όπου εκεί επιχείρησαν δύο οχήματα και 6 πυροσβέστες και την αντιμετώπισαν. Είχαμε επίσης σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα, εδώ κοντά σε εμάς, πυρκαγιά. 8 πυροσβέστες και 2 οχήματα την έσβησαν. Αλλά είχαμε και περιστατικό στο Δήμο Φιλής, από ό,τι ενημερώνομαι. Εκεί υπήρξε φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε, λέει, σε γιοταχή. Σε καλό δρόμο είμαστε, βλέπω, ε. Εν τω μεταξύ, να το πω και αυτό. Τι ήταν αυτό το ατύχημα, δυστύχημα το οποίο έγινε στην Αττική Οδό, όταν, λέει, δικυκλιστής χτύπησε στον καθρέφτη αστυνομικού οχήματος, το οποίο ήταν στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης και κάτι έλεγχε, λέει, ένα όχημα κλπ. Ξέφυγε από την πορεία του το μηχανάκι, έπεσε, λέει, πάνω σε ένα φορτηγό, πάει ο οδηγός, έχασε τη ζωή του. Είναι δόκιμο οι έλεγχοι των οχημάτων να γίνονται στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης ή σε άλλα σημεία του εθνικού οδικού δικτύου ή καλή ώρα της Αττικής Οδού? Τα βλέπω αυτά τα περιστατικά, να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή, χθες, ας πούμε, στο ύψος περίπου του Υπουργείου Παιδείας, υπολογίστε περίπου που είναι η Αττική Οδός, είχε σταματήσει ένα περιπολικό, ένα όχημα. Προφανώς έτρεχε, ξέρω εγώ, οδηγούσε αυτό και τον έλεγχε. Και ήταν στη λέα, σταματημένο με αλάρμ, βέβαια, κλπ. Δεν ξέρω, να σας πω την αλήθεια, τι γίνεται επί του ζητήματος του συγκεκριμένου. Αλλά το μοιραίο μπορεί να γίνει. Και το θέμα είναι να αποφύγουμε τα μοιραία. Έτσι. Λοιπόν, για καθίστε να πω καμιά καλημέρα, γιατί βλέπω ότι έχετε φορτώσει πρωί-πρωί και έτσι πρέπει. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει στον Ασπρόπυργο. Σήμερα μου λέει γιορτάζει και ο Πολιούχος Άγιος Κωνσταντίνος και Αγία Ελένη στην Γλυφάδα. Ω, υπέροχα, Δημήτρη μου. Καλημέρα, καλή διαδρομή. Γεια σου, γειτόνισσα. Σήμερα γιορτάζει ο εγγονός, να το χαίρεσαι το λεβέντι σου, γειτόνισσα. Καλημέρα. Γεια σου, Δημήτρη. Καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα στον κύριο Κιμιονή. Στη στάση Ευαγγελισμός, μου λέει ο κύριος Κιμιονής, χθες, αμέσως, λέει, στην έξοδο των πεζών ήταν πεταμένα 3 πατίνια. Λέει, βγαίναμε ωστόσο, λέει, με μια κοπέλα η οποία είχε πρόβλημα, λέει, όρασης. Ίσα που πρόλαβα, λέει, και της φώναξα να μην πάει προς εκείνη την κατεύθυνση, διότι θα μπερδευόταν και θα έπεφτε, λέει, στη Βασιλή Σοφίας, μάλιστα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ακόμα δεν έχει μπει τάξη στην αταξία με τα πατίνια. Το τι σας λέω, βλέπω το πρωτά πρωινά. Εν τω μεταξύ, έχει πολύ πλάκα ιστορία. Παιδιά, έχω δει πατίνι εδώ στην παραλιακή, στη μέση στο διάζωμα. Πώς πήγε αυτός εδώ πέρα και τάφησε στο διάζωμα και έφυγε και κάθισε καμιά εβδομάδα το πατίνι εδώ? Ήταν παρκαρισμένο. Αναβόσβηνε, έχει ένα λαμπάκι στη μέση, αναβόσβηνε το λαμπάκι. Εδώ σε εμάς, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, εδώ στα πάρκινγκ, γεμάτο. Αλλά εντάξει, τώρα τα πάμε, μην τα ξαναλέμε. Αριστίδη μου, βεβαίως την κυρία Βαρσάμι, χρόνια πολλά, με υγεία. Είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, να ξέρετε, η κυρία Βαρσάμι, πρωί-πρωί. Δεν ξέρω γιατί ξυπνάει τόσο νωρίς. Και την έχω για νεαρά, όχι τίποτα άλλο, ξέρω εγώ. Αντώνη, καλημέρα, χαιρετισμούς. Καλημέρα, Μάκη. Γιώργο, λέει, στο Περιστέρι που μένω, αφισοκολλητές έχουν γεμίσει, λέει, όλες τις κολόνες παντού με αφίσες, λέει, με το λογότυπο Αντίφα. Και δεν τους μιλάει κανένας. Κακός. Πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία στα οποία γίνεται αφισοκόλληση. Μην τρελαθούμε τελείως. Προφανώς. Τα αυτονόητα. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Γιάννης μου λέει το εξής. Ο εισαγγελέας, λέει, δύο φορές έχει πάρει, λέει, αιτιολογημένη απόφαση για το ίδιο θέμα. Ποια απόφαση, δεν καταλαβαίνω. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, εννοείται. Κύριε Ζαφυρίου, συγγνώμη που λέω το επώνυμό σας, αλλά επειδή το βλέπω και μπροστά μου, είμαι της εξής άποψης. Επειδή ρώτησε κιόλας, όχι, μην νομίζω ότι ξαφνικά μου έρχεται εμένα τα πρωινά και λέω, α, τι θα πω, ας πω για τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Οφείλει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, οφείλουν όλες οι αρχές, ας είναι και ανεξάρτητες που λέει ο λόγος, να δίνουν το παρόν και να μιλούν και ιδίως σε κλειστές συνεδριάσεις επιτροπών για σοβαρά θέματα. Όπως είναι αυτό. Όπως επίσης, θέλω να το πω και αυτό, λάθος προφανώς του Πασόκ, το οποίο διέρευσε χθες τους διαλόγους μεταξύ του κυρίου Ανδρουλάκη και του διοικητή της ΕΕΠ, του κυρίου Δεμήρη. Λάθος, δεν το κουβεντιάζω. Αλλά καταλαβαίνω το, ο κύριος Ανδρουλάκης έχει ένα θέμα, διότι ήταν ο ίδιος θύμα της ιστορίας των υποκλοπών. Παραλίγο, με την έννοια ότι του εστάλει το υλικό που αν το αποδεχόταν θα κατέγραφε τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματά του κλπ. Βεβαίως υπάρχει και η άλλη άποψη που λέει, αλλά όπως και να έχει, το θέμα αυτό των υποκλοπών πρέπει να το δούμε πάρα πολύ σοβαρά. Είναι ένα θέμα το οποίο βάζει ζητήματα που έχουν να κάνουν ποιος παρακολουθεί ποιον και σε ειδικές περιπτώσεις γιατί υπάρχει κίνδυνος, δεν πρέπει ενδεχομένως κάποια πράγματα να τα γνωρίζει η κοινή γνώμη. Ξαναλέω, όχι ούτε απόρριτα ούτε τα λεγόμενα εθνικού χειρισμού. Προφανώς υπάρχουν κάποια όρια στεγανότητας. Αν θεωρήσουμε ότι δεν τα μαθαίνουμε με κάποιον τρόπο σε τούτον εδώ τον τόπο ή κάποιοι δεν τα χρησιμοποιούν εις βάρος κάποιων άλλων θυμάτων π.χ. Αλλά ξαναλέω για να μην χανόμαστε. Γρήγορα, γρήγορα, γιατί βλέπω ότι ο χρόνος τρέχει πρωί-πρωί και ακούτε τον άλλον πρωί-πρωί και μουρμουράει. Όλοι υποχρεώνονται να πηγαίνουν στη Βουλή που εκπροσωπεί τον ελληνικό λαό να απαντήσουν στα ερωτήματα των θεμάτων των οποίων αυτοί έχουν αρμοδιότητα. Και ο κύριος εισαγγελέας. Όταν ακούω εισαγγελέα το μεταξύ μου έρχεται στο μυαλό το «Γεια σου κύριε εισαγγελέα» και συγγνώμη, δεν θα το ξανακάνω, σας το ομολογώ. Για τους μεγαλύτερους τώρα της ηλικίας, για τους μικρότερους δεν θα ξέρετε τίποτα, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, τώρα, τι έγινε παιδιά με την ΟΣΜΗ? Ακούω σενάρια ακόμα. Τίποτα. Πέρασαν 48 ώρες. Δεν ξέρουμε τίποτα. Ενδεχομένως πλένανε, λέει, ένα πλοίο. Ναι, κατάλαβες τώρα. Δηλαδή, σοβαρή χώρα. Με αρχή, μέση και τέλος. Okay. Ε, πέρασαν 48. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν μετράμε, δεν ξέρουμε. Τώρα θα μετρήσουμε. Τι είναι αυτό που μύριζε? Ήταν επικίνδυνο, δεν ήταν επικίνδυνο? Ξέρω εγώ, σε κάποιους πιο ευαίσθητους κλπ. Είχαμε άλλο ένα περιστατικό, λέει, αντίστοιχο, μικρότερης έκτασης. Σας το έλεγα το Πάσχα. Πέρυσι το Πάσχα. Δεν μάθαμε ποτέ. Ή δεν πληροφορηθήκαμε ποτέ τι ήταν αυτό. Το αφήσαμε και πέρασε. Αυτό που ξέρουμε από χθες είναι ότι ο ένας που χτυπάμε την πόρτα να δούμε τι έχει γίνει, λέει, όχι παιδιά, δεν έχουμε εμείς τίποτα. Άλλος είναι. Φτάσαμε στη θάλασσα, φταίει. Βαράτε την κάτω. Η θάλασσα, λέει. Ότι ενδεχομένως, λέει, ο άνεμος που αυτό και λοιπά και κάποιοι οργανισμοί μέσα παράγουν. Α, η βρεσδύση. Και για να κλείσω, μάλιστα έχει ένα πολύ ενδιαφέρον κύριο άρθρο σήμερα η Καθημερινή για το ζήτημα αυτό, που λέει ότι αναστατώθηκε ολόκληρη η Αττική για ένα φαινόμενο το οποίο θα μπορούσε να είναι επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία, και λέει η Καθημερινή. Μόνο, λέει, ένα τριτοκοσμικό κράτος θα είχε αρκεστεί στη σιωπή. Μόνο, λέει, σε μια υπανάπτυκτη χώρα οι αρχές θα δήλωναν απλώς ανικανότητα να εντοπίσουν την πηγή της οσμής. Τι λέτε εσείς επί του ζητήματος αυτού? Α, και κάτι άλλο που θέλω να σας πω. ΔΕΗ, ναι, μου βάζετε το ζήτημα της ΔΕΗ. Παιδιά, η ΔΕΗ, λέει, με προσφορές που έφτασαν τα 18 δισεκατομμύρια, που αποτελούν, λέει, ιστορικό ρεκόρ για την ελληνική αγορά, ολοκληρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία θα αντλήσει, λέει, περίπου 4,5 δισεκατομμύρια από τα 18. Και τώρα ψάχνουμε να δούμε, έτσι, πώς θα γίνει η κατανομή των νέων μετοχών. Θα πάρουν και ο απλός λαουτζίκος ή θα πάρουν μόνο οι μεγάλοι που μπήκαν στο παιχνίδι? Μπήκε και το ελληνικό δημόσιο στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, Μάλιστα. Τη Δευτέρα ο Νίκος Δένδιας πάει στην Αλβανία, λέει. Ενδεχομένως εκεί να κουβεντιάσει και τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ιστορία των συζητήσεων για την οριοθέτηση οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας. Ναι. Και έχει έρθει στη ζωή μας και το χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αλλά αυτά θα τα πούμε εν ευθέτω και με καλεσμένους. Υπενθυμίζω, 8 παρατέταρτο τον κύριο Ρίζο. Άρα σας παρακαλώ πάρα πολύ, κάντε τα δέοντα για τα ερωτήματα τα οποία ενδεχομένως θέλετε να υποβάλλετε, είτε τηλεφωνικά. 210-48-00-170-174, είτε μπαίνοντας στο skyradio.gr, πάνω δεξιά που λέει πες την άποψή σου, γράφετε την καλημέρα, το σχόλιο. Περάστε με και εμένα γενές 14, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Έχουμε, αλλά δεν το λέμε τέλος πάντων. Και το ερώτημα για τον κύριο Ρίζο. Θα μιλήσουμε και για τις συντάξεις χειρίας σήμερα. Και τι άλλο ήθελα να σας πω, και τι άλλο. Αχ, είδες τώρα, κάτι άλλο ήθελα να σας πω ακόμα, αλλά. Ουγάρ. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, ένα μήνυμα για όλους τους ιδιοκτήτες ταξί. Με το ZAP Taxi Club μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό όχημα μέσω leasing από την Εθνική Leasing με τετραετές ή πενταετές συμβόλαιο. Μειώνετε τα μηνιαία έξοδά σας έως 30% παρακαλώ πολύ και φορτίζετε δωρεάν σε μόλις 20 λεπτά σε ταχυφορτιστές σε Πειραιά Αεροδρόμιο, Ρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως. Μάθετε περισσότερα και κάντε αίτηση τώρα στο zaptaxiclub.gr. Και είστε στην Nova. Κερδίζετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατεβάστε το Παντού App, σκανάρετε την απόδειξή σας και πάρτε το deal. Αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και θυμήθηκα, Κωστάκη, το Σάββατο έχουμε εκπομπή εκτάκτως. 10 με 12 εδώ, παιδιά, θα περάσουμε υπέροχα. Σας το λέω, όσοι πιστοί προσέλθετε. Διαφημίσεις.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, Αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΟΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Στον Γαλατά ψηλή βροχή, μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
8: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
9: Ποτηλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
10: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
11: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
10: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
11: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
12: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
13: Απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
14: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. 53 λεπτά μετά τις 6. Sky 100,3. Τι γίνεται με την κίνηση, με ρωτάτε. Εντάξει, τα κλασικά παιδιά, αλλά γενικά θα έλεγα ότι είναι λίγο καλύτερα σήμερα. Πέμπτη, είναι το ρεύμα ανόδου. Σε ένα σημείο, μάλιστα, είναι και αρκετά φορτωμένο. Μετά την. Πού είναι αυτή, τη Στρατηγού Καλάρη, έχουμε πιο έντονα προβληματάκια, αλλά όχι για μεγάλη έκταση. Καλά μας πάει για πρωί-πρωί. Στην Λεωφόρο Αθηνών, εκεί στο Χαϊδάρι, αλλά όχι πολύ μεγάλη ανάσχεση της κυκλοφορίας. Τα ίδια και καλύτερα στη Λεωφόρο Σκιστούς Καραμαγκά για το πρωινό, ξαναλέω. Εντάξει, γενικότερα τα υπόλοιπα δεν βλέπω κάτι το ιδιαίτερο πρωί-πρωί. Καλά το πάμε, καλά το πάμε, δεν μπορώ να πω. Διαβάζω σήμερα ότι... υπάρχει, λέει, μια έρευνα που έχει κάνει το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ που λέει ότι ούτε λέγονται πολύ το 43%, λέει, των εργαζομένων δεν δουλεύει, λέει, σε αυτό που σπούδασε. Αυτό αναδεικνύει δύο προβλήματα, να ξέρετε. Πρώτον, ότι ενδεχομένως οι σχολές τις οποίες επιλέγουμε να σπουδάσουμε πολλές φορές δεν... καλά, okay, κάποιες δεν έχουν αντικείμενο ή το αντικείμενο να έχει διαφοροποιηθεί, αλλά και το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι... ο επαγγελματικός βίος, δηλαδή, διαφοροποιεί πολύ τα πράγματα. Εγώ το βλέπω τώρα στους πιτσιρικάδες, θα το πω αυτό για να κλείσω. Το βλέπω, ας πούμε, στο γιο μου, ο οποίος γιος μου τελείωσε το φυσικό του Καποδιστριακού, έκανε ένα μεταπτυχιακό το οποίο είχε να κάνει, ας πούμε, σας λέω τώρα, με την κλιματική αλλαγή εντός των συνόρων σε ελληνικό πανεπιστήμιο και κάνει μια δουλειά η οποία είναι τελείως άσχετη και από τα δύο αντικείμενα. Αλλά του αρέσει. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι επειδή δεν μπαίνει στον εργασιακό βίο με βάση το τη σχολή που έχει τελειώσει, δηλαδή μαθηματικός, να πάει να γίνεις εκπαιδευτικός ή ξέρω εγώ κάτι που να έχει σχέση με τα μαθηματικά, ή φυσικός, καλή ώρα, που μπορεί να γίνεις και μετρολόγος ή οτιδήποτε άλλο, δεν είναι υποχρεωτικά κακό. Βεβαίως υπάρχει ένα ζήτημα γενικότερο στο τι επιλέγουν τα παιδιά και τι βρίσκουν μετά στην πορεία ως επαγγελματική διέξοδο. Αλλά έχει τη σημασία του και τη θετική και την αρνητική πλευρά του το ζήτημα αυτό. Κλείνοντας, τώρα εδώ φτάσαμε, τελειώσαμε, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Δώσε μας μια ευκαιρία, ρε Κωστάκη. Γιορτάζει σήμερα, πες, δεν κάνω διαφημίσεις. Γελάει, παιδιά. Κυρίες και κύριοι, μετά θα τα πούμε για το νέο χώρο ταξικό με τις ανανεώσιμες πηγές, η οποία έχει τα δικά της ενδιαφέροντα. Προς το παρόν θα πάμε σε διαφημίσεις, θα πάμε σε αναλυτικό μαγκαζίνο. Καλημέρα σε όλους όσοι έχετε στείλει μηνύματα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και από την Πάτρα βλέπω και από τον Άγιο. Πού κάτσε, δεν βλέπω και καλά. Περίμενε, πού κάτσε να δω, μισό. Παγκράτη, Βρυλίσια, Χαλάνδρη, Σπάρτη, Καβάλα, Μαστροντίνος, Νίκαια, Βοτανικό, Πάτρα, ο Παύλος και η Μαρία. Ο Γιάννης, λέει, σήμερα γιορτάζει, λέει, στη Μεγαλόπολη, Άγιος Κωνσταντίνος. Χρόνια πολλά, λοιπόν, στην πόλη και ο Χαράλαμπος από την Πάτρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για τις καλημέρες. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Πάμε και γυρίζουμε αμέσως μετά το αναλυτικό μαγκαζίνο με τη Μελάνια που ήρθε και σήμερα εκτάκτως να μας κάνει παρέα. Καλημέρα σας.
15: Ζης γλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιανγί Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
17: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
18: Για το σπίτι του μέλλοντος.
19: Για τον αγρότη του σήμερα.
20: Για τον εργολάβο του τώρα.
19: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
20: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
19: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
20: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Τεχνομότορς αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
19: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
20: Τεχνομότορς. Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
19: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
21: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
22: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
21: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
23: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύμα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
1: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
2: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
2: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 5η 21 Μαΐου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Μελίνα Σαμαραδέλη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Ελένη Μπουλιέρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στη συμβολή των οδών Παπαστράτου και Σπάρτη στη Δραπετσόνα. Από το διαμέρισμα απομακρύνθηκαν μια μητέρα με το γιο της, καθώς και όλοι οι ένικοι της πολυκατοικίας, μεταξύ των οποίων και μια ηλικιωμένη. Στο σημείο παραμένουν οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Αυστηρή προειδοποίηση προς την Ιρανική ηγεσία εξέδωσε ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλερ μέσω του συνεχιζόμενου αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Μπορούν είτε να συμφωνήσουν σε ένα έγγραφο που να ικανοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε να αντιμετωπίσουν μια τιμωρία από το στρατό μας, κάτι που δεν έχουν ξαναδεί στη σύγχρονη ιστορία. Αυτή είναι η επιλογή που αντιμετωπίζουν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Το Ιράν έχει λάβει τις θέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και τις εξετάζει, ανέφερε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας, σύμφωνα με Ιρανικό κρατικό μέσο ενημέρωσης. Σύμφωνα με τον Αμερικανικό ιστότοπο Άξιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος ενημέρωσε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για ένα έγγραφο προθέσεων που θα μπορούσε να οδηγεί σε τερματισμό του πολέμου, με τον Νετανιάχου να εμφανίζεται έντονα αντίθετος. Το Ιράν εντωμεταξύ ενισχύει τον έλεγχο στα στενά του ορμού. Σε ανάρτησή της, η νεοσύστατη αρχή του Περσικού κόλπου, η οποία δημιουργήθηκε για να διαχειρίζεται τα στενά, ανακοίνωσε τη δημιουργία νέας ελεγχόμενης θαλάσσιας ζώνης. Όπως σημειώνει, κάθε διέλευση από την περιοχή απαιτεί συντονισμό και έγκριση από την αρχή. Στην πολιτική ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών που υλοποιείται από το 2019 μέχρι και σήμερα, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός χθες, μιλώντας σε εκδήλωση στο αμαξοστάσιο της Στασί. Παράλληλα, προανήγγειλε την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους εργαζομένους του κλάδου τις επόμενες ημέρες. Σήμερα θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπηλιού Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινή Σαραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μηχανική βλάβη παρουσιάστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα σε επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο, το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο σε διάφορα νησιά των Κυκλάδων. Το πλοίο με 132 επιβάτες και 51 άτομα πλήρωμα κατέπλευσε στο λιμάνι της Σαντορίνης. Δεν έχει υπάρξει κάποιος τραυματισμός, ενώ οι επιβάτες θα προωθηθούν στους προορισμούς τους με μέρημνα της εταιρείας. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τον πόλεμο στον Περσικό κόλπο. Αυστηρή προειδοποίηση προς την Ιρανική ηγεσία έχει εκδώσει ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Στίβεν Μίλερ, εν μέσω του συνεχιζόμενου αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις των δύο χωρών. Τόνισε πως το Ιράν αντιμετωπίζει ένα κρίσιμο τελεσίγραφο από τις ΗΠΑ. Μπορούν είτε να συμφωνήσουν σε ένα έγγραφο που να ικανοποιεί τις

0: πολιτείες, είτε να αντιμετωπίσουν μια τιμωρία από το στρατό μας, κάτι που δεν έχει ξαναδεί στη σύγχρονη ιστορία. Αυτή είναι η επιλογή που αντιμετωπίζουν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Το Ιράν έχει λάβει τις θέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και τις εξετάζει, σημείωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας, σύμφωνα με Ιρανικό κρατικό μέσο ενημέρωσης. Το Πακιστάν συνεχίζει να μεσολαβεί στις ανταλλαγές μηνυμάτων μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, τόνισε ο Ιρανός εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι έχουν πραγματοποιηθεί αρκετοί γύροι επικοινωνίας με βάση το αρχικό πλαίσιο των 14 σημείων του Ιράν. Σύμφωνα με τον Αμερικανικό Ιστότοπο Άξιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος ενημέρωσε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για ένα έγγραφο προθέσεων με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν, του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και της Αιγύπτου, το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε τερματισμό του πολέμου με τον Νετανιάχου, ωστόσο να εμφανίζεται έντονα αντίθετος. Στην τελευταία του παρέμβαση, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι διατεθειμένες να περιμένουν μερικές μέρες για τη σωστή απάντηση από το Ιράν. Ο Πρόεδρος της Τεχεράνης, Πεζεσκιάν, δήλωσε χθες ότι η προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να εξαναγκάσουν το Ιράν σε συνθηκολόγηση δεν είναι τίποτα παραπάνω από μία ψευδαίσθηση. Τηλεφωνική επικοινωνία είχε χθες ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν με τον Αμερικανό ομολογό του. Ο Ταγίπ Ερντογάν χαρακτήρισε ως θετική εξέλιξη την απόφαση παράτασης της εκεχηρίας στο Ιράν, επισημένοντας ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις επικοδομητικές πρωτοβουλίες που προτείνονται. Σε διάβημα διαμαρτυρίας αναφορικά με τη σύλληψη Ελλήνων που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα, προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών με εντολή του Υπουργού Γιώργου Γεραπετρίτη. Το Υπουργείο ζητά σεβασμό στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο και την ταχεία διεκπαιρέωση των διαδικασιών για την άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζοχιού, η πρέσβης της Ελλάδας του Τελαβή θα μεταβεί πιθανότατα σήμερα το πρωί στο λιμάνι του Ασντότ, όπου αναμένεται να μεταφερθούν οι Έλληνες πολίτες για τον ταχύτερο και ασφαλή επαναπατρισμό τους. Έντονες εντωμεταξύ είναι οι διεθνείς αντιδράσεις για το βίντεο με δεκάδες ακτιβιστές γονατισμένους δίπλα-δίπλα και δεμένους πιστά άγκωνα που ανήρθισε ο Ισραηλινός ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Κάγια Κάλας, έκανε λόγο για ταπεινωτική και ασφαλμένη μεταχείριση των ακτιβιστών του στολίσκου και επέκρινε τον ακροδεξιό Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά του ανάρμοστη για οποιονδήποτε κατέχει αξίωμα σε μια δημοκρατία. Από την πλευρά της, η Ιταλική κυβέρνηση δηλώνει ότι η μεταχείριση των ακτιβιστών από το Ισραήλ είναι απαράδεκτη, προσθέτοντας ότι θα καλέσει τον Ισραηλινό πρέσβη για εξηγήσεις. Ιδιαίτερα επικίνδυνο χαρακτηρίζει ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδια στο περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόν στη Λευκάδα, τονίζοντας ότι η Ουκρανία οφείλει να ζητήσει συγγνώμη. Μάλιστα, προειδοποίησε ότι οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές σε περίπτωση σύγκρουση με επιβατικό πλοίο κουρασγερόπλοιο, ενώ απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες για το σχετικό πόρισμα της έρευνας από το στρατό. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα των πυράβλων Patriot στην Κάρπαθο, διευκρινίζοντας ότι η παρουσία τους δεν συνδέεται με την Τουρκία αλλά με το σχεδιασμό αντιμετώπισης πιθανών απειλών από το Ιράν.
1: Προφανώς δεν πρόκειται να επεκταθώ στο τι περιέχει το πόρισμα. Προφανώς ήταν κάτι το εξαιρετικά επικίνδυνο. Επίσης, ότι η ουκρανική πλευρά, και δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία, το ξαναλέω, η παραμικρή αμφιβολία ότι πρόκειται για ουκρανικό ντρόν θαλάσσης, μας οφείλει μια πολύ μεγάλη συγγνώμη. Και εκτός από τη συγγνώμη, μας οφείλει την απόλυτη διαβεβαίωση ότι κάτι τέτοιο δεν θα ξανασυμβεί στην ευρύτερη περιοχή. Εάν οποιοδήποτε κουραζερόπλιο κατέβαινε από την Βενετία προς την Ανατολική Μεσόγειο, ήταν ακριβώς στην πορεία του και χτυπούσε αυτό το δρόμο. Το κουραζερόπλιο αυτό θα πήγαινε στο βυθό της θάλασσας.
0: Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση του χθες με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο. Επεσήμανε πως η χώρα έχει ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος της. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά, σημείωσε παράλληλα ο κ. Μητσοτάκης. Δήλωσε ότι η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος. Κάθε μήνας μετράει, απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θείας μας, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός στάθηκε και στο ζήτημα της ακρίβειας και του κόστου ζωής. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού.
2: Θέλω να σας διαβεβαιώσω, παρά την συζήτηση η οποία γίνεται γύρω από την αναδιάταξη του κομματικού σκηνικού, η οποία προφανώς δεν μας αφορά εμάς άμεσα, η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει, την υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος απομένει ακόμα ένας χρόνος για την συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας, το οποίο σημαίνει ότι οι προκλήσεις των επόμενων μηνών απαιτούν επιτάχυνση της κυβερνητικής εργασίας. Το βλέμμα της κυβέρνησης παραμένει προσιλωμένο στο μεγάλο πρόβλημα του κόστου ζωής. Υπάρχουν όμως μια σειρά από δράσεις οι οποίες αναπτύσσονται και ξεδιπλώνονται από την κυβέρνηση. Ενδεικτικά θέλω να αναφέρω ότι τον επόμενο μήνα θα πληρωθεί, θα καταβληθεί το έκτακτο βοήθημα των 150 ευρώ ανατέκνο στη μεγάλη πλειοψηφία των ελληνικών οικογενειών με παιδιά.
0: Θα παραμείνουμε στην πολιτική εσωτερική επικαιρότητα. Το νομοσχέδιο που προωθεί η Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα είναι μια ρογμή εμπιστοσύνη και μια κλιμάκωση στην ένταση, τόνισε η Ντόρα Πακογιάννη, στο συνέδριο που διοργανώνει ο κύκλος ιδεών σε συνεργασία με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Η κ. Πακογιάννη σημείωσε ότι η Τουρκία πάντοτε είχε την ανασφάλεια της περικύκλωσης, το οποίο είναι περίεργο πράγμα για μια τόσο μεγάλη χώρα.
3: Η αντιπολίτευση επιτίθεται σε 2-3 εθνικιστικούς τόνους πιο ψηλά από ότι είναι η ίδια η κυβέρνηση. Αρχίζει και κάνει κάποιες κινήσεις. Μέσα στις κινήσεις αυτές είναι και αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο ακόμα δεν έχουμε δει. Εμείς ξέρουμε ως συνήθως τα πάντα σε αυτή τη χώρα. Αναμφισβήτητα είναι μία ρογμή εμπιστοσύνης και αναμφισβήτητα επίσης είναι μία κλιμάκωση στην ένταση.
0: Κριτική στον τρόπο με τον οποίο η χώρα αντιμετωπίζει κρίσιμα εθνικά ζητήματα, άσκησε ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ευάγγελος Βενιζέλος, μιλώντας στο συνέδριο του κύκλου ιδεών. Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, υποστήριξε ότι δεν έχει γίνει ουσιαστικός απολογισμός τα τελευταία 50 χρόνια και σημείωσε πως κανείς δεν προτείνει να αντιμετωπίσουμε με άλλη αντίληψη του χρόνου τα ζητήματα των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Μιλώντας για τη θεωρία των επεισοδιών, τόνισε πως μας έχει οδηγήσει σε σταδιακές διολυστήσεις με αποτέλεσμα να διατηρείται το κάζους μπέλι, να μην έχει δοθεί μια οριστική απάντηση στο ζήτημα των χωρικών υδάτων και η Ελλάδα να μην έχει προχωρήσει ανακήρυξη ΑΟΣ. Για το θέμα της αναθεώρησης του συντάγματος, είπε πως δεν πρόκειται να γίνει καμία αναθεώρηση, γιατί όπως εκτίμησε, είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν οι απαραίτητες πλειοψηφίες. Σήμερα, εντωμεταξύ, θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα αναφέρθηκε ο Ευκλήδης Τσακαλώντος, επισημένοντας ότι δεν θα πήγαινε με το νέο πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα, γιατί όπως είπε μεταξύ άλλων δεν έχει δομές.
4: Για τους συντρόφους μου που θέλουν να πάνε σε αυτό το κόμμα, θα τους έλεγα αυτό που έλεγε ο Όσκαρ Ουάιλντ για το διαζύγιο, ότι η πρώτη φορά είναι δυστύχημα, η δεύτερη φορά είναι απροσεξία.
0: Το κόμμα της θα ανακοινώσει εντωμεταξύ σήμερα το απόγευμα από τη Θεσσαλονίκη Μαρία Καριστιανού. Τροχαίο με ένα νεκρό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Αττική Οδό. Μοτοσυκλετιστής έχασε τη ζωή του όταν προσέκρουσε σε καθρέφτη περιπολικού που ήταν σταθμευμένο στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης, 500 μέτρα πριν από τα διόδια της Ανθούσας. Έχασε τον έλεγχο και έπεσε στη συνέχεια σε φορτηγό.
5: Γιατρέ μου.
6: Πείτε μου.
5: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
6: Μάλιστα.
5: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
7: Αυτό. Είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε θρίαμβο μετέτρεψε η Aston Villa τον τελικό του Europa League με αντίπαλο του Freiburg. Οι Άγγλοι με τα γκολ των Tielemans, Buendia και Rodgers επικράτησαν των Γερμανών με 3-0 και εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους στο Champions League τη νέα αγωνιστική περίοδο. Συνάντηση με τον Έργινα Ταμάν αναμένεται να έχει σήμερα ο διοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος, προκειμένου να συζητήσουν για το μέλλον του Τούρκου προπονητή στην τεχνική ηγεσία της ομάδας. Σύγκληση έκτακτου διοικητικού συμβουλίου της Super League με θέμα την αναδιάρθρωση έστειλαν 5 ΠΑΕ, συγκεκριμένα ΑΕΛ, Αστέρας, Πανετολικός, Πανσεραϊκός και ΠΑΟΚ ζητούν από την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 το πρωτάθλημα να διεξαχθεί με 16 ομάδες και να καταργηθούν τα play-off και τα play-out. Για την τελευταία αγωνιστική των play-out της Super League θα παίξουν Ατρόμητος, Πανσεραϊκός, Κηφισιά, ΑΕΛ και Πανετολικός Αστέρας. Η αναμέτρηση στο Περιστέρι θα αρχίσει στις 6 και άλλες δύο αναμετρήσεις στις 7. Έχουν υποβαστεί ήδη στη Super League 2 ο Πανσεραϊκός και η ΑΕΛ. Τον αντίπαλό του στον ημιτελικό του Final Four στο Πόλο Ανδρών έμαθε ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν στις 11 Ιουνίου την Προορέκο και στον άλλο ημιτελικό θα παίξουν Μπαρσελόνα, Φερεντσφάρος.
8: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπεδίο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου ημέρα.
10: Καλή ημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Συζητούσαμε τώρα προ λίγων λεπτών με τον Γιώργο Ψάλτη και την Ελένη Μπουλιέρη την πληροφορία που είχαν για τον Μποραστιακό και την Hellenic Train. Πράγματι, υπάρχουν αλλαγές στα δρομολόγια και ακυρώσεις δρομολογίων. Θα προσπαθήσουμε να το ψάξουμε. Προσπαθεί ήδη ο Γιώργος Ψάλτης, που έχει τις γνωριμίες φυσικά, να βγάλει μια άκρη. Θα το δούμε στην πορεία. Προς το παρόν, όσοι προτίθεστε να πάρετε προαστιακό ή τέλος πάντων Hellenic Train, να επικοινωνείτε πρώτα για να δείτε αν ισχύει αυτή η γραμμή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Τι έχουμε τώρα στο λεκανοπέδιο από κυκλοφοριακής πλευράς? Έχουμε την παραλιακή προς τον Πειραιά να πιάνει κίνηση στο ύψος του Νέου Φαλήρου, εδώ στη γειτονιά μας. Έχουμε την ανηφόρα της Κατιχάγια από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα, με τη συνήθη εικόνα, όχι κάτι παραπάνω. Και τις δύο εθνικές οδούς, τη λεωφόρο Αθηνών, δηλαδή από το δάσος Χαϊδαρίου, όπως μας έχει συνηθίσει, και την Κηφισού να έχει ως εξής: άνοδος Κηφισού από το ύψος του Περιστερίου, κάθοδος Κηφισού από την Αττική οδό προς το Περιστέρι ανατμήματα.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζινε μαζί μας. Χριστίνα, καλή σου μέρα.
11: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Πέμπτη, λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα και εκεί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, έθριο στενό καιρό στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, αλλά και στα ορεινά της Κρήτης, θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 25. Την Παρασκευή άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά και την Κρήτη και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, να σας πω ότι το Σάββατο στα ανατολικά θα είναι άστατος ο καιρός με τοπικές βροχές κατά διαστήματα. Στη Δυτική Ελλάδα θα είναι γενικά έθριος με απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Και η θερμοκρασία το Σάββατο θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Λοιπόν, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. 7 και 18. Ψιλοαργήσαμε λιγάκι, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα. Όσον αφορά την ενημέρωση εδώ στον Sky 100,3, χρόνια πολλά στον Κώστα, χρόνια πολλά στην Κωνσταντίνα, χρόνια πολλά στην Ελένη που γιορτάζεται σήμερα. Λοιπόν, μετά πολύ γρήγορα να σας πω ότι είχαμε ένα περιστατικό με κάποιο άτομο το οποίο απειλούσε για τη ζωή του στη γραμμή του προαστιακού σε κάποιο σημείο. Δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι ότι η αστυνομία έκανε τα δέοντα και έφυγε. Ουσιαστικά απαλήφθηκε το περιστατικό αυτό χωρίς πρόβλημα για την υγεία του συγκεκριμένου ανθρώπου. Όμως, από ό,τι βλέπω από τα στοιχεία της Hellenic Train, έχουμε σημαντικές αλλαγές και καταργήσεις μέχρι να επανέλθουμε σε κανονικότητα των δρομολογίων του προαστιακού, είτε είναι προς το αεροδρόμιο, κυρίως προς το αεροδρόμιο, είτε προς τη Χαλκίδα. Άρα πρέπει να έχει γίνει σε ένα κομβικό σημείο το περιστατικό που σας είπα νωρίτερα, διότι έχουμε αναταραχή, ουσιαστικά κατάργηση των πολύ πρωινών δρομολογίων του προαστιακού, και αυτό έχει να κάνει με την ενημέρωση που είχαμε από εσάς, από ακροατές του Sky 100,3. Αυτά βλέπω. Ας πούμε, το τελευταίο που υπάρχει ως ενημέρωση είναι πριν από περίπου 20 λεπτά ότι καταργήθηκε το δρομολόγιο αεροδρόμιο Άνω Λιώσια το 2203 που ήταν να ξεκινήσει στις 6 παρα 5. Αυτό ήρθε ως ενημέρωση στις 7 παρα 4, να καταλάβετε. Και τέλος πάντων ζητείται κατανόηση των επιβατών του προαστιακού. Επαναλαμβάνω, η αστυνομία ζήτησε το σταμάτημα ουσιαστικά των δρομολογίων μέχρι ότου να ξεπεραστεί το πρόβλημα, η απειλή εντός εισαγωγικών που υπήρχε για τη ζωή του συγκεκριμένου ανθρώπου που, όπως σας είπα, δημιούργησε κάποια ζητήματα. Τώρα υποψιάζομαι, κύριε Γιαννήρη, επειδή δεν θα προλάβουμε γιατί είναι ήδη 7 και 20, να μην καλέσουμε τον πρώτο μας καλεσμένο, τον κύριο Αντώνη Φρατζή, απλώς και μόνο να τον ενημερώσουμε ότι θα το κάνουμε τις επόμενες μέρες. Ζήτησα να κάνουμε μια κουβέντα με τον κύριο Φρατζή, ο οποίος είναι ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας της Θράκης, για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις σχέσεις και τις επιλογές των συμπατριωτών εκεί στα όρια του νομού Θράκης προς τη Βουλγαρία και την Τουρκία για ψώνια, κυρίως καύσιμα, τα οποία είναι πιο φτηνά σε σχέση με την Ελλάδα. Το ενδιαφέρον της επικοινωνίας που έκανα με τον κύριο Φρατζή ήταν ότι για καύσιμα ή ψέματα, για αγορές οι Τούρκοι λόγω πληθωρισμού έρχονται στην Αλεξανδρούπολη για να ψωνίσουν. Όσον αφορά τη Βουλγαρία, που πράγματι εκεί είναι πιο φθηνά τα καύσιμα, υπάρχουν, λέει, κάποια προβλήματα σε διόδους, σε δρόμους δικούς μας, διότι έχουμε, λέει, λόγω της κακοκαιρίας έχουν υποστεί κάποιες ζημιές και έχουν μπλοκαριστεί, αλλά βρίσκουν άλλες διαδρομές οι συμπατριώτες πάνω από τα σύνορα για να πάνε για ψώνια στη Βουλγαρία, και όχι μόνο για καύσιμα. Μάλιστα, λέει, στα πρώτα 70 χιλιόμετρα στη Βουλγαρία δεν υπάρχουν και διόδια για να εξυπηρετήσουν, λέει, τους πολίτες, τους Έλληνες οι οποίοι πηγαίνουν και ψωνίζουν, και έχουν να κάνουν τα ψώνια τους, λέει, είτε με προφανώς καύσιμα, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία, ιατρικές υπηρεσίες, τα πάντα. Όπως πηγαίναμε στα Σκόπια, που τα Σκόπια είναι πιο φτηνά σε σχέση με την Ελλάδα. Και αυτό έχει, όπως καταλαβαίνετε, σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική ζωή, στην εμπορική ζωή των ομών που βρίσκονται κοντά στα σύνορα. Θυμίζω, γιατί μου έχετε στείλει κάποια ερωτήματα, αλλά από ό,τι βλέπω έχουμε και χρόνο, ότι έχουμε τον κύριο Ρίζο σε περίπου μισή ώρα στην παρέα μας για να κουβεντιάσουμε για τα ζητήματα και των συντάξεων χειρίας όπως προέκυψαν. Άρα, ό,τι θέλετε, παρακαλώ πάρα πολύ, στο 210-48-00-170-174, είτε μέσω του skyradio.gr, όπου πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, γράψε το μήνυμα. Έρχονται όλα αυτά τα μηνυματάκια μπροστά στην οθόνη που έχω στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, τον οποίον τα μηνύματα αυτά τα διαβάζω και τα μεταφέρω και τα υποβάλλω στον κύριο Ρίζο. Μετά θα πάμε και στην Κίνα, θα πάμε στο Πεκίνο, θα συναντήσουμε έναν δικό μας συμπατριώτη μας, ο οποίος βρίσκεται εκεί, έχει σχέσεις με την Κίνα, θα σας εξηγήσω μετά, για να συζητήσουμε λίγο για τον κομβικό ρόλο που φαίνεται ότι παίζει το Πεκίνο και στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Έλεγα νωρίτερα, την πρώτη ώρα της εκπομπής, το βλέπα και στα διεθνή δισογραφικά, Α, πάμε να πούμε καλημέρα. Ας μια καλημέρα στον κύριο Φρατζή. Είναι στην παρέα μας. Κύριε Φρατζή, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας και τους ακροατές.
0: Σας ζητώ συγγνώμη, δεν θα προλάβουμε να πούμε ποντά πολλά. Μια κουβέντα θα το κάνουμε τις επόμενες μέρες, γιατί καθυστερήσαμε με αφορμή μια έκτακτη είδηση που είχαμε εδώ στην Αθήνα. Πώς πάνε τα πράγματα με τις επισκέψεις των δικών μας στις Πέριξ χώρες για να αγοράσουν προϊόντα, κύριε Φρατζή?
1: Λοιπόν, είμαστε πολύ τυχεροί, γιατί οι Πέριξ χώρες έχουν γίνει τελικά πιο ακριβές από εμάς.
0: Η Τουρκία το ξέρουμε με τον πληθωρισμό, λέτε.
1: Έτσι ακριβώς. Και πλέον οι Τούρκοι καταναλωτές έρχονται σε εμάς, βέβαια στα μεγάλα πολυκαταστήματα, όχι στα μικρά, αλλά πάλι κάτι παίρνουμε κι εμείς.
0: Ναι.
1: Και το ίδιο ισχύει και με τη Βουλγαρία. Δηλαδή, πέρσι που μιλήσαμε, αν θυμάστε, μιλούσαμε ότι οι Έλληνες έβγανε κατά συρροή στη Βουλγαρία, γιατί τα σύνορα με τη Βουλγαρία είναι πολύ κοντά εδώ στη Ροδόπη.
0: Ναι, πρώτον αυτό. Τώρα εντωμεταξύ έχουμε μπει Σέγγεν, δεν έχουν καμία ανάσχεση τη κυκλοφορία. Η βενζίνη είναι πιο φθηνή εκεί.
1: Αλλά. Κοιτάξτε, είχαμε κάποια φυσικά φαινόμενα λόγω της βροχής,
0: ναι.
1: Και ο δρόμος έχει κλείσει. Ο δρόμος πλέον υπάρχει, αλλά υπάρχει ένας παράδρομος, ο οποίος είναι πολύ δύσκολη πρόσβαση και έτσι δεν μπορούν να φύγουν πολλοί να πάνε προς τα πάνω να βάλουν κάψιμα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι κάποιοι που το κάνουν, αλλά είναι πολύ λιγότεροι.
0: Okay.
1: Το θέμα είναι όμως άλλο, ότι πλέον εμείς περιμένουμε τους γείτονές μας, Βούλγαρους και Ρουμάνους, γιατί πλέον είμαστε πιο φθηνοί από αυτούς και αυτοί προτιμούν να ψωνίζουν πλέον στη χώρα μας.
0: Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, να σας πω την αλήθεια. Πέρα από τα καύσιμα, έχει ένα ενδιαφέρον ότι έρχονται από εδώ για να ψωνίσουν.
1: Έρχονται να ψωνίσουν, να κάνουν διακοπές και φυσικά να κάνουν και κάποια ψώνια. Δεν είναι κύριο, δεν ήταν όπως το κάναμε εμείς, ήταν κύριο μέλημα, κύρια επιδίωση να έρθουν να πάμε να ψωνίσουν.
0: Κατάλαβα τι λέτε. Έχει ένα ενδιαφέρον αυτό. Βοηθάει λίγο το εμπορικό κομμάτι της ελληνικής πλευράς.
1: Ναι, πλέον καταλάβαμε ότι μόνοι μας, ξέρετε, η τοπική αγορά με τους κατοίκους εδώ δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
0: Ναι.
1: Εισοδήματα έχουν μειωθεί πάρα πολύ.
0: Μα μου λέγατε χθες, και είναι χαρακτηριστικό γιατί αυτό συνέβη σε όλη την Ελλάδα, ότι το Πάσχα ήταν σχεδόν αρνητικό όσον αφορά την κατανάλωση από ελληνικής πλευράς.
1: Δυστυχώς, ναι. Και τα χρήματα πάλι διοχετεύτηκαν στις μεγάλες εταιρείες και στα μεγάλα μάρκετ. Για να καταλάβετε, στην περιοχή μας. Επένδυσε ένα μάρκετ, έκανε το μεγαλύτερο μάρκετ του στην Ελλάδα. Για να καταλάβετε τι στόχευση υπάρχει.
0: Μάλιστα. Λαμείνουμε εδώ, κύριε Φρατζή. Σας ζητώ συγγνώμη, πιέζομαι χρονικά. Θα τα πούμε και πάλι.
1: Πολύ.
0: Την καλημέρα μου, χαιρετισμούς.
1: Ναι,
0: ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Αντώνης Φρατζής, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Σε διαφημιστικό περιβάλλον έχετε ακούσει για το ZAP Taxi Club.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
4: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
3: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
4: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
4: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
3: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
4: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
3: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
4: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 2641091760.
4: Κινητό 6945-3627-08.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
5: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι?
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία.
6: Ποια?
5: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
7: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
8: Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657
7: και στο www.lavaenergy.gr.
8: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
9: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
10: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
11: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
12: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
13: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
14: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
15: Smart και αρμονία.
16: Αρμονία και smart.
15: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
16: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
15: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
16: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
17: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
18: Και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
21: Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στη συμβολή των οδών Παπαστράτου και Σπάρτης στην Τραπετσόνα. Από το διαμέρισμα απομακρύνθηκαν μια μητέρα με το γιο της, καθώς και όλοι οι ένοικοι της πολυκατοικίας. Στον τρίτο όροφο βρισκόταν μια ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία αρχικά αρνιόταν να εγκαταλείψει το διαμέρισμά της και στη συνέχεια απεγκλωβίστηκε από τους πυροσβέστες. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Αυστηρή προειδοποίηση προς την Ιρανική ηγεσία εξέδωσε ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλερ εν μέσω του συνεχιζόμενου αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν. Μπορούν είτε να συμφωνήσουν ένα έγγραφο που να ικανοποιεί τις ΗΠΑ, είτε να αντιμετωπίσουν μια τιμωρία από το στρατό μας, κάτι που δεν έχουν ξαναδεί στη σύγχρονη ιστορία. Αυτή είναι η επιλογή που αντιμετωπίζουν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Το Ιράν έχει λάβει τις θέσεις των ΗΠΑ και τις εξετάζει, ανέφερε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας σύμφωνα με Ιρανικό κρατικό μέσο ενημέρωσης. Σε διάβημα διαμαρτυρίας αναφορικά με τη σύλληψη Ελλήνων που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα, προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών με εντολή του Υπουργείου Γιώργου Γεραπετρίτη. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, η πρέσβη της Ελλάδας στο Τελαβίβ θα μεταβεί πιθανότατα σήμερα το πρωί στο λιμάνι του Ασντότ, όπου αναμένεται να μεταφερθούν οι Έλληνες πολίτες για τον ταχύτερο και ασφαλή επαναπατρισμό τους. Σήμερα θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική με νεφώσεις και τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. We'll be right back. Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 18 βαθμοί Κελσίου.
0: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
1: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς.

0: Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr / σπίτι 25.
1: Εδώ είμαστε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία, την καλημέρα μου. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τους εορτάζουσες. Ο κύριος Σωτήρης Παπαδόπουλος στην παρέα μας. Είναι ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στην Hellenic Train. Να κουβεντιάσουμε λίγο τι έχει γίνει με τον προαστιακό για τα δρομολόγια, τα οποία κάποια από αυτά έχουν ακυρωθεί. Καλημέρα, κύριε Παπαδόπουλε.
2: Τι κάνετε, καλή σας μέρα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τι έχουμε λοιπόν από το πρωί, έχουμε μια αναμπομπούλα από ό,τι βλέπω.
2: Κοίτα, ξεκίνησε τη νύχτα, ναι, όταν ειδοποιήθηκαν οι αρχές ότι κάποιος συμπολίτης μας είχε δεθεί με ένα σχοινί και είχε κρεμαστεί από την γέφυρα στις τρεις γέφυρες. Ακριβώς πάνω από τα καλώδια του τρένου, που υπενθυμίζω ότι έχουν 25.000 βόλτ.
1: Οπότε εκεί μπλόκαρε το σύστημα, γι' αυτό είχαμε και αναβολή δρομολογίων και προς το Κιάτο και προς τη Χαλκίδα και προς το αεροδρόμιο.
2: Δεν κυκλοφορούσε τίποτα.
1: Μάλιστα.
2: Από τη στιγμή που έφυγε το ρεύμα, γιατί έτσι έπρεπε να γίνει. Δεν κυκλοφορούσε τίποτα. Περίπου στις 5.30 αποκαταστάθηκε, δηλαδή η αστυνομία κατάφερε, ανέβασε τον άνθρωπο απάνω, τον πήραν, φύγανε,
1: ναι,
2: και άρχισαν σιγά σιγά να εκτελούν τα δρομολόγια.
1: Μάλιστα. Άρα δηλαδή έχουμε τώρα σταδιακή αποκατάσταση ή αποκαταστάθηκαν, απλώς δεν έχουν γίνει τα πρωινά.
2: Μερική αποκατάσταση ακόμα.
1: Μάλιστα.
2: Σιγά σιγά προσπαθούμε να τα επαναφέρουμε κανονικά.
1: Ναι, που σημαίνει ότι κάποια πρωινά που δεν έγιναν αντικαταστάθηκαν με.
2: Όχι.
1: Δεν έγινε καθόλου τίποτα.
2: Μέχρι τις 5.30 δεν κυκλοφόρησε τίποτα.
1: Μάλιστα.
2: Δεν ξεκίνησε τίποτα.
1: Okay. Οπότε πάμε σε σταδιακή αποκατάσταση, ξαναλέω.
2: Σωστά.
1: Μάλιστα.
2: Σωστά.
1: Και προς τις δύο κατευθύνσεις. Και από προς το αεροδρόμιο και από το αεροδρόμιο προς τα πίσω.
2: Πάρα πολύ σωστά.
1: Ευχαριστώ, κύριε Παπαδόπουλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το συγκεκριμένο περιστατικό που, φίλοι ακροατές, μας ενημερώσατε. Γιατί ξαναλέω, ο πιο ενημερωμένος ακροατής είναι ο ακροατής ο οποίος παρεμβαίνει και παίρνει και ένα τηλέφωνο για να πει τι γίνεται, γιατί και εμείς δεν τα ξέρουμε και όλα. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πριν πάμε στον καλεσμένο μας που βρίσκεται στην Κίνα, πηγή των Ηνωμένων Πολιτειών, να σας πω δύο στοιχεία τώρα που διαβάζω στα διεθνή δημοσιογραφικά για την ιστορία του πολέμου και του μετόπου και την κόντρα που φέρεται ότι υπήρξε την ένταση σωστότερα μεταξύ Τραμπ Νετανιάχου. Πηγή, λέει, των Ηνωμένων Πολιτειών είπε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ ότι οι μεσολαβητές, δηλαδή το Πακιστάν, εργάζεται σε μια επιστολή πρόθεσης που τόσο, λέει, οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και το Ιράν θα υπογράψουν για να τερματίσουν επίσημα τον πόλεμο και να ξεκινήσει αμέσως μετά μια περίοδος 30 ημερών διαπραγματεύσεων για ζητήματα όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ, αναφέρουν χαρακτηριστικά αυτές οι πηγές των Ηνωμένων Πολιτειών για την υπόθεση η οποία προκάλεσε, ξαναλέω, ένταση από ό,τι λένε τα διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία μεταξύ στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό. Προφανώς το Ισραήλ έχει άλλα πράγματα στο μυαλό του, έχει άλλες πληροφορίες ενδεχομένως, προσπαθεί να πείσει την αμερικανική πλευρά. Από την άλλη μεριά θυμίζω ότι δόθηκε και τρέχει μια μικρή παράταση καθυστέρηση στο χτύπημα που είχε πει ότι ετοίμαζε η αμερικανική πλευρά από την περασμένη Τρίτη, μετά από αιτήματα χωρών όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ. Οι ηγέτες δηλαδή επικοινώνησαν με την αμερικανική πλευρά και ζήτησαν να συνεχιστεί η διαπραγμάτευση μέσω του Πακιστάν, ούτως ώστε να βρεθεί μια λύση στην κρίση η οποία ελοχεύει και δημιουργεί και αρκετά προβλήματα από τις 28 Φεβρουαρίου που ξεκίνησε. Τώρα, εντωμεταξύ, βλέπω και το χάρτη, κυρίες και κύριοι, τον οποίον δημοσιοποίησε το Ιράν για τα στενά του Ορμούζ. Λοιπόν, και λέει το εξής ο χάρτης αυτός. Το Ιράν, λέει, αυτή η νεοσύστατη αρχή των στενών του Περσικού έβγαλε μια ανακοίνωση για μια νέα περιοχή, λέει, που θα ελέγχει. Το Ιράν, λοιπόν, διεκδικεί όλα τα σημεία εισόδου και εξόδου από τον Αραβικό κόλπο ως τον κόλπο του Ομάν, ναι, και τελούν μάλιστα υπό την απόλυτη δικαιοδοσία των ενόπλων δυνάμεων της Τεχεράνης. Περιλαμβάνει, λέει, περιοχές σε χωρικά ύδατα άλλων κρατών, όπως είναι, ξαναλέω, το Ομάν, το οποίο και αυτά έχει συμφέροντα στην περιοχή. Το Ιράν υποστηρίζει ότι το πλαίσιο διοδίων του για ασφαλές πέρασμα μέσω του στενού του Ορμούζ ισχύει και πρέπει να τηρείται, ώστε τα εμπορικά πλοία να αποφεύγουν, λέει, από το να γίνουν στόχος των Ιρανικών δυνάμεων. Τώρα, επειδή εγώ κοιτάω, ξέρετε, κάθε μέρα έχω αυτή την τρέλα και κοιτάω τι γίνεται με τα στενά του Ορμούς, βλέπω, οπ, πέρασε και ένα ελληνικών συμφερόντων, το πλοίο Θαλασσινή, ένα bulk carrier με σημαία Μάλτας, μπήκε στον κόλπο του Περσικό, πέρασε δηλαδή από τα στενά. Σε εξέλιξη, έχει μια ψιλοκίνησούλα σήμερα σε σχέση με την προηγούμενη μέρα, τη χθεσινή. Έχει περάσει και ακόμα ένα πλοίο, ένας θαλάσσιος αετός. Έχει προορισμό το Ιράκ, ένα λιμάνι του Ιράκ. Η Θαλασσινή, το πλοίο Θαλασσινή, έχει προορισμό λιμένα του Ιράν, παρακαλώ πάρα πολύ. Έτσι. Ξαναλέω, πέρασε, μπήκε στον Περσικό κόλπο. Συνεχίζουν πάντως, να το πω και αυτό γιατί το διαβάζω καθημερινά, τα εγκλωβισμένα πλοία, και εκεί υπάρχουν τα αιτήματα κάποιων πληρωμάτων και πλοίων να απελευθερωθούν. Κάποια από αυτά βρίσκονται, λέει, ακινητοποιημένα και μπλοκαρισμένα για μεγάλο χρονικό διάστημα εντός του Περσικού κόλπου και δεν μπορούν να φύγουν. Θυμίζω ότι χθες, και μάλιστα φίλοι ακροατές μου δώσατε και κάποιες εξηγήσεις, αλλά δεν τις, και εγώ πάνω κάτω τα ίδια γνώριζα, ότι βγήκανε δύο κινέζικων συμφερόντων πλοία, το ένα μετέφερε 2 εκατομμύρια βαρέλια, προφανώς δεν είναι βαρέλια, είναι η ποσότητα των 2 εκατομμυρίων βαρελιών που υπάρχει μέσα στα πλοία, τα οποία προφανώς βγήκαν με σύμφωνη γνώμη της Τεχεράνης. Τώρα πληρώσανε, δεν πληρώσανε, αλλά το σίγουρο είναι ότι βγήκαν. Έμαθα λοιπόν χθες, να σας πω και δύο πληροφορίες παραπάνω. Πολύ ενδιαφέρον έχει, λέει, η παρακολούθηση όσων συμβαίνουν στην Κασπία θάλασσα. Κασπία θάλασσα είναι ακριβώς στο βόρειο κομμάτι του Ιράν. Έτσι, από τη μία μεριά είναι το Ιράν, είναι το Αζερμπαϊτζάν, είναι το Τουρκμενιστάν και είναι και η Ρωσία. Είναι βεβαίως και η Ρωσία, που εκεί, λέει, μπορεί κάποιος να πει ότι μεταφέρονται προϊόντα που μπορεί να συμφωνούν μεταξύ τους η Τεχεράνη με τη Μόσχα. Επίσης, ένα άλλο στοιχείο που σημείωσα χθες σε μια επικοινωνία με έναν άνθρωπο που γνωρίζει τα πράγματα εκεί και έχει εμπλοκή, είναι, λέει, ότι η Σαουδική Αραβία έχει ενεργοποιήσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό, το έχουμε ξαναπεί αυτό, και μεταφέρει ποσότητες πετρελαίου στην έξοδο του αγωγού που βγαίνει στην Ερυθρά θάλασσα. Και εκεί φαίνεται, αν δείτε το περίφημο χάρτη Marine Traffic, μεγάλο αριθμό δεξαμενοπλοίων πλοίων, τα οποία πλέον εκεί πάνε και φορτώνουν. Τώρα, ας πούμε, έχω εντοπίσει και ένα ελληνικό πλοίο με ελληνικό όνομα, δεν έχει σημασία, στην περιοχή εκεί, προσπαθώντας να μεταφέρουν ποσότητα που χάνεται μέσα από τα στενά του Ορμούς. Λοιπόν, τώρα θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Ρίζο. Έχετε στείλει πάρα πολλά ερωτήματα και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Πάμε στον κύριο Κολιομιχάλη. Θα πάμε και στον κύριο Κολιομιχάλη, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να δούμε τα της κίνησης αναλυτικά πριν πάμε και σε διαφημίσεις, για να έχουμε και λίγο χρόνο. Μέχρι να πάμε στον κύριο Κολιομιχάλη, περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Α, όχι. Πρώτα έχουμε τον κύριο Κολιομιχάλη, ο οποίος μας περιμένει. Έλα, Δημήτρη μας.
3: Καλημέρα. Καλημέρα, δεν έχουμε εκτακτά σήμερα, ευτυχώς. Και είναι και λίγο καλύτερη η εικόνα.
1: Πέμπτη γάρα.
3: Ναι, πέμπτη γάρα. Ναι. Ένα τροχαίο συμβάν έχουμε στην παραλία Κιμώνα, εκεί στο ΕΔΕΜ. Ούτως ή άλλως θα είχαμε κίνηση από το ελληνικό, το παλιό αεροδρόμιο, προς το ΕΔΕΜ. Τώρα είναι κάτι της παραπάνω. Αυτό μόνο έχω να σας πω έτσι σαν εξτρά. Ναι,
1: βλέπω και την κάθοδο στο ποτάμι φορτωμένη, Δημήτρη.
3: Ναι, ναι. Και η κάθοδος στο ποτάμι φορτωμένη από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό, και η άνοδος από εκεί που την περιμένουμε, από τη Λένορμαν δηλαδή και πάνω.
1: Μάλιστα.
3: Ο Σκαραμαγκάς, όπως είναι όλο, είναι σταθερός ο Σκαραμαγκάς. Μου κάνει εντύπωση το τελευταίο διάστημα. Δεν έχει αυξομοιώσεις. Έχει και τη συνδρομή βέβαια της τροχέας, έτσι, κάθε ημέρα εκεί στο τελείωμα.
1: Αλήθεια, πώς πάει αυτή η ομάδα η καινούρια, Δημήτρη, επειδή μιλάς εσύ και έχει.
3: Καλά πάει. Η ομάδα Κόμβος, ναι, πάει καλά. Βέβαια, εντάξει, παλεύει με θηρία, έτσι, δεν το συζητώ, γιατί έχουμε τόσες κακοτεχνίες, τόσα πολλά αυτοκίνητα.
1: Ναι.
3: Αλλά εντάξει, βοηθούν. Σε αρκετά σημεία βοηθούν.
1: Okay.
3: Και εξελίσσονται από ό,τι μαθαίνω. Σιγά-σιγά. Άνοδο Βασιλείου Κωνσταντίνου επίσης να προσέξουμε. Και την Κατεχάκη στα συνήθη ύποπτα σημεία, Γιώργο. Τίποτα παραπάνω.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, Δημήτρη μας. Λοιπόν, περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, για όσους βλέπουν εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτονται μακάρι να σκάβουν για την οπτική Ίνα, τα καλά νέα είναι ότι η Nova φέρνει στη ζωή μας το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική Ίνα. Ναι, χωρίς οπτική Ίνα. Σωστά ακούσατε. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet, κυρίες και κύριοι, παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό, χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και το άλλο που θέλω να σας πω είναι ότι το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαία ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει, βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
5: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
6: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
7: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με NoForce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης. Για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
6: Με NoForce.
7: Και Προσταζάν
6: από τη Vogel.
8: Vogel, υγιέναι και φυσικά.
7: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
9: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
10: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
11: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
12: Hertz Leasing.
11: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
12: Hertz Leasing.
11: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
12: Hertz Leasing.
11: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
13: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
14: Κώστα, να χαίρεσαι την Εφέλη, την κόρη σου. Τραγούδι δεν μπορώ να βάλω. Να τη χαίρεσαι όμως την κοράκλα σου. Τα καλύτερα. Εύχομαι. Λοιπόν, πάμε αμέσως στο Διονύση Ρίζο που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Διονύση.
15: Καλημέρα, καλημέρα, Σοκρατές.
14: Λοιπόν, για πάμε σε παρακαλώ να εξηγήσουμε λίγο τι γίνεται με τη συντάξη κυρίας. Έχω εκατοντάδες μηνύματα για την ιστορία αυτή.
15: Λοιπόν, βγήκε απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, η οποία απορρίπτει μία προσφυγή που είχαν κάνει διάφορα σωματεία.
14: Ναι.
15: Είχε γίνει τώρα. Υπήρχε μία εγκύκλειος που είχε βγει από τον κύριο Τσακλόγλου, τον τότε Υπουργό
14: Αναπληρωτικών. Υπουργό, ναι, Υπουργό
15: Συνολικής. Η οποία εφάρμοζε μία διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου. Η διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου λέει ότι δεν μπορεί να χορηγείται περισσότερο, δεν μπορεί να χορηγούνται περισσότερες από μία εθνικές συντάξεις.
14: Μάλιστα.
15: Η οποία εγκύκλειος έλεγε ότι στις περιπτώσεις όπου χορηγούνται δύο συντάξεις, δηλαδή μία από ίδιο δικαίωμα και μία από δικαίωμα λόγω θανάτου εκμεταβιβάσεως,
14: ναι,
15: θα πρέπει να χορηγείται μία σύνταξη.
14: Μάλιστα.
15: Εθνική.
14: Μάλιστα.
15: Και αυτό έχει αποτελέσματα από τότε που εκδόθηκε η εγκύκλειος και μετά. Και όχι πριν.
14: Μάλιστα.
15: Στις προηγούμενες περιπτώσεις που είχαν βγει, έλεγε η εγκύκλειος θα χορηγείται προσωπική διαφορά.
14: Μάλιστα.
15: Λοιπόν,
14: έρχεται τώρα υπουργός και λέει.
15: Έγιναν προσφυγές υπό την έννοια του να διατηρηθεί το καθεστώς να χορηγούνται ξεχωριστές στις εθνικές συντάξεις, μία από την κύρια σύνταξη λόγω γύρατος και μία από τη λόγω θανάτου.
14: Ναι.
15: Ήρθε το Συμβούλιο της Επικράτειας και είπε ότι ορθά έχει ερμηνεύσει η εγκύκλειος. Σωστό είναι το άρθρο του νόμου που λέει ότι χορηγείται μία εθνική σύνταξη ανεξαρτήτως το από που έλκεται το δικαίωμα συνταξιοδότησης και πρέπει να εφαρμοστεί κανονικά υπό την έννοια αυτή. Θα πρέπει να γίνει περικοπή της εθνικής σύνταξης από, από την πλευρά της σύνταξης λογοχειρίας με αποτέλεσμα το 80-90% των συντάξεων χειρίας να πρέπει να κατέβουν στα 446 ευρώ που είναι η κατώτατη σύνταξη λογοχειρίας.
14: Δηλαδή, άρα να πρέπει να επιστρέψουν.
15: Να σωρευτεί.
14: Ναι, πρέπει να επιστρέψουν λεφτά αυτοί που τα πήρανε.
15: Εάν εφαρμοζόταν στο πλήρως σκέλος όλη αυτή η απόφαση, θα έπρεπε να αναζητηθούν αναδρομικά οι διαφορές των χρημάτων από όσους παίρνουν δύο συντάξεις.
14: Έρχεται υπουργός και λέει ότι θα γίνει νομοθετική ρύθμιση.
15: Και λέει ότι θα γίνει νομοθετική ρύθμιση έτσι ώστε και να μην αναζητηθούν χρήματα.
14: Ναι. Και να μην περικοπούν οι συντάξεις. Ερώτημα.
15: Να μην περικοπούν οι συντάξεις, ακριβώς.
14: Διονύση, ερώτημα. Δεν αλλάζει ο νόμος. Έρχεται ρύθμιση τακτοποίησης. Καλά δεν λέω.
15: Ναι, κάπως έτσι. Δηλαδή θα τακτοποιήσει το θέμα του να μην επιστραφούν χρήματα. Δεν νομίζω να αλλάξει το άρθρο και να χορηγούνται δύο εθνικές συντάξεις. Νομίζω ότι.
14: Άρα δηλαδή.
15: Αυτό θα παραμείνει έτσι.
14: Ναι, όσοι δηλαδή προκύπτει ζήτημα σύνταξης κυρίας από εδώ και μπρος, δεν θα παίρνουν δεύτερη.
15: Γίνεται σόρευση των συντάξεων και χορηγείται αναλογικό ποσό.
14: Μόνο του ποσού, ναι, της χειρίας που δικαιούται να πάρει κάποιος. Δεν παίρνει το εθνικό κομμάτι δηλαδή.
15: Ναι.
14: Μάλιστα. Τώρα το λέω αυτό γιατί έχει στείλει ένα μήνυμα ωραίο η Θαλασσία, η φίλη ακροάτρια από τη Θεσσαλονίκη. Που λέει για τη σύνταξη κυρίας. Ήθελα να αναφερθώ, λέει, η οποία, αν καταλαβαίνω, παίρνει μια σύνταξη κυρίας 390 ευρώ. Και λέει το κράτος δεν βλέπει ότι το ποσό αυτό είναι για την πρώτη εβδομάδα ενός συνταξιούχου. Αν δεν παίρνει και οι υπόλοιποι.
15: 390 είναι χαμηλό, θα έπρεπε να είναι ήδη στα 446. Ναι, εκτός αν έχει και άλλη σύνταξη και έχει φορεία. Οπότε 6% υγεία είναι την εφορία, γι' αυτό πέφτει εκεί.
14: Ναι, υποψιάζομαι όμως για να το λέει, πάει να πει ότι είναι υπαρκτό το θέμα. Δεν το λέει τυχαία, κατάλαβες τι εννοώ. Κάτι υπάρχει ως ποσό. Αλλά βάζει ένα ερώτημα, αλλά θα μου πεις, δεν είναι το αντικείμενο σου για να απαντήσει. Τώρα, πάμε λίγο στα ερωτήματα για να προλάβουμε. Πάρα πολλοί ακροατές με ρωτάνε τι γίνεται με τον υπαναπολογισμό συντάξεων, μεταξύ των οποίων και ο φίλος μου ο Νίκος. Εκκρεμούν από το 23, είμαι συνταξιούχος εργαζόμενος και ακόμα περιμένω, μου λέει.
15: Πολλές περιπτώσεις επανυπολογισμού συντάξεων εκκρεμούν, δεν έχουν ολοκληρωθεί. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα εκεί, ειδικά σε περιπτώσεις όπου έχουν και παράλληλο χρόνο ή έχουν. Ή έχουν χρόνο προσάυξη.
14: Με συγχωρείς ρε παιδί μου, επειδή το λέμε και το διαβάζουμε τακτικά από ερωτήματα ακροατών. Γιατί υπάρχει αυτή το πρόβλημα, για ποιο λόγο δεν έχει σύστημα να το ελέγξει, πώς γίνεται, γιατί γίνεται.
15: Πρόβλημα υπάρχει γιατί είναι περιπτώσεις οι οποίες είναι λίγο πιο πολύπλοκες.
14: Ωραία, τι σημαίνει αυτό, δεν θα πάρουν τη σύνταξη αυτοί οι άνθρωποι.
15: Πιο πολύπλοκες περιπτώσεις να χρειάζονται ατομική ενασχόληση.
14: Okay.
15: Αυτή τη στιγμή το Υπουργείο και γενικά ο ΕΦΚΑ δεν ευνοεί.
14: Αφιερώνει χρόνο για αυτό το κομμάτι.
15: Ενασχόληση με τις ταξιδιωτικές περιπτώσεις. Με αποτέλεσμα όλα αυτά να γίνονται υπό την έννοια της. Της αυτοματοποίησης και της ανάθεσης σε αναδόχους εταιρείες, δηλαδή ιδιωτικές, οι οποίες
14: θα το κάνουν. Εντάξει, ας το κάνουν.
15: Δυστυχώς είναι πιο δύσκολο.
14: Ναι, okay. Ο Νεκτάριος λοιπόν λέει το εξής: είναι 59 ετών, έχει ένσημα πριν το 93, 2.700, από το 2003 είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, δηλαδή έχω ήδη 26 χρόνια. Θα μπορώ στα 62 μου να βγω σε σύνταξη, αναρωτιέται.
15: Εάν είναι νέος ασφαλισμένος, από ό,τι φαίνεται, που είναι μετά την 1η-1η του 1993, στα 62 του θα μπορεί να πάρει α, μειωμένη σύνταξη,
14: ναι.
15: Και β, αν έχει φτάσει 33-34 χρόνια, να εξαγοράσει τα υπόλοιπα μέχρι τα 40 για να πάρει πλήρη σύνταξη.
14: Okay. Είναι παλιός, βλέπω, έχει και πριν το 1993 ένσημα.
15: Αν είναι παλιός, δεν μπορεί να βγει με μειωμένη.
14: Okay. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ο κύριος Σωτήρης, ο φίλος μας, είμαι ασφαλισμένος στο πρώην ΤΕΒΕ από το 92, 1η Οκτωβρίου, ως 31 Δεκέμβρη του 2013. Έπειτα διέκοψα την ασφάλιση. Ξεκίνησα αυτά ασφάλιση το Δεκέμβρη του 23 και συνεχίζω έως σήμερα. Πότε μπορώ να πάρω σύνταξη? Είναι γεννημένος το 69.
15: Εάν συνεχίζει με την αυτασφάλιση από το 23 μέχρι το 31 που θα γίνει 62 ετών, σημαίνει ότι θα έχει συμπληρώσει 8 χρόνια, 20. Θα έχει συμπληρώσει συνολικά 30, 4 χρόνια ασφάλιση αδυνατατώνε, θα αγοράσει τα υπόλοιπα με πλασματικό χρόνο και θα πάρει πλήρη σύνταξη.
14: Okay. Τώρα βλέπω πάρα πολλά ερωτήματα, αλλά δεν έχω άλλο χρόνο. Διονύση μου, οπότε θα τα ανανεώσουμε για την άλλη εβδομάδα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή επικοινωνία.
15: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα. Στους
14: να είσαι καλά. Διονύση Ρίζο, ο άνθρωπό μα, δικηγόρο εργατολόγο. Σα ζητώ συγγνώμη, πιεζόμαστε λίγο αυτή την περίοδο με τι διαφημίσει, αλλά τι να κάνουμε, παιδιά, τα έχουμε πει. Το ιδιωτικό μέσο έχει αυτή την διαδικασία. Όλα τα ερωτήματα που έχετε στείλει και γραπτά μέσω τηλεφωνικού κέντρου τα κρατάω και με μέσω mail που μου στέλνετε στο mail μου.
0: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
16: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών Vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
17: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού.
18: Μύρισε όλη η γειτονιά.
19: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
20: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
21: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
22: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
23: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
24: Αρτοποιία Γρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
25: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
26: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσε

0: εμπορευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

0: σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Επίπλα Ρίβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Επίπλα Ρίβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
1: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3. Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking, τουρισμός της Eurobank.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στην παραλιακή προς τον Πειραιά, από τον Άλυμο προς το Έδεμ και από το Φαλερικό Δέλτα προς το Νέο Φάλερο λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στη λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη λεωφόρο Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Βύρονα. Αποκαθίστανται σταδιακά τα δρομολόγια στον προαστιακό σιδηρόδρομο, τα οποία δεν πραγματοποιούνταν στο σύνολό τους μέχρι και τις 5.30 το πρωί, λόγω συμβάντος στο σιδηροδρομικό κέντρο Αχαρνών. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου που ξέσπασε στις 5 το πρωί στη Δραπετσόνα, στη συμβολή των οδών Παπαστράτου και Σπάρτης. Η πυρκαγιά προκλήθηκε σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από φιάλη υγραερίου και γρήγορα επεκτάθηκε στο διαμέρισμα, από το οποίο απομακρύνθηκαν από δυνάμεις της πυροσβεστικής μια μητέρα με το γιο της, καθώς και όλοι οι ένικοι της προλυκατοικίας. Στον τρίτο όροφο βρισκόταν μια ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία αρχικά αρνιόταν να εγκαταλείψει το διαμέρισμά της, αλλά στη συνέχεια απεγκλωβίστηκε από τους πυροσβέστες. Αυστηρή προειδοποίηση προς την Ιρανική ηγεσία εξέδωσε ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλλερ εν μέσω του συνεχιζόμενου αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Τόνισε πως το Ιράν αντιμετωπίζει ένα κρίσιμο τελεσίγραφο από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μπορούν είτε να συμφωνήσουν ένα έγγραφο που να ικανοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε να αντιμετωπίσουν μια τιμωρία από το στρατό μας, κάτι που δεν έχουν ξαναδεί στη σύγχρονη ιστορία. Αυτή είναι η επιλογή που αντιμετωπίζουν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Το Ιράν έχει λάβει τις θέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και τις εξετάζει, ανέφερε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με Ιρανικό κρατικό μέσο ενημέρωσης. Σύμφωνα με τον Αμερικανικό ιστότοπο Άξιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος ενημέρωσε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για ένα έγγραφο προθέσεων με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν, του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και της Αιγύπτου, το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε τερματισμό του πολέμου, με τον Νετανιάχου ωστόσο να εμφανίζεται έντονα αντίθετος. Στην τελευταία του παρέμβαση, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι διατεθειμένες να περιμένουν μερικές μέρες για τη σωστή απάντηση από την Τεχεράνη. Σε διάβημα διαμαρτυρίας αναφορικά με τη σύλληψη Ελλήνων που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα, προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών με εντολή του Υπουργού Γιώργου Γεραπετρίτη. Το Υπουργείο ζητά σεβασμό στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο και την ταχεία διεκπεραίωση των διαδικασιών για την άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, Λένα Ζοχιού, η πρέσβης της Ελλάδας στο Τελαβίβ θα μεταβεί πιθανότατα σήμερα το πρωί στο λιμάνι του Ασντότ, όπου αναμένεται να μεταφερθούν οι Έλληνες πολίτες για τον ταχύτερο και ασφαλή επαναπατρισμό τους. Εν τω μεταξύ, έντονες είναι οι διεθνείς αντιδράσεις για το βίντεο με δεκάδες ακτιβιστές γονατισμένους δίπλα-δίπλα και δεμένους πιστάγκωνα που ανήρτησε ο Ισραηλινός ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Κάγια Κάλας, έκανε λόγιο για ταπεινωτική και ασφαλμένη μεταχείριση των ακτιβιστών του στολίσκου και επέκρινε τον ακροδεξιό Υπουργό Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά του ανάρμοστη για οποιοδήποτε κατέχει αξίωμα σε μια δημοκρατία. Ιδιαίτερα επικίνδυνο χαρακτηρίζει ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας το περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόν στη Λευκάδα, τονίζοντας πως η Ουκρανία οφείλει να ζητήσει συγγνώμη. Μάλιστα, προειδοποίησε ότι οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές σε περίπτωση σύγκρουση με επιβατικό πλοίο ή κουρασγερόπλοιο, ενώ απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες για το σχετικό πόρισμα της έρευνας από το στρατό. Σήμερα θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε εξέλιξη βρίσκεται από χθες το απόγευμα η επιχείρηση εντοπισμένος Ισπανού Ριβάτη, τέχνη του οποίου χάθηκαν στον Όλυμπο. Πρόκειται για έναν 25χρονο, ο οποίος φέρεται να ξεκίνησε από ένα καταφύγιο να ανέβει μόνος του στην κορυφή του Ολύμπου. Η εξαφάνισή του δηλώθηκε από οικείους του. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Άστον Βίλα κατέκτησε το Europa League, καθώς επικράτησε τον τελικό της γερμανικής Φράιμπουργκ με 3-0, εξασφαλίζοντας επίσης θέση στο Champions League της νέας αγωνιστικής περίοδου.

0: μελετείς χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και βελτίωση το βράδυ στην υπόλοιπη χώρα. Λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η βόρεια άνεμη 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σάββατο στα ανατολικά ο καιρός θα είναι άστατος, ενώ στη Δυτική Ελλάδα γενικά έθριος με απογευματινή αστάθεια κυρίως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Ασπόρτος Σάλτερ.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τι μεγάλη μέρα σήμερα. Καλώς ορίσατε στη ραδιοφωνική μας συνάντηση. 5η 21 Μαΐου και η Ελένη και ο Κωνσταντίνος και όλα τα παράγωγα. Δηλαδή μαζί με τον Γιάννη. Έτσι δεν είναι. Πρώτα είναι ο Γιάννης Κωστάκη. Μετά είναι ο Κώστας. Έχω απέναντί μου τον Κώστα Σπανό εορτάζοντα. Τον καμαρώνουμε φυσικά, όπως καμαρώνουμε και την Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο και όλους τους κωστίδες, τη Λένα και όλα τα παραγωγά, τη Λενιό και ό,τι βγάζει το ανθρώπινο μυαλό. Υγεία πάνω απ' όλα, εύχομαι στις εορτάζοντες και τους εορτάζοντες κάθε καλό στη ζωή σας, να προκόβετε, να προχωρείτε και να βλέπετε τα πράγματα κατά το δυνατόν αισιόδοξα, διότι δεν υπάρχει τίποτα ωραιότερο από τη σύμπτωση του να έρθει στη ζωή. Υπάρχει ένα ηχητικό το οποίο το άκουγα χθες το απόγευμα, τώρα το θυμήθηκα κύριε Γιαννίρη, γιατί πάντα τα θυμάμαι αργότερα εγώ αυτήν ώρα που πρέπει να τα θυμηθώ, ένα ηχητικό όπου νομίζω ο Άδωνης Γεωργιάδης εξηγεί το θαύμα της δημιουργίας του κόσμου και της ύπαρξης και της υπάρξης του ανθρώπου. Νομίζω ότι είναι ο Γεωργιάδης, νομίζω. Το άκουσα χθες το απόγευμα, αλλά δεν ξέρω τώρα, μπορεί να κάνω και λάθος. Σε κάθε περίπτωση δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πάντως, να... στα εκατομμύρια σπερματοζωαρίων και ορίων που πάνε να ενωθούν και προκύπτει ο Κωστάκης, έτσι δεν είναι, έτσι, ναι, αυτή είναι μια πολύ ωραία συγκυρία στη φύση, προέκυψε ο Άρης. Είναι ένα θαύμα, σωστά, θαύμα, όπως θες να το βρε παιδί, είναι το θαύμα, γιατί δεν σε καταλαβαίνω, το θαύμα της ζωής. Λοιπόν, έτσι, προσπαθώ να δώσω τόνους της αισιοδοξίας και γιατί όχι της ζωής σε ήρεμα νερά. Πάνω σε αυτό θα οικοδομήσω τον προλογό μου σήμερα, γιατί βλέπω κάποιους οι οποίοι αμφισβητούν τα ήρεμα νερά. Όπω, βρε παιδιά, σε λίγες μέρες, σε 8 μέρες από τώρα θα τιμήσουμε μια μαύρη επέτειο, την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Τι λέτε, φοράμε φυσεκλίκια να πάμε να την πάρουμε πίσω? Τι λέτε, γιατί βλέπω διαφόρους οι οποίοι, μεταξύ αυτών έτσι και στελέχη της κυβερνήσεως, που λένε ότι δεν πιστεύουν στα ήρεμα νερά. Αν δεν πιστεύεις στα ήρεμα νερά, πιστεύεις στα ταραγμένα νερά? Και αν δεν σου αρκούν τα ταραγμένα νερά, λέω μήπως πάμε με τον εξαδάκτυλο, πάμε με τον να δώσουμε πνοή στον μαρμαρωμένο βασιλιά να αναστηθεί, να ζωντανέψει μάλλον, γιατί κοιμάται. Λάθος, συγγνώμη, τα μπέρδεψα. Μην διαστευλώσουμε τις έννοιες, τις αξίες, τα οράματα και την πίστη. Μην τα μπερδέψουμε όλα αυτά. Εμείς θα ζωντανέψουμε τον μαρμαρωμένο βασιλιά, θα τον ντύσουμε φυσεκλίκια και τι λέτε? Πάμε να ξεκινήσουμε από το ιστορικό Δημοτήχο, από τα τείχη του Δημοτήχου, να ξεκινήσουμε από την Ανδριανούπολη και να κάνουμε την πορεία προς την πόλη, να την πάρουμε πίσω. Γιατί τώρα μας έχουν εκνευρίσει με κάτι νομοσχέδια που ετοιμάζονται, αλλά έχω κακά νέα για το νομοσχέδιο. Δεν έχω καλά νέα. Θα τα βρούμε αυτά στη συνέχεια, φίλες και φίλοι. Σήμερα οι μουσικές μας είναι Σύμπραξη, Κωνσταντίνας Βαρσάμι και Άρη Πορτοσάλτε. Ξεκινώ με δική μου επιλογή, θα έρθει και της Κωνσταντίνας αμέσως μετά. Διότι η ζωή είναι όμορφη. Διότι το να ζεις είναι ωραίο πράγμα. Και γιατί όχι στις 8 και 13 πρώτα λεπτά να ξεκινάς με μουντζούρα μέσα σου, με μαυρίλα μέσα σου, σε ένα τέτοιο όμορφο περιβάλλον.

0: Φαντάζομαι ότι ξέρουμε πως στα μέθανα έχουμε ηφαίστειο, κυρίες και κύριοι. Το οποίο, όπως μαθαίνω, απαριθμεί 30 κρατήρες. Ο πιο γνωστός από τους κρατήρες του ηφαιστείου αυτού βρίσκεται βορειοδυτικά πάνω από το χωριό της Καημένης. Καημένη, Καμένη και τα σχετικά. Για περίπου 2.000 χρόνια το ηφαίστειο των μεθάνων φαινόταν ανενεργό. Δεν υπήρχε λάβα, δεν υπήρχαν εκρήξεις, δεν υπήρχαν σύννεφα τέφρας, έμοιαζε σβηστό. Είναι όμως πράγματι σβηστό? Ή μήπως εκλείει τίποτα αέρια, κάνει και αυτό έναν εξαερισμό? Θα μπορούσε να πει κανείς με μια έτσι μεταφορική έννοια, δεν θέλω να πω στα πολύ επιστημονικά, τα οποία και δεν γνωρίζω. Απλώς θες είχα μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον φίλο μου, τον καθηγητή, δεν είναι η ειδικότητά του, Παναγιώτη Καρίδη, και ο οποίος μου έβαλε έτσι κάποιες σκέψεις για αυτό το μυστήριο της μυστηριώδους οσμής. Μου μίλησε λοιπόν για το ηφαίστειο των μεθάνων, κυρίες και κύριοι. Ένα. Μου μίλησε όμως και για ένα ακόμη ηφαίστειο. Προσωπικά δεν το ήξερα, το άκουσα πρώτη φορά. Προσέτρεξα αμέσως το χάρτη να μάθω να προσανατολιστώ. Ξέρετε ότι έχουμε ηφαίστειο καθώς πηγαίνουμε προς την Κόρινθο, λίγο μετά τα δηληστήρια των Αγίων Θεοδόρων, στο δεξί μας χέρι, αριστερά αποκλείεται γιατί είναι θάλασσα. Στο δεξί μας χέρι, όπως κινούμαστε προς Κόρινθο, ένα ηφαίστειο το οποίο το λένε Σουσάκι. Κωστάκη, με κοιτάς απορριμμένος. Είναι το ηφαίστειο Σουσάκι. Δεν βρίσκεται στην Ιαπωνία, ούτε στα περίχωρα του Τόκιο. Είναι στα περίχωρα της Κορίνθου, κυρίες και κύριοι. Ναι, βεβαίως υπάρχει αυτό. Φωτογραφίστε το, αναζητήστε, μπείτε στο AI εδώ, πάρτε πληροφορίες. Είναι στους Αγίους Θεοδόρους το ηφαίστειο Σουσάκι. Όπως θα ακούτε, το κ με γιώτα. Λοιπόν, δεν αποκλείεται, δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει ότι αυτή η μπόχα που είχαμε προχθές το μεσημέρι της Τρίτης, δεν είναι απίθανο να προεκλήθει από εξαερισμό ηφαιστείων γειτονικών. Δηλαδή, εκτός από τα ρήγματα, χτυπήσω ξύλο τώρα και το χτυπάω. Δηλαδή, να ξέρετε ότι έχουμε, ότι κατοικούμε σε μια επίσης περιοχή ηφαιστειογενή, κυρίες και κύριοι. Γι' αυτό και αξίζει πολύ αυτός ο τόπος, τον οποίο πολλές φορές και ακόμα τα χειριζόμαστε. 8 και 16 πρώτα λεπτά, αφού σας είπα αυτό λοιπόν, τι, από πού μπορεί να προέρχεται αυτή η μπόχα, σας έδωσα ακόμη μία διάσταση από την επικοινωνία που είχαμε τον καθηγητή Καρίδη. Λέω να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, φίλες και φίλοι, και θα ξεκινήσουμε από την αναφορά ότι σήμερα 21η Μαΐου, κυρίες και κύριοι, είναι μια ιστορική ημέρα, όπως με ενημερώνει ο κύριος Παναγιώτης Δεσσαλέρμος, ο κύριος Παναγής, συγγνώμη αγαπητέ Παναγή. Σήμερα λοιπόν, 5η 21 Μαΐου, είναι η επέτειος της ενώσεως της Επτανήσου με την Ελλάδα μετά από 55 χρόνια Αγγλοκρατίας, δηλαδή Αγγλοκρατίας η οποία διήρκησε από το 1809 έως το 1864. Πριν από τους Άγγλους υπήρξαν και άλλοι ξένοι κατακτητές των Ιωνίων νήσων, αλλά εμείς μένουμε στην Αγγλική επικυριαρχία, φίλες και φίλοι, και η Βρετανία, ακριβώς γιατί είχε την επικυριαρχία των Επτανήσων, όταν ήρθε βασιλιάς ο Γεώργιος από τη Δανία και έγινε ο Γεώργιος ο πρώτος βασιλεύς των Ελλήνων. Επί 50 χρόνια βασίλευσε ο Γεώργιος, φίλες και φίλοι, στην συνταγματική μοναρχία. Δολοφονήθηκε δυστυχώς ο Γεώργιος, γιατί έχουμε πολιτικές δολοφονίες στον τόπο μας από τότε, από παλιά. Θα τα βρούμε αυτά στην ιστορία του 20ου αιώνα πλέον, όταν θα αρχίσουμε να φυγούμαστε. Άλλωστε, για τον βασιλέα Γεώργιο έχουμε κάνει εκπομπές και για τη βασιλεία του 19ου αιώνα. Είναι στη διάθεσή σας στα podcast του Sky, τα οποία όλο και διευρύνονται. Έχουμε φτάσει στα 170 όπου να είναι, 167 σήμερα ανεβαίνουν και άλλα. Όλα τα podcast, φίλες και φίλοι, στο πορτοσάλτε playlist, Spotify, τα βρίσκεται όλα. Του Σαββάτου δε ανεβαίνουν αυτομάτως. Δηλαδή και ο κύριος Κοσμόπουλος που σας ενθουσίασε και ο κύριος Ασκητής που επίσης σας ενθουσίασε. Το λέω για όσους και όσες θέλετε να το χρησιμοποιήσετε για επιστημονικούς λόγους, τον κύριο Ασκητή που λέει ότι πρέπει να καθίσουν στο θρανείο για εκπαίδευση πρωτίστως οι γονείς οι οποίοι μεγαλώνουν παιδιά. Ήταν εξαιρετική η συζήτηση, τα όσα ακούσαμε το πρωί του περασμένου Σαββάτου. Από αυτό το Σάββατο θα επανέλθουμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη, τον οποίο εύχομαι και χρόνια πολλά. Πού είχα μείνει? Α, η Βρετανία λοιπόν όταν ανέλαβε, ο Γεώργιος ήρθε από τη Δανία και έγινε ο βασιλεύς των Ελλήνων και όχι της Ελλάδος. Προσέξτε, ήξερε τα κόλπα και είπε θα γίνω βασιλέας των Ελλήνων. Είναι άλλο πράγμα από το της Ελλάδας. Οι Βρετανοί λοιπόν του δώσανε και μία πρίκα του ανθρώπου. Μεγάλωσε κατά τη Ελλάς, φίλες και φίλοι. Τα έχουμε κάνει αυτά στην ιστορία την πρόσφατη ως προς την γεωγραφική επέκταση της Ελλάδος με τους καθηγητές Άγγελο Συρίγο και Βάνθη Χατζηβασιλείου. Λοιπόν, για να μην λέτε ότι δεν τα τεκμηριώνουμε όλα αυτά και με τις ιστορικές εκπομπές. Οπότε σας ευχαριστώ πολύ κύριε Δεσαλέρμο, ο οποίος μου λέει ότι αξίζει να σημειωθεί ότι στην αντίσταση κατά των Άγγλων ηγήθηκαν οι ριζοσπάστες με το ριζοσπαστικό κίνημα που επεδίωκαν την ένωση με την Ελλάδα. Κυκλοφόρησαν την Ελλάδα, κυκλοφόρησαν τις εφημερίδες Ο Φιλελεύθερος το 1851 και Ριζοσπάστης. Αλλά οι κατακτητές τις έκλεισαν και οι εκδότες τους εξορίστηκαν. Πολλά χρόνια αργότερα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος αντέγραψε τον τίτλο Ριζοσπάστης για την δική του εφημερίδα. Πολύ ωραία πληροφορία, σας ευχαριστώ πολύ αγαπητέ κύριε Δεσαλέρμο, πραγματικά δεν το ήξερα, πάντα μαθαίνει κανείς κάθε στιγμή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, την καλημέρα μου στα Επτάνησα, στα Ιόνια, χαίρομαι πάρα πολύ. Μου λέει ο Θεόδωρος Σταματίου και ευχαριστώ πάρα πολύ μέσω του X, της πλατφόρμας X, μισό λεπτό να πάω να βρω ακριβώς το μήνυμα γιατί έτσι πάντα κάποιες καθυστερήσεις. Μου λέει καλημέρα σας, το σουσάκι μου λέει το ηφαίστειο εκεί στους Αγίους Θεοδόρους εκλεί αέρια πολύ τοπικά γύρω από τον κρατήρα. Μήπως οι κλιματολογικές συνθήκες, λέω μήπως, ευνόησαν στο να έρθουν αυτά τα αέρια προς το λεκανοπέδιο, δεν ξέρω, πιθανώς. Αν και σήμερα φίλος επιστήμων του επίσης εμβριθούς σε αυτά τα ζητήματα αναλυτού Στέφανου Κασιμάτη, προσεγγίζει το θέμα με την ιδιαίτερη οπτική αυτός ο επιστήμων και λέει ενδεχομένως κυρίες και κύριοι, κατά των ψεκασμών ο οποίος συντελείται όπως αντιλαμβάνεστε και θέλω να τον συνδυάσω τον ψεκασμό τον οποίον υφιστάμεθα όπως πιστεύει το 30% συμπολιτών συμπατριωτών που επίσης στο ποσοστό αυτό συμπίπτει με την πουτινοφιλία ή αλλιώς ρωσοφιλία. Δηλαδή έχουμε ένα 30% του πληθυσμού και ζωή να έχει και αν υπάρχουν εκεί οι Ελένες και Κωνσταντίνοι να ευχηθώ άλλη μια φορά πολύχρονοι και πολύχρονες που πιστεύουν ότι και ψεκαζόμαστε και ότι πρέπει να προσεγγίζουμε την Ρωσία για την υπέρτατη δύναμη η οποία βοηθά στην αντιπαγκοσμιοποίηση διότι βοηθά την Δύση να φύγει από αυτόν τον δικαιωματισμό γιατί μόνον στη Ρωσία κυρίες και κύριοι αναδεικνύονται οι ηθικές αξίες της Ορθοδοξίας και διάφορες άλλες που τις προστατεύει μόνο Πούτιν. Γελάω εγώ, αλλά άλλοι το πιστεύουν αυτά. Οκ, okay, δεν είναι και με σημασία, εμείς μπορούμε να γελάμε. Ζούμε ανάμεσά τους πολλές φορές, το καταλαβαίνω. Είναι εκείνοι που συμπίπτουν με τον αντιεμβολιασμό, τον αντιευρωπαϊσμό και εννοείται ότι περιμένουν το κόμμα της Μαρίας, που δεν είναι πια τον της μάνας των τεμπών, αλλά είναι η Μαρία της πολιτικής. Γι' αυτό και με μεγάλη έτσι, πώς να το πω, διορατικότητα η αριστερά δια του Κώστα Αρβανίτη, στον οποίο επίσης εύχομαι χρόνια πολλά. Είδες πόσους Κωνσταντίνους είπαμε τώρα και δεν έχουμε τελειώσει, δεν έχουμε αρχίσει ακόμη. Έχω να εύχομαι μέχρι τη νύχτα, ίσως και αύριο το βράδυ. Λοιπόν, πήρε πρώτος αγκαζέ αλαμπρατσέτα την Μαρία, τη μάνα των τεμπών και την περιέφερε στις Βρυξέλλες. Διότι ήταν η χαροκαμένη μάνα του τραγικού δυστυχήματος των τεμπών που εγκλημάτισε ο Μητσοτάκης και σκότωσε μαζί με τον εγκληματία Καραμαλή 57 νέους στα Τέμπη. Ήταν μια πρώτη προσπάθεια να πέσει ο Μητσοτάκης. Δεν έπεσε, τώρα γίνονται και άλλες προσπάθειες. Αυτό θα μας πάει καιρό βέβαια. Να δούμε τώρα πότε θα επιτευχθεί αυτή η προσπάθεια να πέσει ο Μητσοτάκης. Αλλά εδώ ξαναγυρίζω λίγο τώρα σε αυτήν την παρατήρηση που κάνει στην αναζήτηση από πού προήλθε αυτή η μυστηριώδης οσμή, γιατί έκανε μελέτη και ο Στέφανος Κασιμάτης και μας πληροφορεί σήμερα τη στήλη του στην εφημερίδα Τα Νέα. Του εξήγησε λοιπόν ένας επιστήμον με τον οποίο συνεργάζονται από το εξωτερικό ότι τα ψυχοφάρμακα προτού τοποθετηθούν στο ψεκαστικό πρέπει να αναμειχθούν με κάποια χημικά, χάρη στα οποία η οσμή τους δεν γίνεται αισθητή. Καταλάβατε, αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ για να ψηφίσουμε και μεθαύριο. Φαίνεται λοιπόν, υποστηρίζει ο συνεργάτης του Στέφανου Κασιμάτη, είναι αυτό που θα λέγαμε, είναι μελέτη υπό Στεφάνου Κασιμάτη, για να μπορούμε έτσι να μπούμε και στη γλώσσα κανονικά. Λοιπόν, λέει ότι κάποιο τεχνικό λάθος ενδεχομένως, κάτι εύλογα αν λάβουν υπόψη τα αμερικανικά πληρώματα είναι επασχολημένα στον Περσικό, με αποτέλεσμα τα ψεκαστικά που υπηρετούν νεφελίμ, στα οποία υπηρετούν νεφελίμ και όρκ, δεν είχαν την απαιτούμενη τεχνική κατάρτιση και αμολώντας, συγγνώμη για το ρήμα αμολάω, αμολά. Για την ώρα λοιπόν που γινόταν ο ψεκασμός, έφυγε και αυτό το αέριο με το οποίο μπολιάζεται το άλλο αέριο, και έτσι επεκτάθηκε αυτή, βγήκε αυτή η οσμή, η οποία πλανά του πολλές ώρες πάνω από τα νότια παράλια, από την ωραία μας Ριβιέρα, πάνω από την Αττική Ριβιέρα. Αλλά φαντάζομαι ότι αυτοί που θα ζουν στον πάνω ουρανοξύστη, στο σπάνο ρος από τον 15 και πάνω, πιθανότητα να μην μυρίζουν αυτά που είναι κάτω. Φαντάζομαι, στο μέλλον. Αυτά είναι για το μέλλον, όταν θα κατοικηθεί ο ουρανοξύστης με το καλό, ο οποίος κοσμεί σαν όρθια στήλη την παραλία μας, την Αττική Ριβιέρα πάνω απ' όλα. Πολύ ωραία. Αφού κάναμε μια τέτοια έτσι ολική, ολιστική περιγραφή, κυρίες και κύριοι, υποδεχόμενοι και το καινούριο κόμμα σήμερα, για το οποίο φαντάζομαι ότι εν είδη περιστερά στο Άγιο Πνεύμα θα κατέβει να φωτίσει την πλατεία Αριστοτέλους. Δεν ξέρω τώρα, θα έχει κόσμο, θα τα δούμε στην συνέχεια της ημέρας, τι να σας πω. Γεγονός είναι ότι η Μαρία των Τεμπών, η μάνα των Τεμπών δηλαδή, θα φαντάζομαι ότι πολιτικά, τώρα με τον ρόλο της πια ως πολιτικού, θα απλώσει ένα δίχτυ πάνω σε εκείνον τον πληθυσμό, ο οποίος πληθυσμός νιώθει αδικημένος, νιώθει παραπεταμένος από το σύστημα. Τίποτα από όλα αυτά δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί βέβαια αν το αναλύσουμε κατά πρόσωπο κάθε πολίτη, ο οποίος ψηφίζει αντί γιατί θέλει να ψηφίσει αντί. Δηλαδή γίνονται μεν κάποιες γενικές προσεγγίσεις του τύπου είναι οι άνθρωποι, ξέρω εγώ, λένε μεγάλοι αναλυτές στον τόπο μας, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μείνει έξω από τα πράγματα. Τι θα πει αυτό, λες και οι άλλοι που είναι μέσα στα πράγματα, ας πούμε, δεν έχουν ζόρια, και έχουν ζόρια μόνο αυτοί που είναι έξω από τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, είναι προσεγγίσεις που ο καθένας τα βλέπει όπως νομίζει. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, μέσα στο 60% της κοινωνίας, το οποίο άγεται και φέρεται, και τον Τσίπρα από το 3% τον πήγε στο 36%, δεν αποκλείεται, δεν ξέρω, δεν λέω ότι θα συμβεί και με την Καριστιανού, αλλά δεν αποκλείεται να συμβεί και με την Καριστιανού, δεν ξέρω αν θα φτάσει στο 30%, αλλά λέω με την έννοια ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν τον ενδιαφέρει να ακούσει καμία πολιτική θέση, δεν τον νοιάζουν είτε πολιτικές προτάσεις, απλώς θέλει να ψηφίζει αντί γιατί έτσι γουστάρει. Δεν ξέρω αν είναι αυτό πολιτικό επιχείρημα, αλλά άμα γυρίσεις γύρω-γύρω και τα ακούσεις, πιθανώς να το συναντήσεις. Διαλυματάκι εδώ. Πρώτου διαλύματος, κυρίες και κύριοι, το Keele University, το οποίο ως δημόσιο βρετανικό πανεπιστήμιο έχει πλέον έδρα και λειτουργεί στην Αθήνα.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δικήπου.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
5: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr / radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr /radio.
6: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
7: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το έρισμα.
9: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
10: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
9: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
11: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μάλιστα ο κανοκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
3: Την Τρίτη στις 9 του βράδυ, στο Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων συναντούν οι οδηγοί στην παραλιακή προς τον Πειραιά, τόσο από το παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού προς το ΕΔΕΜ, όσο και από το Φλίσβο προς το στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης, λόγω τροχαίων συμβάντων. Έχει επηρεαστεί και η κάθοδος της κυκλοφορού Κηφισού από το ύψος της λαχανογοράς του Ρέντι προς την παραλιακή λεωφόρο. Πολύ αυξημένη επίσης η κίνηση στην κάθοδο της Κηφισού σε 27 χιλιόμετρων από την Αττική οδό προς τα Κτέλ, στην άνοδο της Κηφισού από τη Λένορμαν προς τη Νέα Χαλκιδόνα και στα δύο ρεύματα της κυκλοφορού Κηφισίας προς τη Φιλοθέη. Αποκαθίστανται σταδιακά τα δρομολόγια στον προαστιακό σιδηρόδρομο, τα οποία δεν πραγματοποιούνταν στο σύνολό τους μέχρι τις 5.30 το πρωί, λόγω συμβάντων στο σιδηροδρομικό κέντρο Αχαρνών. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στη συμβολή των οδών Παπαστράτου και Σπάρτη στη Δραπετσόνα. Από το διαμέρισμα απομακρύνθηκαν μια μητέρα με το γιο της, καθώς και όλοι οι ένικοι της πολυκατοικίας, μεταξύ των οποίων και μια ηλικιωμένη γυναίκα. Αυστηρή προειδοποίηση προς την Ιρανική ηγεσία εξέδωσε ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου εν μέσω του συνεχιζόμενου αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Μπορούν είτε να συμφωνήσουν σε ένα έγγραφο που να ικανοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε να αντιμετωπίσουν μια τιμωρία από το στρατό μας, κάτι που δεν έχουν ξαναδεί στη σύγχρονη ιστορία. Αυτή είναι η επιλογή που αντιμετωπίζουν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Το Ιράν έχει λάβει τις θέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και τις εξετάζει, ανέφερε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας. Σε διάβημα διαμαρτυρίας αναφορικά με τη σύλληψη Ελλήνων που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα, προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών με εντολή του Υπουργού Γιώργου Κεραπετρίτη. Η πρέσβη της Ελλάδας στο Τελαβίβ θα μεταβεί πιθανότατα σήμερα το πρωί στο λιμάνι του Ασντότ, όπου αναμένεται να μεταφερθούν οι Έλληνες πολίτες για τον ταχύτερο και ασφαλή επαναπατρισμό τους. Σήμερα θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπηλιού Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Μέχρι 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιός Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Κύριε Κολομιχάλη, αφού ευχηθώ άλλη μια φορά χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και εορτάζοντες, Κωνσταντίνους και Ελένες και σε όλα τα παράγωγα, να ακούσουμε τα της κυκλοφορίας, ορίστε παρακαλώ.
4: Κατεβαίνοντας τη λεωφόρο Κηφισίας, κατά μήκος Νέας Ερυθρέας και μέχρι και την Κηφισιά, θα συναντήσετε πολύ μεγάλη κίνηση, φίλες και φίλοι. Μετά πάλι στο ύψος του Άλσου Συγκρού, μετά πάλι στα Σίδερα Χαλανδρίου και ξανά από το νέο ψυχικό μετά προς τον κόμβο των Αμπελοκήπων. Κατεβαίνοντας τη Μεσογείο, κατά μήκος του Χολαργού, εξίσου ισχυρό μποτιλιάρισμα. Τα πιο δύσκολα όμως είναι στην παραλιακή προς τον Πειραιά και συγκεκριμένα από τον Άγιο Κοσμά προς το ΕΒΕΜ και εν συνεχεία μέχρι σχεδόν το Γεώργιος Καραϊσκάκης λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Πολύ μεγάλη καθυστέρηση στην παραλιακή προς τον Πειραιά. Από τον Άγιο Κοσμά, επαναλαμβάνω, προς το Γεώργιος Καραϊσκάκης. Το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά είναι βεβαρημένο. Η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού, πολύ δύσκολη. Τα δύο ρεύματα της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Φυσικά τα δύο ρεύματα της Κηφισού στα συνήθη ύποπτα σημεία. Και ο Σκαραμαγκάς, ίδιος και απαράλλαχτος με όλες τις τελευταίες ημέρες, Άρη.
5: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
7: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το Happy Hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Γιώργος είναι φίλος μας, ανάμεσα στους 100.000 κοντά που ακούτε την πρώτη ώρα της ραδιοφωνικής αυτής εκπομπής και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχει δύο γιους, σύζυγο την Άσια, όπως με πληροφορεί, η οποία θα έχει αύριο τα γενέθλιά της. Της ευχόμαστε από τώρα χρόνια πολλά. Να χαίρετε τα παλικάρια της και τον παλικαρά το σύζυγο. Ο Αντώνης λοιπόν και ο Μελέτης είναι τα δύο, οι δύο λεβέντες, τα δύο αγόρια του Γιώργου. Ο Αντώνης λοιπόν αποφύτησε χθες από το Πανεπιστήμιο Μπαθ. Σήμερα έχει τα γενέθλιά του και γιορτάζει ο Γιώργος και σήμερα και αύριο. Χρόνια πολλά. Βεβαίως και γνωρίζουμε το ηφαίστειο Σουσάκι, μου λέτε, όσοι γενικώς έχουμε καταγωγή από την Κόνηθο. Χαίρομαι γι' αυτό. Ειλικρινά δεν το ήξερα. Επειδή όμως ενδεχομένως να έδωσα μια διάσταση προηγουμένως τέτοια που είχε λίγο έτσι ένα πέρασμα χιούμορ, μια χιουμοριστική ματιά στην ιστορία της μυστηριώδους οσμής, οφείλω να πω το εξής για να είμαι ξεκάθαρος απέναντί σας, ότι είναι απαράδεκτο για ένα κράτος που θέλει να λέγεται κράτος με κρατικές υπηρεσίες συνεπικουρούμενες από πανεπιστήμια, από, μάλλον πριν από τα πανεπιστήμια, από ειδικές από ειδικά κομμάτια τα οποία είναι μέρος του κράτους, υπηρεσίες σε οποίες εργάζονται επιστήμονες που παρακολουθούν διαφόρους τομείς, συνεπικουρούμενα αυτό το κράτος από τα πανεπιστήμια του με τους επιστήμονές τους, να μην μπορούν να δώσουν απάντηση στην κοινή γνώμη για το πού οφειλόταν η οσμή η οποία κατέκλυσε τα νότια προάστια και έφτασε έως τις παρυφές του κέντρου της πόλεως, της πρωτεύουσας, να υπάρχει εκοφαντική σιωπή ως προς την προσέγγιση αυτή ενημέρωση στους πολίτες, είναι παντελώς απαράδεκτο. Δεν ξέρω αν με ακούει το επιτελικό κράτος, αλλά επειδή όλα τα χρεώνεστε, το καταλαβαίνετε, εσείς κυβερνάτε, άρα για οτιδήποτε έχετε την ευθύνη, έτσι το λογίζουμε σε αυτόν τον τόπο, μπορεί να είναι σωστό, μπορεί να είναι λάθος, είναι μια άλλη ιστορία, διατολίσω τώρα. Όμως επιτελικόν κράτος κινητοποιηθείτε, αγαπητοί κυρίες και οι κύριοι που το υπηρετείτε, το επιτελικόν κράτος στο Μαξίμου, πείτε στις υπηρεσίες να βρουν από πού προήρθε η μυστηριώδης αυτή οσμή, είναι απαράδεκτο για ένα κράτος να μην μπορεί να δώσει απάντηση στους πολίτες του. Το καταλαβαίνετε ότι είναι κράτος κωμωδία, το αντιλαμβάνεστε έτσι? Φαντάζομαι τουλάχιστον ότι το αντιλαμβάνεστε. Θα ξεκινήσω αμέσως σε λίγο, παραθέσω 2-3 ηχητικά με τον καθηγητή Νίκο Βέτα, Γενικό Διευθυντή στο Ινστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθηγητή οικονομικών, δίνοντας σας τα τελευταία δεδομένα, κυρίες και κύριοι. Ξέρω, ο κύριος Δένδιαστές με την δήλωσή του στο πλαίσιο του κύκλου ιδεών του Ευάγγελου Βενιζέλου ότι δεν πιστεύω στα ήρεμα νερά, δίνει πολύ ωραία σενάρια να έχουμε να λέμε ότι διαφοροποιήθηκε, ότι είναι έτσι, ότι είναι αλλιώς κτλ. Αλλά και η ίδια η δήλωση δεν πιστεύω στα ήρεμα νερά, δηλαδή πιστεύει στα ταραγμένα νερά ή δεν πιστεύει γενικώς στα ήρεμα νερά ή πώς τα θέλει αυτά τα νερά του Αιγαίου ή μας κακόπεσαν τα ήρεμα νερά, δεν ξέρω. Αν τον είχα εδώ τον υπουργό θα τον ρωτούσα βέβαια, αλλά τώρα αυτά διατυπώνω σκέψεις στον αέρα. Ας ακούσουμε τα τελευταία νέα από τον Μανώλη Κωστίδη, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος που μας έδωσε τα νέα και είναι ο άνθρωπος που μας δίνει τα καινούργια νέα. Απαντώ έτσι σε έναν προβληματισμό που μου εξέδεσε με τον γλυκύτατο τρόπο ένας φίλος μας, ο Παντελής, κρατώ το επώνυμο του για μένα, μου λέει, βρε παιδί μου, είναι σωστό να βγαίνει κάθε πρωί ο Μανώλης Κωστίδης και να μεταφέρει την προπαγάνδα της Τουρκίας? Δεν αρνούμε ότι γίνεται προπαγάνδα και εγώ το λέω, αγαπητέ μου Παντελή, αλλά να είμαστε κλεισμένοι στο καβούκι μας, να μην ξέρουμε τι λένε, τι λέτε, το προτιμάτε αυτό? Δηλαδή να ήμασταν κάπως σαν την Αλβανία του Χότζα, ότι ζούμε στον παράδεισο και γύρω μας δεν έχουμε ιδέα χαμπάρι τι κάνει ο διπλανός, δεν ξέρω. Σας αρέσει κάτι τέτοιο? Εμένα δεν μου αρέσει προσωπικά. Ο Μανώλης Κωστής που μας έδωσε την πληροφορία ότι ετοιμάζεται ο νόμος αυτός που θα φτάνει εσωτερικά ως εσωτερική αντίληψη την Τουρκία μέχρι την Ερέτρια, σήμερα για να δούμε ποια είναι τα νέα του θέματος.
1: Στα ελληνοτουρκικά, ναι. Αυτό που διαπιστώνουμε ότι έχει ήδη δοθεί εδώ και γραμμή και στα μέσα ενημέρωσης και στους αναλυτές, να είναι πιο προσεκτικοί στις διατυπώσεις, καθώς αφού ανέβασαν τον πύχη οι ίδιοι, κρατική τηλεόραση, κυβερνητικοί παράγοντες από το κόμμα
2: Δικαιοσύνης
1: και Ανάπτυξης που λέγαν κρίζες, ζώνες 152 νησιά. Όταν έχεις επαφή με Τραμπ, με Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δηλαδή υπάρχουν επικοινωνίες για την Ευρώπη, για την. Θεσμικά πράγματα.
3: Κάπως
1: το θέμα λίγο μαζεύεται από όσο καταλαβαίνουμε. Τα μηνύματα που εστάλησαν και από την Ελλάδα ήταν ξεκάθαρα. Ο Γιώργος Γεραπετρίδης εκεί ήταν σκληρός. Δηλαδή η προειδοποίηση ήταν ξεκάθαρη και το μήνυμα του Μητσοτάκη ήταν πολύ ξεκάθαρο για την επόμενη μέρα. Αυτά τα μηνύματα έρχονται εδώ. Δεν αποκλείει κανείς, προσέξτε, μια αναβολή αυτού του νομοσχεδίου, γιατί και στην Τουρκία αρχίζουν να μιλούν για προεκλογική εποχή.
0: Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι η σοβαρότητα είναι στο να είμαστε ψύχρεμοι, διότι παρόλες ακούμε και εκεί, παρόλες ακούμε και εδώ, και μάλιστα εδώ έχουμε και παρόλες όπως και εκεί ελληνοφαγικές, έχουμε και εδώ παρόλες τουρκοφαγικές. Αλλά δεν έχω δει έναν Λεβέντη να πει, παιδιά, πάμε να την πάρουμε, σε 8 μέρες έχουμε την επέτειο, 29 Μαΐου, από φράση μέρα. Πάμε να ζωστούμε με φυσεκλίκια και να ξεκινήσουμε από τον ιστορικό διδημότυχο, από το τείχος του διδημοτήχου, να μπούμε Ανδριανούπολη και να προχωρήσουμε να την πάρουμε επιτέλους. Αφού ξυπνήσουμε τον μαρμαρωμένο βασιλιά και τον βάλουμε ηγέτη, να πάμε να όλοι μαζί να ξαναπάρουμε πίσω τα πάτρια εδάφη. Δεν έχω ακούσει κανέναν τέτοιον. Υπάρχει. Να σηκωθεί ο Λεβέντης να τον δούμε. Ή μπορεί να είναι και Λεβέντισα. Δεν ξέρω. Γι' αυτό αξίζει τον κόπο να είμαστε ψύχρεμοι άνθρωποι. Γιώργος Γεραπετρίτης.
4: Να μιλήσω λοιπόν για την Τουρκία. Θα ήθελα να επισημάνω ότι ειδικό σε ό,τι αφορά τα δημοσιεύματα τα οποία έχουν κυκλοφορήσει σχετικά με την επικείμενη νομοθεσία εκ μέρους της τουρκικής εθνοσυνέλευσης, θα ήθελα να επισημάνω ότι δεν έχει υπάρξει οποιαδήποτε επίσημη τοποθέτηση εκ μέρους της Τουρκίας. Πρόκειται προφανώς για δημοσιεύματα ή για διαρροές. Εγώ, ξέρετε, και εκ πεπιθήσεως δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος καθίσταμαι συνομιλητής σε διαρροές. Και γι' αυτό το λόγο η τοποθέτησή μου θα είναι όσο το δυνατόν πιο συνεπής προς την σκέψη αυτή.
2: Ναι.
4: Θα είναι αναβάθμιση της πιθανής λοιπόν έντασης σε περίπτωση που υπάρξει μία μονομερής ενέργεια εκ μέρους της Τουρκίας. Η απάντηση είναι ότι αναλόγως του περιεχομένου πιθανόν και ναι. Πράγματι. Δεν είναι αυτή τη στιγμή η περίοδος έτσι ώστε να προκύπτουν νέες πιθανές εστίες ένταση. Υπάρχουν τα φόρα έτσι ώστε η Ελλάδα να εκφραστεί. Υπάρχουν οι συμμαχικές μας δυνάμεις.
0: Αυτά τα είπε ο κύριος Γεραπετρίτης προτού πει ο Κωστίδης αυτά που είπε τα καινούργια σήμερα. Δηλώθηκαν από τον Υπουργό Εξωτερικών το απόγευμα της Τρίτης στο συνέδριο που οργανώνει ο κύριος Βενιζέλος. Υπάρχουν και δηλώσεις και του κυρίου Δένδια, στον ακούσουμε, είναι μόλις 16 δευτερόλεπτα, 16,9, 17 δευτερόλεπτα, ότι δεν πιστεύει στα ήρεμα νερά ο Υπουργός Αμήνης. Παρακαλώ.
5: Δεν ανήκω σε αυτούς που έχουν πιστέψει το αφήγημα των ήρεμων νερών. Δεύτερον, και βεβαίως με ενοχλεί και με ενοχλεί πάρα πολύ αν πραγματοποιηθεί. Αλλά δεν θα ήθελα προκαταβολικά να ενθαρρύνω ένα διάλογο για κάτι που συνιστά διαρροή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχουν, είναι, κατά βάση είναι ψύχρεμος και ο Υπουργός Άμυνας, δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ, γιατί από, ας μην την πω τη λέξη πρωινιάτικα, είμαστε γεμάτοι, full, turbo. Λοιπόν, κύριε Βέτα, καλημέρα σας.
6: Καλή σας μέρα, κύριε Ποτοσάντε.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βέτα. Αν μπορείτε να πλησιάσετε το ακουστικό σας, παρακαλώ, διότι ξέρω αν μιλάτε από hands free και τα λοιπά, δεν σας ακούμε καλά, αυτό είναι το πρόβλημα, δυστυχώς δεν το έχουμε προσεγγίσει τεχνολογικά το θέμα.
6: Ναι, δεν ξέρω αν τώρα είναι
0: Τώρα είναι καλύτερα. Τώρα είναι καλύτερα. Λοιπόν, σας κάλεσα εδώ για αυτό το γνωστό θέμα παραγωγικότητα, το συνδυαζόμενο με τον πληθωρισμό και όλα αυτά τα με την αδυναμία, την αγοραστική δύναμη της αμοιβής μας, των Ελλήνων κτλ. Για όλο αυτό το πλέγμα των θεμάτων, το οποίο είναι το κυρίαρχο από ό,τι βλέπω στις δημοσκοπήσεις. Για το θέμα της παραγωγικότητας θα σας παρακαλούσα πριν πάρετε το λόγο να ακούσουμε πώς το προσεγγίζει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, στην πρόσφατη, έχουν περάσει κάποιοι μήνες, συζήτησή του με τον Πρωθυπουργό.
7: Οι εργαζόμενοι δεν ευθύνονται για τη χαμηλή παραγωγικότητα. Αποτελεί μεγάλη παρεξήγηση το γεγονός πως όταν μιλάμε για αύξηση παραγωγικότητας, αυτή ταυτίζεται από μερίδα της κοινωνίας με αύξηση των ορών εργασίας ή με εντατικοποίησή της. Για εμάς η παραγωγικότητα είναι η δημιουργία προστιθέμενης αξίας και είναι ζήτημα οργάνωσης, τεχνολογίας, επενδύσεων, θεσμών, ποιότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης σε κάθε επίπεδο, λειτουργικότητας των υποδομών και σταθερότητας των κανόνων. Με άλλα λόγια, κύριοι υπεύθυνοι για την αύξηση της παραγωγικότητας είναι η πολιτεία και οι επιχειρήσεις και οι αντίστοιχες πολιτικές και επιχειρηματικές επιλογές.
0: Μάλιστα. Αυτό να το έχουμε υπόψη μας, όπως σημείωνε προχθές το άρθρο του στο Liberal ο Μπάμπης Παπαδημητρίου, επειδή θα ακούτε από διάφορους που αντιπολιτεύονται διάφορες παρόλες και παπαρδέλες, λέω εγώ, να ξέρετε ότι όταν θέτουν θέμα παραγωγικότητας, αρμόδιο, κύριοι υπεύθυνοι της αύξησης παραγωγικότητας είναι οι επιχειρηματίες και το κράτος συνδυαστικά. Έχει κάνει βήματα το κράτος, κύριε καθηγητά?
6: Να δούμε λίγο τα βασικά δεδομένα.
0: Βεβαίως.
6: Σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρώπης, όπως έδειξε μια μελέτη που παρουσιάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα με την υποστήριξη του ΣΕΒ και με την ευκαιρία τους ευχαριστώ, ο μέσος εργαζόμενος στη χώρα μας είναι μέσος όρος. Δημιουργεί ακαθάριστη προστιθέμενη αξία γύρω στα 34.000 ευρώ. Όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος της Ευρώπης είναι 62.000. Άρα βρισκόμαστε περίπου στο 58% της παραγωγικότητας της Ευρώπης, με 4-5 χώρες να είναι χαμηλότερα από μας, άλλες τις περισσότερες υψηλότερα. Σημασία έχει ότι αν συγκριθούμε με την προ-κρίσης περίοδο, πριν το 2008, τότε η παραγωγικότητα της χώρας μας ήταν στο 73% ή στο 58% της Ευρώπης. Με άλλα λόγια, ισχύει ότι παράγουμε χαμηλότερη αξία και αυτός είναι και ο βασικός παράγοντας για τον οποίο οι μισθοί στη χώρα μας δεν έχουν τρέξει τα τελευταία χρόνια με τον επιθυμητό ρυθμό. Δεν είναι όμως μια άσκηση να δούμε προς τα πίσω από τι εξαρτάται η παραγωγικότητα.
0: Όχι, θα σας το έθετα αλλιώς, κύριε καθηγητά, αν μου επιτρέπετε. Τι κάναμε τότε καλύτερα που δεν κάνουμε σήμερα ή ενδεχομένως το κάνουμε χειρότερα, το οποίο επιδεινώθηκε μετά την 15ετή κατάρρευση και χρεοκοπία του κράτους μας?
6: Ο κύριος παράγοντας είναι η κατάρρευση που έχει υπάρξει σε επενδύσεις. Και αν το δούμε κλάδο-κλάδο, γιατί δεν είναι όλοι οι κλάδοι οι ίδιοι, υπάρχουν κλάδοι όπως δείχνει η μελέτη μας, όπως η βιομηχανία, όπου η παραγωγικότητα είναι υψηλότερη, δεν είναι όλες οι επιχειρήσεις ίδιες. Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις τείνουν να έχουν υψηλότερη παραγωγικότητα, ούτε είναι όλες οι περιοχές της χώρας. Αλλά ο κύριος παράγοντας εκεί που υπάρχει συστηματική υστέρηση είναι στο σύνολο του κεφαλαίου με το οποίο δουλεύουν οι εργαζόμενοι. Αυτό ανακλάδο και ένα επιχείρηση διαφέρει πόσο λιγότερο είμαστε από την Ευρώπη, αλλά είμαστε πολύ λιγότερο, είμαστε 2 και 3 φορές κάτω. Εδώ υπάρχει ένα τεχνικό σημείο το οποίο όμως αξίζει να το κουβεντιάσουμε και να το κατανοήσουμε όλοι μας. Θα ρωτήσει κανείς, δεν αυξάνονται τα εισοδήματα τα τελευταία χρόνια της χώρας? Εκεί το ερώτημα είναι να αυξάνονται.
0: Κάτι που επικαλείται ο Πρωθυπουργός, ας πούμε. Έτσι, αυτό επικαλείται, κύριε καθηγητά.
6: Τα εισοδήματα αυξάνονται, αλλά δεν αυξάνονται τόσο ώστε για όλους να καλύψουν την αύξηση του κόστου ζωής. Αλλά το μεγάλο ερώτημα είναι, ως τώρα έχουν αυξηθεί τα εισοδήματα κυρίως γιατί μπορέσαμε τα τελευταία χρόνια και βάλαμε περισσότερους ανθρώπους να επιστρέψουν στη δουλειά. Μειώθηκε η ανεργία, σταμάτησε η αιμορραγία νέων ανθρώπων προς τα έξω. Από εδώ και πέρα. Αυτή η διέξοδος δεν θα υπάρχει. Δεν θα μπορούμε να μειώσουμε πολύ περισσότερο την ανεργία, ούτε αναμένουμε μαζική επιστροφή ανθρώπων. Άρα θα πρέπει να γίνουμε πιο παραγωγικοί. Άρα επενδύσεις. Για να δούμε πώς είναι η στέρηση των επενδύσεων. Ανακλάδω, το μέσο κεφάλαιο με το οποίο δουλεύει μια επιχείρηση στην Ευρώπη είναι 2 έως 3,5 φορές περισσότερο από ό,τι είναι στη χώρα μας. Και αυτό δεν εξαρτάται μόνο από τις επενδύσεις που γίνανε φέτος, πέρσι, πρόπερσι. Αυτό έχει να κάνει με τις επενδύσεις που έγιναν όλα τα τελευταία 15 χρόνια. Κάναμε μία άσκηση σε αυτή τη μελέτη που είναι φυσικά διαθέσιμη για όλους. Υπολογίσαμε πόσο έχει αποσβεστεί το κεφάλαιο το οποίο είχε επενδυθεί στο παρελθόν και αν οι νέες επενδύσεις το έχουν καλύψει.
0: Ναι.
6: Μόλις πέρσι, για πρώτη φορά, σταμάτησε η υποχώρηση. Δηλαδή μέχρι πέρσι ο μέσος εργαζόμενος στη χώρα εργάζονταν με λιγότερο κεφάλαιο από την προηγούμενη χρονιά. Αυτό είναι μια συνειδητοποίηση η οποία λέει ότι εάν θέλουμε, και νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι από την αρχή μέχρι το τέλος ο σκοπός της οικονομικής πολιτικής. Να αυξάνονται συστηματικά οι πραγματικοί μισθοί, θα πρέπει να διευκολυνθεί η ροή νέων επενδύσεων και ξένων, αλλά και από εσωτερική αποταμίευση, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να έχουν τα εργαλεία, να έχουν τα εφόδια, να έχουν την οργάνωση, να έχουν την τεχνολογία, να έχουν την καινοτομία, για να μπορέσουν να αποδώσουν αυτά που αποδίδουν και σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα.
0: Ωραία. Εγώ είμαι υποχρεωμένος να θέσω ένα τεχνικό θέμα, κύριε Βέτα. Δεν έχω άλλο χρόνο διαθέσιμο σε αυτό το ημίωρο. Θα θέλατε να συνεχίσουμε αύριο το πρωί? Θα είναι μαζί μας και ο Νίκος Φιλιππίδης, ο οποίος είχε ένα προσωπικό κόλλημα σήμερα και δεν μπορούσε να συμμετάσχει. Θέλετε να πάμε μετά τις 9? Τι σας διευκολύνει περισσότερο? Αυτό θέλω να μου πείτε.
6: Μπορώ αύριο το πρωί,
0: αύριο το πρωί.
6: Το θέλετε κι εσείς.
0: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, γιατί θέλω να σας ρωτήσω, θα επιμείνω, τι έγινε τότε πρώτης χρεοκοπίας που ήταν αυξημένη παραγωγικότητα, συνέβαλαν μήπως οι αθρώες προσλήψεις στο δημόσιο? Θα απαντήσετε αύριο όμως. Θα το αφήσουμε για αύριο, γιατί με τρώει το τι κάναμε τότε καλύτερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε αύριο το πρωί.
6: Γεια σας.
0: Γεια σας, καλημέρα, ευχαριστώ. Ο κύριος Νίκος Βέτας είναι καθηγητής οικονομικών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, και διάλειμμα εδώ πρώτο.
2: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Υποκράτους 33. Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
3: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
8: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
9: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
10: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
11: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες.
12: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
13: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
14: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
12: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
13: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
14: Φοβάμαι.
13: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ. Με τρόμαξε.
12: Να το βρήκαμε, παιδιά.
13: Μπράβο.
12: Game Masters Escape Room.
15: Αδρεναλίνη.
16: Συνεργασία.
15: Μυστήριο. Δράση.
16: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
15: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
16: Συνεργάσου με την παρέα σου.
15: Λύσε τους γρίφους, ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά
16: και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
15: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
17: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
18: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
19: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
18: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
19: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
20: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

0: για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο Πράκτικα.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
0: Σκέψου, Πράκτικα.
2: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
3: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα

ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. She's crazy like

καθημέρα ξημέρωσε. Τι μοναδική, τι εξαιρετική, τι υπέροχη, τι λατρεμένη ημέρα που ξημέρωσε σήμερα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ελλάδα, που όλο και κάποιο Κωνσταντίνο θα έχει. Κωνσταντίνα, Ελένη. Δεν γίνεται ένα σπίτι και να μην υπάρχει η οικογένεια και να μην έχει ένα Κώστα, ας πούμε. Να μην έχει ένα Κωστή, ένα Κωνσταντίνο. Να μην έχει μια Ελένη, μια Έλενα, μια Λένα. Και επειδή εγώ σήμερα, παιδιά, έχω πάρα πολύ κόσμο που γιορτάζει. Πρώτα θα πω χρόνια πολλά στην κουμπάρα μου, την Λένα. Μετά θα πω στην πρώτη μου ξαδέρφη, την Ελένη. Μετά θα πω σε όλες τις φιλενάδες μου, τις Ελένες και τις Κωνσταντίνες. Και τώρα θα αφιερώσω και την εκπομπή σε δύο πολύ αγαπημένα μου, λατρεμένα μου πρόσωπα. Την Νάντια τη Σαμαρά που γιορτάζει σήμερα και είναι εδώ η επικεφαλής και η ιδιοκτήτρια και του σταθμού και τη συνείδηση. Έχει την τιμητική τη σήμερα. Και φυσικά τον Κωνσταντίνο το Χονδρό, τον αγαπημένο μας συνάδελφο που τον περιμένουμε και αυτόν, να του πούμε τις ευχές μας και να του στείλουμε την αγάπη μας. Έτσι δεν είναι, κύριε Κατσούλη μας? Βεβαίως, λέει ο κύριος Κατσούλης μας, όπου εδώ που λέτε το γιορτάζουμε τα παιδιά τους, ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας να είναι γεροί πάνω απ' όλα. Πρώτα απ' όλα αυτό. Μετά να έχουν το Θεό δίπλα τους, να έχουν την ευλογία του Αγίου και της Αγίας Ελένης, του Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης. Και ιδιαιτέρως σήμερα η εκπομπή πρέπει να αφιερωθεί και στον Άγιο Κωνσταντίνο. Δηλαδή εδώ στο δικό μας Άγιο Κωνσταντίνο, που έχει την τιμητική του και τυπικά σήμερα και από χτες και ξεκίνησαν, έχουν ξεκινήσει μέρες οι λατρευτικές εκδηλώσεις, αλλά χτες είχαμε και τον Εσπερινό. Σήμερα λοιπόν θα έχουμε και τη λιτάνευση της Ιερής Εικόνας και όχι μόνο των Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, αλλά και του Αγίου Φανουρίου που ήδη είναι στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης εδώ. Και δεν είναι μόνο το Αγρίνιο που έχει Κωνσταντίνου και Ελένη, είναι και όλη η Αιτωλοακαρνανία που έχει και Κωνσταντίνους και Ελένες. Αν ξεχνά και κάποιον, παιδιά, τον Κώστα τον Γαλάνη για παράδειγμα, θυμήθηκα τώρα, τον αντιδήμαρχο που είναι στην Αμφιλοχία, τον Κώστα τον Καλατζή, εδώ το δικό μας πρώην αντιδήμαρχο και δημοτικό σύμβουλο, τον Κώστα τον Σαράκη. Είναι πολύ ο κόσμος και σιγά σιγά τώρα θα μπω εγώ μέσα στο Facebook και μέσα στην εκπομπή θα λέω και από ένα. Καλά, λέω Κατσούλη, άμα το κάνεις έτσι δεν πρόκειται να κάνουμε εκπομπή. Γιατί και θα κάνουμε εκπομπή με αφιερώσεις σήμερα. Θα σε κόψω, λέει. Να σου φέρω ένα πρατοψάλιδο που έχω, που κόβουν τις προβατίνες, που τις κουρεύουνε. Ξέρεις τι ωραία δουλειά θα κάνεις. Έχεις κι εσύ. Α, τι ωραία. Λοιπόν, έχουμε και το φίλο μας το Βασίλη τώρα εδώ που περιμένει να τον καλέσουμε για να βγούμε να μιλήσουμε, γιατί έχει να παρουσιάσει ένα πολύ ωραίο βιβλίο, Βασίλης ο Γούλας. Θα μας δώσεις όμως, Βασίλη μου, λίγο το χρόνο να μπορέσουμε να σε καλέσουμε εμείς σε μερικά δευτερόλεπτα. Και επειδή εγώ πατάω εδώ ό,τι να είναι, σταθείτε να ξαναγυρίσω την κάμερα σε μένα. Εδώ που λέτε Δυτικά FM 92,8 σήμερα, Today News, τα νέα της ημέρας. Και στη μελιστήχη μας θα στείλουμε χρόνια πολλά, γιατί έχει και αυτή γιο Κωνσταντίνο, οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να ξεχάσουμε και τη μελιστήχη μας. Όμως και στο φίλο μας τον Χριστόφορο τον Μπαρλίκα θα στείλουμε την καλημέρα μας. Δεν μπορεί και αυτός εκεί ήδη κάποιον θα έχει να γιορτάζει. Λοιπόν, ανάληψη σήμερα, είναι της αναλήψεως σήμερα, πέρα από την μεγάλη γιορτή των Ισαποστόλων. Ελένη, Έλενος, δεν ήξερες ότι υπάρχει Έλενος? Αχ, παιδιά μου, δεν το ήξερα εγώ, χίλια συγγνώμη. Να πούμε και στον Έλενο χρόνια πολλά, στον Κωνσταντίνο και στην Κωνσταντίνα. Και βέβαια εσείς μπορείτε να μας καλείτε 2641-039-410-39-411 να στείλετε τις ευχές σας μέσα από το ραδιοφωνό μας εδώ, μέσα από την αγαπημένη σας συχνότητα 92,8. Και εμείς να ξέρετε τι θα το κάνουμε αυτό, και θα το κάνουμε με πολύ χαρά και θα στείλουμε τις ευχές. Η Κλείο η Βασιλείου μας στέλνει την καλημέρα της. Δήμητρα, καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα αγαπημένη μου Κλείο και χρόνια πολλά, γιατί η ανάληψη θέρμου γιορτάζει σήμερα, δεν γιορτάζει? Α, επίσης είναι συνάξιος της Υπεραγίας Θεοτόκου, λέει, του Βλαδιμίρου. Είδατε? Όχι, για να μην λέτε εσείς ότι εμείς δεν μπορούμε να σας ενημερώσουμε για τα πάντα όλα. Το τηλέφωνο το έδωσα, Να το ξαναδώσω άλλη μια φορά. 2641-039-410-39-411. Είδατε? Οπότε εσείς αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε εδώ σήμερα για να πούμε τόσα και άλλα τόσα και κομμάτια απ' άλλα τόσα. Και να ευχηθούμε εντωμεταξύ όχι μόνο για αυτούς που μπορεί να έχουν σήμερα την τιμητική τους όσον αφορά το όνομά τους, αλλά μπορεί να γιορτάζουν μια επέτειο, να έχουν τα γενέθλιά τους ή οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό σας λέω, θα μείνετε εδώ εσείς συντονισμένοι και εμείς σε πολύ λίγη ώρα θα βγούμε και θα πούμε και τα υπόλοιπα. Στο Γιώργο το Γυρνά θα στείλουμε την καλημέρα μας τώρα που μας παρακολουθεί, και στον υπόλοιπο κόσμο. Λοιπόν, τι έχουμε, κύριε Κατσούλη, να πούμε σήμερα εκτός από ευχές? Έχουμε να πούμε ότι στις Παπαδάτες χτες το βράδυ
Εδώ στη Μακρινία μαζεύτηκε πάρα πολλοί κόσμος και πήγε το παραπολιτικό σε όλο τόπο. Βέβαια, εκεί ήταν και από τη μία πλευρά ο Κώστας ο Πιστιόλας, χρόνια πολλά και στον Κώστα τον Πιστιόλα, στον επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Δήμου Αγρινίου που ήταν εκεί εχθές, και σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο που γιορτάζει. Ο Γιώργος τι λέει? Καλημέρα Δήμητρα, χρόνια πολλά για τη μέρα, χρόνια πολλά στο γιο μου και στη γυναίκα μου να πω. Α, εσύ το έχεις 2 στα 2 δηλαδή, Γιώργο μου. Α, εσύ το κέρασμα πρέπει να το στείλεις 2 στα 2 δηλαδή. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Κάτσε καλά, Γιώργο, με μας έρθει καμιά πατσά τώρα, λέει ο Γιώργος, ο Κατσούλης εδώ, γιατί θα έχουμε άλλα. Σε στεναχώρησε την άλλη φορά, σε χάλασε, ας πούμε. Που ήρθε εδώ η πατσά πρωί-πρωί και μας έστρωσε και το στομάχι. Ού να χαθείς να χάνεσαι. Λοιπόν, εμείς θα σας κάνουμε δώρα, παιδιά, σήμερα, για να ξέρουμε και τι λέμε.

Τις ευχές του βέβαια μας τις στέλνει και ο Παντελής ο Καρατσόλης. Όμορφη μέρα σε όλη την ομάδα, λέει, και χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους τους εορτάζοντες. Λοιπόν, αυτά που λέτε σε πρώτη φάση θα πούμε για να καλέσουμε τον Βασίλη τώρα, τον Γούλα, να βγει στον αέρα. Θα είναι και η πρώτη συνέντευξη της εκπομπής σήμερα, πραγματικά. Γιατί ο Βασίλης έχει γράψει ένα βιβλίο, τη διατριβή του τέλος πάντων, και είναι πάρα πολύ σπουδαία αυτή η διατριβή, η οποία σε βιβλίο πια έχει τυπωθεί και θα παρουσιαστεί πάρα πολύ σύντομα. Δώστε μας λοιπόν ένα λεπτάκι και επανερχόμαστε.

0: Για να δώσουμε το λόγο τώρα σε ένα πολύ αγαπημένο μας φίλο. Ο Βασίλης Ογούλας λοιπόν είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, ευλογημένα, έτσι θα σε λέω εγώ από εδώ και πέρα, γιατί έχουμε μεγαλώσει και μαζί. Από τη μεγάλη χώρα λοιπόν έλκει την καταγωγή του, και πρέπει να σας πούμε δύο λόγια για την έκδοση της διατριβής του, που έχει θέμα η πτώση του ανθρώπου και το ένιγμα του κακού στην ερμηνευτική προοπτική του Χρήστου Γιαναρά. Εμένα μ' ακούγεται βαρύγδουπο αυτό, αγαπημένο Βασίλη. Καλή σου μέρα! Χρόνια
1: καλημέρα,
0: πολλά και για τη μέρα κιόλας.
1: Καλημέρα, αγαπημένη Δήμητρα. Χαίρομαι που μιλώ μαζί σου. Είμαστε σχεδόν ίδια γειτονιά απέναντί μας.
0: Όχι σχεδόν, απέναντι είμαστε. Τι λες τώρα?
1: Εκτιμούμε και πολύ και τη μητέρα σου.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε
1: ευχαριστούμε. Και ευχαριστώ και για την πρόσκληση και για την φιλοξενία.
0: Να σου πω.
1: Πάντοτε είσαι ευγενής και προσινής.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά το ζητούμενο εδώ δεν είναι να ευχαριστήσουμε πέρα στον άλλον. Για πες μας τώρα, αυτό.
1: Είναι όντως βαρύγδουπο.
0: Δεν είναι.
1: Γιατί δυστυχώς η θεολογία στον τόπο μας δεν αναπτύχθηκε.
0: Γιατί το λες αυτό?
1: Διότι βοήθησαν σε αυτό κάποιες άλλες παραδόσεις και την επισκίασαν.
0: Α, κοίτα να δεις τι
1: μαθαίνουμε σήμερα. Και η διατριβή αυτή υπηρετεί αυτόν τον τίτλο, δηλαδή ότι η θεολογία δεν είναι εύκολο πράγμα, δεν είναι ένα θρησκευτικό κήρυγμα απλώς. Είναι κάτι πολύ βαθύτερο, δίνει νόημα, προοπτική και ελπίδα στον άνθρωπο. Και η μελέτη αυτή ως μορφή βιβλίου πλέον, αγαπητή Δήμητρα, έρχεται να απαντήσει και να ξαναδούμε πάλι τα θεμελιώδη ζητήματα της βιβλικής αφήγησης για τη δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου.
0: Ναι.
1: Με μία οπτική όμως μέσα και από τα πορίσματα των επιστημών.
0: Ξέρεις, σε ρωτώ γιατί αρκετοί ίσως να μην γνωρίζουν ποιος ήταν ο Χρήστος ο Γιαννακάς και τι μπορεί να... Γιαννάρας που λέω Γιαννακάς, πήγα στο φίλο μου το Γιαννακά εγώ. Λοιπόν, ναι. Τι ήταν ο Χρήστος ο Γιαννάρας για σένα και βέβαια τι σε οδήγησε να κάνεις και διδακτορικό σε αυτόν, γιατί θεωρείται και μεγάλος δάσκαλος, έτσι, κακά τα ψέματα.
1: Μεγάλος είναι... Σύγχρονος Παπαδιαμάντης τα λέγαμε,
0: έτσι.
1: Διανοητής μέγιστος, θεολόγος που έφερε την εζήμωση στην Ελλάδα, την ανατροπή από σχήματα θρησκευτικά που πήγαν τον άνθρωπο πίσω.
0: Mm-hmm.
1: Ο Γιαναράς, η συνάντησή μου με τον Γιαναρά πραγματοποιήθηκε όπως και κάθε τι πολύτιμο στο χώρο της έκπληξης.
0: Δηλαδή?
1: Ο Γιαναράς ήταν για μένα μια σκληρή και επώδυνη έκπληξη, γιατί με έβαλε σε μπελάδες.
0: Αχ, σε ταλαιπώρησε χωρίς να το θέλει.
1: Ναι, ναι, ναι. Ήρθε και σε μια περίοδο της ζωής μου που κυοφορούσα μέσα μου έτσι μια μυστική και ενίοτη θορυβώδη αγανάκτηση και αντίδραση για το εκκλησιαστικό κατεστημένο και την θεολογική σκέψη που εξέφραζε.
0: Ναι.
1: Οπότε λειτουργήσε μέσα μου ως αναδόμηση. Και έλεγα πάντοτε, Δήμητρα, ότι ο Γιαναράς είναι ο μέγιστος μύστης στη θεολογική μου σπουδή.
0: Ξέρεις τι με προβληματίζει, αν μπορώ να το θέσω έτσι κομψά, αυτό που λες, έτσι όπως το λες, δηλαδή οι εκκλησιαστικοί κύκλοι κατά καιρούς έχουν καταφέρει να είναι στην, να το πω κομψά πάντα όμορφα, στην επικαιρότητα, όχι για πολύ ευχάριστους λόγους και σκοπούς. Και ξέρεις,
1: ναι,
0: εμένα με στεναχωρεί αυτό. Θα μου πεις,
1: ναι,
0: βέβαια ίδιων πολλών θρησκειών. Το δέχομαι,
1: ναι,
0: αλλά...
1: Ναι, και τώρα αυτό που λες βάζεις τη σκέψη σου επί των τύπων των ήλων, δηλαδή μέσα στο κεντρικό πυρήνα, διότι αυτοί οι κύκλοι δεν ασχολούνται με θεολογία, με οτιδήποτε άλλο, τι, εκτός από θεολογική σκέψη και ευάθυνση. Γι' αυτό και δεν έχει να πει κάτι σήμερα. Αυτά τα περιβάλλοντα είναι θνησιγενή, διότι δεν αρδεύονται από μια θεολογική σκέψη η οποία μπορεί να συναποτελέσει και μια βαθύτερη αλλαγή στον άνθρωπο. Ασχολούνται με οτιδήποτε άλλο. Και επίσης τα περιβάλλοντα αυτά λειτουργούν με καθιερωμένες κληρύνσεις, τυποποιημένες, με κλισέ, και δεν θέλουν να ελευθερωθούν, οπότε κάθε τι καινούριο, όπως και τη διατριβή μου, θα τη δουν με καχύποπτο μάτι.
0: Αυτό που εμένα με προβληματίζει επίσης πάνω σε αυτό το κομμάτι, και σίγουρα έχει εμβαθύνει ο Χρήστος ο Γιαναράς στο γράψιμό του και στις αλήθειες που έχει πει, και φαντάζομαι ένας λόγος που σε ταλαιπώρησε εισαγωγικά είναι και αυτός.
1: Αυτό, ναι.
0: Ναι, είναι ότι η αλήθεια λοιπόν που ακούγεται βροντερά.
1: Έτσι. Ο Γιαναράς δεν είναι μέγιστος γιατί τα είπε όλα, αλλά γιατί έθεσε ερωτήματα.
0: Ναι.
1: Και οι κύκλοι αυτοί δεν μπορούν να μείνουν με ερωτήματα, με ρογμές, μόνο με απαντήσεις. Αλλά οι απαντήσεις δεν έρχονται έτσι έκπεπτες.
0: Να σε ρωτήσω,
1: και μέσα από μια
0: ναι.
1: θρησκευτική κατανόηση θέλει πολύ βαθύτερη ανάλυση.
0: Αντιλαμβάνομαι. Πες μου κάτι, πόσο χρόνο σου πήρε αυτή η διατριβή? Γιατί ξέρεις, είναι και από τα πιο δύσκολα κομμάτια τώρα να προχωρήσεις στις σπουδές, να κάνεις, να κάνεις πράγματα και παράλληλα να εργάζεσαι, παράλληλα να διαβάζεις, παράλληλα να γράφεις, ας πούμε.
1: Είναι την περίοδο, εμένα αυτή η διατριβή μου πήρε σχεδόν 7 χρόνια. Ορίστε. Γιατί το είναι πολύ δύσκολη, μου λένε. Οι δήμονες και οι σύμβουλοι των θεολόγων, αυτό το βιβλίο, Βασίλη, πρέπει να διδάσκεται στη Θεολογική Σχολή των Αθηνών.
0: Έχεις κάνει τέτοια επιτυχία?
1: Ναι, είναι
0: δύσκολο. Το λέω με μεγάλη σεμνότητα αυτό.
1: Όχι, όχι, εγώ με σεμνότητα το λέω,
0: ναι.
1: Αλλά αφιέρωσα χρόνο σχεδόν από 15 ώρες ημερησίως. Και την εποχή εκείνη ήμουν άνεργος, άφραγκος. Δεν με έπιασε κατάθλιψη. Οπότε επιδόθηκα στη μελέτη και στην έρευνα.
0: Όχι, αυτά έξω από μας αυτά, μακριά από μας αυτά.
1: Αλλά αυτά έδωσε μετά όμως με τον τίτλο αυτόν που είναι υψηλός, να διοριστώ, γιατί πήρα και μόρια πολλά.
0: Έχεις...
1: Έτσι δικαιώθηκα και όλα τρόπον την
0: Ναι. Έχεις σκεφτεί αλήθεια τη χειροτονία? Θα μπορούσες να έχεις στο νου σου και κάτι τέτοιο? Τι ρωτάω
1: από
0: εγώ τώρα, είναι πολύ προσωπικό αυτό.
1: Ναι. Η μητέρα σου το γνωρίζει, το γνώριζε.
0: Το γνώριζε, καημένη έφυγε.
1: Από μικρό σκιοφορούσα μέσα τη σκέψη μου αυτή, αλλά στην πορεία είδα ότι η Εκκλησία εκοσμικεύεται τόσο πολύ που δεν με εξέφραζε τόσο.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Οπότε αυτό δεν το απέρριψα, το αντικατέστησα με τη σπουδή μου στη θεολογία.
0: Και ποτέ δεν ξέρεις καμιά φορά, ε?
1: Αλλά νομίζω ότι προσφέρω πολύ περισσότερα.
0: Ναι.
1: Δεν αντικαθίστε το ρόλο του ιερέως
0: του θεολόγου. Όχι, σε καμία
1: σε καμία, ναι, αλλά προσφέρω πολλά περισσότερα σε ένα ευρύτερο κοινό και στο σχολείο εδώ που είμαι.
0: Πού διδάσκεις?
1: Είμαι στο Γελερίου, σε ένα καλό σχολείο με 300 μαθητές.
0: Την καλημέρα μας, έτσι, από τα διευθυντικά στελέχη,
1: τη διευθύντρια. Με μια καλή διευθύντρια, δυναμική και με ένα προσωπικό έτσι εκπαιδευτικό.
0: Ναι.
1: Γιατί να πω και αυτό, ίσως φανεί κακία.
0: Γιατί
1: λίγοι συνάδελφοι θεολόγοι μπορούν να σταθούν.
0: Α, εντάξει, δεν είναι κακία. Καμιά φορά ίσως...
1: Γιατί δεν υπάρχει αυτό το ανοιχτό.
0: Α, καταλαβαίνω.
1: Και δυσκολεύουν και οι ίδιοι τη ζωή τους και των υπολείπων.
0: Πότε παρουσιάζεται το βιβλίο?
1: Η εκδήλωση αυτή θα γίνει, τώρα δράτε με τις ευκαιρίες να το πω, το Σάββατο.
0: Τώρα, μεθαύριο.
1: 12 η ώρα, στην Παλαιά Τράπεζα της Ελλάδος, στη σημερινό Δημοτικού Συμβούλιο του Δήμου Αγρινίου.
0: Πολύ ωραίος χώρος για να παρουσιαστεί ένα βιβλίο.
1: Είναι μια εκδήλωση, την οποία την οργάνωσα σχεδόν μόνος μου. Θα ευχαριστήσω και κάποιους ανθρώπους, αλλά θα έρθουν καθηγητές από μακριά. Και θα ακουστούν δίμητρα πράγματα που ο τόπος μας δυστυχώς θεολογικά είναι άγονος.
0: Μην το λες. Υπάρχουν βίκο
1: τώρα να φύγεται κάτι
0: έτσι.
1: Με την αλλαγή των πραγμάτων.
0: Έτσι.
1: Αλλά όμως...
0: Φαίνεται άλλωστε αυτό.
1: Ναι. Και έχουμε και ακόμα δουλειά να κάνουμε. Οπότε η εκδήλωση θα έρθουν καθηγητές, ο Σταύρος ο Γιαγκάζογλου, ένας δυναμικός καθηγητής. Και θα ακουστούν ωραία πράγματα, είναι μάστορες του λόγου όλοι τους. Και καλό είναι οι πολίτες του Δήμου μας, πέρα από την κατανάλωση, από την καθημερινότητα, να δούμε και κάτι άλλο.
0: Ναι, δεν σε φοβάμαι. Λοιπόν, θα σε ευχαριστήσω πολύ. Λυπάμαι που σε αποδεσμεύω. Πρόσεξε. Λυπάμαι που σε αποδεσμεύω, αλλά πρέπει να πας στο μαθημά σου. Είχα να σε ρωτήσω πολλά ακόμα.
1: Έτσι, γιατί τώρα δίνουν μαθηματικά και είμαι επιτήρηση.
0: Καλή δύναμη στα παιδιά πρώτα απ' όλα και το ίδιο και σε σένα. Καλή επιτυχία ευχόμαστε. Θα είμαστε εκεί όλοι μας. Να σε καλά, Βασίλη μου. Καλημέρα.
2: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
3: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
4: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
5: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
6: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
7: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι?
8: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
7: Μα η λύση είναι μία.
8: Ποια?
7: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
8: Αλήθεια?
7: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
8: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
7: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
8: Εισαγωγής, να υποθέσω.
7: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
8: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
7: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
8: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
5: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
9: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
5: και στο www.lavaenergy.gr.
9: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
5: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
10: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
11: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
10: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
11: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
11: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
10: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
11: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
10: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
11: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
10: Τηλέφωνο 2641091760.
11: Κινητό 6945-3627-08.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
12: Smart και αρμονία.
13: Αρμονία και smart.
12: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
13: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
12: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
13: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος@pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
14: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστρά ο κανοκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: κουβεντολό που το ανοίξαμε σήμερα. Αγιο Κωνσταντινιάτικα. Ε, έτσι δεν λέμε. 9 και 35 λοιπόν πρώτα λεπτά η ώρα. Δυτικά FM ακούτε 92,8. Θέλω να στείλω μια καλημέρα και στη Βέτα στο PS Cafe Baker. Καλημέρα στη Βέτα στο PS Cafe Baker. Καλημέρα και χρόνια πολλά και στον Κώστα που είναι εκεί. Να στείλουμε την αγάπη μας σε όλο τον κόσμο που γιορτάζει. Και βέβαια να σας πούμε ότι ευχαριστιόμαστε καθημερινά τα καφεδάκια μας. Είτε είναι δροσερά, είτε είναι ζεστά. Είτε θα μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε ένα ωραιότατο πρωινό, είτε να πάρουμε κάτι σαν κολατσιό. Ολόφρεσκες οι γεύσεις, λαχταριστά όλα τα προϊόντα. Αλλά αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάτε καθημερινά στο PS Cafe Bakery είναι το ψωμάκι της ημέρας που θα το πάρετε να το βάλετε στο τραπέζι σας. Είναι Μαβίλη 10, είναι δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης. Πάρτε και το τηλέφωνο 26410 47 144. Και προχωράμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρία Τσόγκα. Ποια είναι η Μαρία Τσόγκα? Καλημέρα, Μαρία Τσόγκα.
1: Καλημέρα, κυρία Λαοπόδη.
0: Άστο, κυρία Λαοπόδη, δεν αντέχω άλλα κεριά. Στις μέρες μας που είναι σήμερα, στη μέρα. Η Δήμητρα και η Μαρία συνομιλούν. Λοιπόν, η Μαρία Τσόγκα, παιδιά, να σας πω ότι είναι μια τρομερή εκπαιδευτικός. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί όταν είσαι εκπαιδευτικός, έχεις πάρα πολλά βάρη να σηκώσεις στην πλάτη σου. Και όχι μόνο εσύ, αλλά και οι μαθητές και οι γονείς. Και γενικότερα υπάρχει μια μαθητική κοινότητα στην Αμφιλοχία, η οποία ετοιμάζεται να ζήσει μεγάλες στιγμές στο επόμενο διάστημα. Έτσι δεν είναι, Μαρία?
1: Ακριβώς, είναι μεγάλη μας χαρά, γιατί σήμερα φέρνουμε και στη φιλόξενη εκπομπή σας έναν αέρα ελπίδας, δημιουργίας και πολλών χρωμάτων που έρχεται στην Αιτωλοκαρνανία. Την επόμενη λοιπόν Τρίτη, στις 26 του Μαΐου, από τις 9 ως τις 1, ο προαύλιος χώρος του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αμφιλοχίας θα πλημμυρίσει από χρώματα, μουσικές και μηνύματα. Τρομερό. Γιατί διοργανώνουμε για τρίτη συνεχή χρονιά το Μαθητικό Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ Ημέρα Δράσης Μαζί. Το κεντρικό μας όραμα συμπυκνώνει όσα θέλουμε για το μέλλον. Η τέχνη να είναι το μέσο έκφρασης, συνεργασίας, κοινωνικής ευαισθητοποίησης και συμπερίληψης για έναν κόσμο όπου κάθε παιδί έχει τη θέση του.
0: Να ρωτήσω κάτι, ναι, πάνω σε αυτό. Είναι ένας τόπος η Αμφιλοχία που, κακά τα ψέματα, αντιμετωπίζει όπως και όλη η Ελλάδα θέμα με το δημογραφικό. Εσείς στα σχολιά σας έχετε παιδιά? Και όχι μόνο αυτό, υπάρχουν και άλλα σχολιά που είναι στην περιφέρεια του Δήμου, όπως είναι στο Θίαμο, ναι, που είναι, ναι, μακριά. Δηλαδή και αυτά τα σχολιά θα μπορούσαν να είναι και σε αυτό το φεστιβάλ? Μπορούν ή ναι? Τι κάνουν?
1: Όταν μιλάμε για ένα φεστιβάλ το οποίο υποστηρίζει τη συμπερίληψη και την κοινωνική ευαισθητοποίηση, είναι ένα φεστιβάλ το οποίο ανοίγει πόρτες και παράθυρα προς όλους. Το δημογραφικό πρόβλημα αγγίζει φυσικά κάθε κοινωνία και φυσικά την περιφέρεια και τις επαρχιακές μικρές πόλεις. Αλλά εδώ μιλάμε για ένα φεστιβάλ το οποίο διοργανώνεται από το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση το 2015 και πραγματοποιείται σε περισσότερο από 16 πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Εδώ στην Αιτωλοκαρνανία αυτό το φεστιβάλ διοργανώνεται στην πόλη της Αμφιλοχίας, σε όλη την Αιτωλοκαρνανία, και για να καταλάβετε τη δυναμική αυτής της διοργάνωσης, εκείνο το πρωί θα έχουμε μια τεράστια αγκαλιά, 303 μαθητές και μαθήτριες από 10 διαφορετικά σχολεία της περιοχής, δηλαδή από την Αμφιλοχία, το Αγρίνιο, το Λουτρό, αλλά όπως είπατε και τα Ολιγοθέτη.
0: Ναι, είναι σημαντικό Βούκα, αυτό.
1: Τάνο, ακόμα και από τον Ορεινό Βάλτο, από ένα σχολείο το οποίο τα παιδιά ζουν στον κοινωνικό αποκλεισμό, Θίαμος, μαζί με 39 εκπαιδευτικούς και αμψυχώτριες. Όμως όλο αυτό, θέλω να πω, δεν στήθηκε τυχαία. Δηλαδή δεν ξυπνήσαμε μια μέρα και λέμε θα κάνουμε ένα μαθητικό φεστιβάλ. Είναι η κορύφωση μιας ολόκληρης σχολικής χρονιάς. Δηλαδή τα παιδιά με τις τάξεις τους δούλεψαν πάνω στο πρόγραμμα «Κι αν ήσουν εσύ», που προωθεί την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα και τη συμπερίληψη μέσα από τις παραστατικές τέχνες.
0: Μ' αρέσει αυτό, «Κι αν ήσουν εσύ».
1: Και αν ήσουν εσύ, και αν ήσουν πρόσφυγες, και αν ήσουν μετανάστης, και αν ήσουν παιδί που έχει μαθησιακές δυσκολίες, και αν έχει οικονομικές δυσκολίες, όλα αυτά να μπούμε στη θέση του άλλου, εν συνέστηση δηλαδή. Το πρόγραμμα λοιπόν αυτό υλοποιείται από το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση και είναι υπό την αιγύρια της ΥΠΑ, της αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.
0: Α, είναι πολύ σημαντικό, έτσι. Ναι, πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν. Και μιας και είπες, συγγνώμη, μιας και είπες για τους πρόσφυγες, ας μην ξεχνάμε ότι στις 19 του Μάη τιμάμε την γενοκτονία των Ποντίων, που σημαίνει προσφυγιά, που σημαίνει ότι ακολούθησαν μετά οι πρόσφυγες από τη Σμύρνη και οι ίδιοι Έλληνες μετά γίναμε πρόσφυγες, αν και το είχαμε ξεκινήσει πριν. Άρα εμείς πρέπει να την έχουμε αυτή την συνέστηση.
1: Και μην ξεχνάμε και τη σύγχρονη προσφυγιά.
0: Ναι, δεν το συζητώ. Μα δεν τέλειωσε ποτέ. Αν το σκεφτείς, δεν τέλειωσε ποτέ. Και εσύ ως εκπαιδευτικός μπορεί και να το βιώνεις, γιατί δεν σου λένε τα παιδιά ότι, ξέρετε, εμείς τελειώνοντας τις σπουδές μας θέλουμε να φύγουμε, γιατί μπορεί να μην βλέπουμε μέλλον στον τόπο μας.
1: Ακριβώς, και δυστυχώς αυτό είναι αιμορραγία και συνδέεται και με το δημογραφικό πρόβλημα που είπαμε και προηγουμένως. Έτσι λοιπόν τα παιδιά, οι μαθητές μας μίλησαν για την αποδοχή της διαφορετικότητας, το σεβασμό, την πρόληψη του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, και τώρα μέσα από αυτό το φεστιβάλ είναι η ευκαιρία να μπουν στην κοινότητα και να μετατρέψουν τη θεωρία των ανθρώπινων δικαιωμάτων σε ζωντανή δράση. Όμως δεν αγγίζει το πρόγραμμα αυτό το «Κι αν ήσουν εσύ» μόνο τους μαθητές μας. Αγγίζει και τους ίδιους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι και αυτοί συμμετέχουν σε επιμορφωτικές και συντονιστικές συναντήσεις καθ' όλη την διάρκεια της χρονιάς. Φέτος, για παράδειγμα, είχαμε τον κύριο Γιώργο Μόσχο, ο οποίος ήταν συνήγορος του παιδιού για πάνω από 15
0: χρόνια. Πολύ μεγάλη προσωπικότητα αυτή.
1: Βεβαίως, στον χώρο των δικαιωμάτων. Και κάναμε μία διπλή δράση, μία ημερίδα για τους γονείς απογευματινή εδώ στην Αμφιλοχία και ένα σεμινάριο τους εκπαιδευτικούς την επόμενη μέρα. Μέσα από όλα αυτά λοιπόν βλέπουμε ότι οδηγούμαστε τελικά στην κορύφωση που είναι αυτό το φεστιβάλ. Αλλά για να πάρει σάρκα και οστά αυτή η μεγάλη γιορτή, ενώσαμε τις δυνάμεις μας πολύ φορείς.
0: Δηλαδή,
1: και θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στο δικό μου σύλλογο, το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Αμφιλοχίας, που έχω τη χαρά και την τιμή να είμαι και πρόεδρος, ο οποίος δεν είναι ένας απλός συνδιοργανωτής στα χαρτιά, είναι ο φορέας που πίστεψε στο όραμα του μαζί από την πρώτη στιγμή. Και δώστε μου την ευκαιρία να πω ότι δεν ξέρουμε καμία άλλη ελληνική λέξη τόσο μικρή με τέσσερα γράμματα που να σηματοδοτεί τόσο πολλά, όπως η λέξη μαζί.
0: Μαζί.
1: Λοιπόν,
0: πόσο σημαντικό.
1: Ακριβώς. Ο Σύλλογος λοιπόν εργάστηκε ακούραστα, έκανε τα πάντα για να γίνει αυτό το φεστιβάλ ένας θεσμός για τα παιδιά όλης της περιοχής. Και είναι πολύ βαθιά συγκινητικό ένας επιστημονικός και συνδικαλιστικός σύλλογος να βγαίνει μπροστά, να ανοίγει δρόμους για την τέχνη στην εκπαίδευση και να αποδεικνύει στην πράξη ότι οι εκπαιδευτικοί αυτού του τόπου δεν διδάσκουν μόνο ύλη, αλλά πρωτίστως αξίες πολιτισμού και ανθρωπιά. Βέβαια δεν το κάναμε μόνοι μας. Πρέπει να ευχαριστήσουμε κάποιους ανθρώπους, όπως πρέπει να ευχαριστήσουμε το δεύτερο δημοτικό σχολείο Αμφιλοχίας.
0: Ναι. Το έχουμε πει αυτό εδώ στον αέρα.
1: Έτσι. Το Δήμο Αμφιλοχίας για τη στήριξή του, το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αγρινίου Φέρμου Κοσμάς ο Ετωλός, όπου οι συνάδελφοί μας πάντα υποστηρίζουν τις δράσεις που κάνουμε. Οπότε και κάποιους τοπικούς φορείς, όπως είναι το Πολιτιστικό Κέντρο Αμφιλοχίας, που θα μας βοηθήσει. Άραγε μιλάμε για μια συνέργεια πολλών ανθρώπων που τελικά βοηθούν να βγει αυτό το αποτέλεσμα και να είμαστε σήμερα σε αυτή τη χαρούμενη θέση. Τι θα παρακολουθήσουμε σε αυτό,
0: αυτό
1: το πρόγραμμα, δεν ξέρω.
0: Θέλω να μου πεις, θέλω λίγο να μου δώσεις το πρόγραμμα. Θα σου πω γιατί. Βλέπω και μηνύματα που έρχονται και μας ρωτάνε και αν με ρωτούν κιόλας εάν μπορούν πέρα από τους μαθητές, τους γονείς τους κι άλλοι να το παρακολουθήσουν.
1: Το πρόγραμμα, το φεστιβάλ είναι ανοιχτό προς την κοινότητα. Το μόνο μας θέμα είναι ο χώρος και κατά πώς θα χωρέσουμε, αλλά όποιος έχει την καλή διάθεση από το Αγρίνιο, σίγουρα οι γονείς των μαθητών θα συνεδρεύσουν τους μαθητές και θα το δουν και όπως κάνανε και πέρυσι. Και είναι πολύ χαρούμενο αυτό, γιατί η διάχυση των ιδεών και όσων πρεσβεύει αυτό το φεστιβάλ είναι καλό να βγουν προς τα έξω. Να δουν και οι γονείς και η τοπική κοινότητα όλοι τι ακριβώς γίνεται μέσα στα σχολεία. Το πρόγραμμα λοιπόν περιλαμβάνει σύντομα θεατρικά δρόμενα, δραματοποίηση και παντομήμα. Ξεκινάμε από το παραμύθι Τρυφεράκαμπ στην ιστορική Δενεκεδούπολη, μέχρι οικαστικά δρόμενα με τα ανθρωπάκια του Γαΐτη και το ξεσηκωτικό The Wall των Pink Floyd, που είναι μεγάλοι μαθητές. Όλα αυτά δένονται και στη συνέχεια καταλήγουμε στα εργαστήρια, όπου το σχολείο θα γίνει ένα μεγάλο εργαστήριο. Ξεκινάμε με ένα μουσικό εργαστήριο, που φέτος έχουμε τη χαρά και την τιμή να μας παρουσιάσουν με τη συμμετοχή φοιτητών από το εργαστήριο τεχνών κινητικής έκφρασης και διδακτικών εφαρμογών από το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με την εμψύχωση του κ. Κώστα Δημητρίου. Και στη συνέχεια θα πάρουμε τα πινέλα.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι το κλου της μέρας, έτσι.
1: Ναι, τα παιδιά θα κάνουν και τοιχογραφίες, τα μεγαλύτερα παιδιά στους εξωτερικούς τοίχους του σχολείου. Έχουμε διαλέξει τον Ματίς για φέτος σαν έναν καλλιτέχνη, τον οποίο μας έδωσε την έμπνευση. Τα πιο μικρά θα φτιάξουν κολλάζ ψηφιδωτά. Γενικά θέλουμε να αφήσουμε ένα αποτύπωμα ελπίδας.
0: Ναι, ναι.
1: Στις ψυχές των παιδιών και στις δικές μας ψυχές.
0: Ξέρεις κάτι, άμα καταφέρουμε να στείλουμε, να αφήσουμε το μήνυμα της ελπίδας στην καρδιά των παιδιών και στην ψυχή τους, κυριολεκτικά το μέλλον διαγράφεται πιο αισιόδοξο, αν με ρωτάς. Και μπορεί να ακούγεται και βαρύγδουπο αυτό που λέω, αλλά μόνο έτσι μπορώ να το αντιληφθώ.
1: Μόνο έτσι. Και είναι ο μόνος δρόμος. Δηλαδή η τέχνη είναι ο μόνος δρόμος που μπορεί να ενώσει αυτή τη στιγμή. Είναι το μόνο μέσο έκφρασης το οποίο είναι τόσο δίπλα μας και πρέπει να το παίρνουμε σαν εργαλείο και να το χρησιμοποιούμε. Είναι πολύ φυσικό. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Δηλαδή να φτιάξει έναν κόσμο που να έχει όραμα, όπου κάθε παιδί να έχει τη θέση του μέσα σε αυτόν τον κόσμο και να μην βρίσκεται σε κανέναν αποκλεισμό. Mm. Γιατί πολλά παιδιά σήμερα ξέρουμε ότι βιώνουν τον αποκλεισμό.
0: Όταν λέμε όμως, θέλω να σε ρωτήσω έτσι από την εμπειρία σου, όταν λέμε τα παιδιά βιώνουν αποκλεισμό, δηλαδή πώς το αντιλαμβάνεται ο δάσκαλος, ο καθηγητής, το ίδιο το παιδί, πώς μπορεί να στηρίξει τα παιδιά αυτά, γιατί είναι και ένα παιδί που μπορεί να μην είναι κοινωνικό, ρε παιδί μου.
1: Σίγουρα.
0: Να το ξεκινήσουμε από εκεί λίγο. Θα ήθελα την άποψή σου.
1: Ο αποκλεισμός μπορεί να προέρχεται από πολλές καταστάσεις. Δηλαδή μπορεί να είναι ο αποκλεισμός που δημιουργείται από τις οικογενειακές καταστάσεις, από το περιβάλλον που μεγαλώνει ένα παιδί, όταν υπάρχει οικονομική δυσκολία σε μια οικογένεια. Εκεί το παιδί έχει σίγουρα αποκλεισμούς, γιατί δεν μπορεί να έχει συμμετοχή σε όλα τα υπόλοιπα πράγματα που έχουν τα υπόλοιπα παιδιά και το βιώνει μέσω του ότι όντως αποκλείεται από κάποια άλλα. Αν έχει κάποιες μαθησιακές δυσκολίες, και πάλι αυτό είναι ένας φραγμός για το ίδιο, γιατί αισθάνεται άσχημα, μπορεί να μπει στο περιθώριο, δεν είναι, αφήνει τον εαυτό του ελεύθερο. Άρα το φάσμα του αποκλεισμού είναι μεγάλο. Επίσης, παιδιά τα οποία μπορεί να είναι σε χωριά ορεινά και δεν μπορούν να έχουν συμμετοχή καθημερινά σε δρόμουνα που γίνονται σε πιο μεγάλα αστικά κέντρα. Ναι. Και αυτό είναι ένα άλλο είδους αποκλεισμός. Επομένως, με τέτοιες γιορτές και με τέτοιες συναντήσεις που το μαζί σηματοδοτεί όλα αυτά, σπάμε τους αποκλεισμούς και φέρνουμε κοντά ο ένας τον άλλον. Και αυτό είναι η σημασία αυτής της γιορτής που θα κάνουμε, το μαζί. Να ενωθούμε και να κάνουμε πράγματα όλοι μαζί, και τα παιδιά όλα μαζί, αλλά και οι εκπαιδευτικοί από διαφορετικά σχολεία να συνεργαστούν μεταξύ τους. Και εκείνη τη μέρα δεν κάνουμε μια γιορτή προλογίζοντας και τώρα θα δούμε το θεατρικό που ανέβασε το τάδε. Ναι. Όχι. Χωρίς κανέναν πρόλογο, υπάρχει μια κοινή σκηνοθεσία, βγαίνουν τα σχολεία το ένα μετά το άλλο, οι ομάδες δένονται και έτσι είναι σχολεία που δεν συναντήθηκαν ποτέ ξανά να κάνουν μια κοινή πρόβα, βγαίνουν όλα μαζί και συμμετέχουν και στο τέλος κανένας δεν καταλαβαίνει ότι αυτό ήταν γιορτή από 10 σχολεία. Θεωρείται ότι ήταν...
0: Ότι είναι ένα σχολείο.
1: Ακριβώς. Και αυτό γίνεται γιατί υπάρχει μεγάλη χαρά. Και υπάρχει και μεγάλο κέφι και όρεξη γι' αυτό. Γιατί βλέπουμε ότι σχολεία που συμμετείχαν στο πρώτο φεστιβάλ επανέρχονται και στο δεύτερο και στο τρίτο και στο
0: τέταρτο. Τόσο πολύ τους άρεσε. Κοίτα να δεις.
1: Υπάρχει το μοίρασμα.
0: Μάλιστα, να θυμίσουμε πότε γίνεται όλο αυτό.
1: Μιλάμε
0: και πόσα
1: τρίτη.
0: Παιδιά παίρνουν μέρος.
1: Τρίτη λοιπόν, την επόμενη Τρίτη στις 26 Μαΐου, από τις 9 το πρωί ως τις 1, στο δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Αμφιλοχίας, μιλάμε για 303 μαθητές από 10 διαφορετικά σχολεία και 39 εκπαιδευτικούς που θα τα συνοδεύουν.
0: Πολύ ωραία. Έτσι,
1: και ψυχοτέας και ψυχότρες.
0: Δεν μην το συζητάς. Εγώ θα σας στείλω την καλημέρα μου και την αγάπη μου. Χρόνια πολλά θα ευχηθώ σε Κωνσταντίνες, Ελένες, Κωνσταντίνους,
1: ό,τι
0: να είναι. Έτσι, έτσι. Τις ευχές μας, τις καλύτερες και στην Αμφιλοχία. Καλημέρα.
2: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
3: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο και αναρωτιέστε πού θα βρείτε το καλύτερο κταίο? Η απάντηση είναι εδώ. Ελεγκταίων στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Τώρα το κταίο παίρνει νέα σημασία.
4: Γιοταχή, τα φρένα σας δεν είναι μόνο για να σταματάτε στο κόκκινο, αλλά και για να περάσετε το κταίο με άριστα. Το αυτοκίνητό σας θα γίνει ελεγκταίων.
3: Φορτηγό, δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας. Το κταίο μας θα κάνει το φορτηγό σας να λάμψει και το φορτηγό σας θα γίνει ελεγκταίο.
4: Λεωφορείο, όχι μόνο θα πάρετε το δελτίο του κταίου, αλλά και την ασφάλεια για τα ταξίδια των επιβατών σας. Το λεωφορείο σας θα γίνει ελεγκταίο.
3: Στο Ελεγκτέον, στον κόμβο Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου, το ΚΤΕΟ σημαίνει άψογο για όλα τα οχήματα.
4: Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
3: Εδώ, το Ελεγκτέο δεν είναι απλά μια υποχρέωση. Είναι η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή.
4: Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία και την καλύτερη εξυπηρέτηση, σας περιμένουμε για να σας προσφέρουμε ποιότητα που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
3: Ελεγκτέο. Εκεί όπου το ΚΤΕΟ γίνεται επιτυχές.
4: Έλα να μας γνωρίσεις. Θα δεις τη διαφορά.
3: Θα μας βρείτε στον κόμβο Νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
4: Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39.000.

Πολλές πολλές καλημέρες θέλω να στείλω και στο όνειρο Στρώμ και χρόνια πολλά να ευχηθώ, γιατί υπάρχουν Ελένες εκεί που γιορτάζουν, έτσι. Και χρόνια πολλά λοιπόν στο όνειρο Στρώμ, χρόνια πολλά να είστε όλοι γεροί και δυνατοί. Και βέβαια να σας θυμίσω ότι στο όνειρο Στρώμ εννοείται ότι βρίσκουμε προηγμένα στρώματα ύπνου, όπως είναι ανατομικά στρώματα, ορθοπαιδικά, αφρόδι. Καλύπτουν πάντως, το μόνο σίγουρο είναι, κάθε ανάγκη και σας χαρίζουν σίγουρα έναν υπέροχο μοναδικό ύπνο. Η πλούσια συλλογή των στρωμάτων στο όνειρο Στρώμα έχει δημιουργηθεί, να ξέρετε, με γνώμονα την ποιότητα των υλικών αλλά και την τιμή που έχει ένα στρώμα. Γι' αυτό εσείς θα προτιμήσετε το όνειρο Στρώμα, γιατί θα πάτε εκεί, Αγίου Χριστοφόρου 6 και Αλέξανδρου Υψηλάντη, θα δοκιμάσετε τα στρώματα που σας λέω, αλλά και τα μαξιλάρια που τα συνοδεύουν και τις κρεβατοκάμαρες. Γιατί καλά θα είναι να κάνετε, αν τα καταφέρνετε, μια συνολική αγορά σε τιμές χονδρικής. Αυτό έχει και αξία να γνωρίζετε. Όλο το χρόνο όλα τα προϊόντα στο όνειρο Στρώμα είναι σε τιμές χονδρικής. Εσείς αυτό που πρέπει να κάνετε σε πρώτη φάση είναι να κλείσετε ένα ραντεβού. Θα καλέσετε 2641-025-002. Θα μιλήσετε με τον Γιάννη Σταυρόπουλο, που εκεί που είναι και υπεύθυνος, θα μπείτε στη διαδικασία να κλείσετε το ραντεβουδάκι σας για τις επόμενες ημέρες και να έχετε και χρόνο μπροστά σας. Γιατί στο όνειρο Στρώμα δεν θα περιοριστείτε μόνο σε αυτό που λέμε κρεβατοκάμαρες, στρώματα και τέτοια πράγματα. Όχι, θα ντύσετε όλο το σπίτι σας, γιατί και τραπεζαρίες θα βρείτε, βεβαίως, και καναπέδες και χαλάκια και ό,τι θέλετε, παιδιά, ό,τι θέλετε. Γι' αυτό σας προτείνουμε και εμείς το όνειρο Στρώμα, έτσι με πολύ αγάπη, και στέλνουμε και τα χρόνια μας πολλά και όνειρο@stromstrom.gr. Επίσης μαζί μας είναι και η αδελφή Αγγελή, είναι η τεχνική κατασκευαστική εταιρεία που έχει την έδρα της εκεί στο καινούριο, εδώ στο Δήμο Αγρινίου, και στέλνουμε την αγάπη μας και τα χρόνια μας πολλά και στον Κώστα τον Αγγελή. Είτε και στην Ελένη την Αγγελή, είναι η τεχνική κατασκευαστική εταιρεία που δραστηριοποιείται ήδη 20 ολόκληρα χρόνια στον χώρο των κατασκευών. Αδελφή Αγγελή, λοιπόν, η τεχνική κατασκευαστική εταιρεία που ανταποκρίνεται σε κάθε κατασκευαστική σας ανάγκη, αρκεί να καλέσετε 6944 527 623.

είμαστε. Για να δούμε τι γράφει η συνείδηση. Έχουμε και το πρωτοσέλιδο της συνείδησης. Η Δυτική Ελλάδα υποποίησε ειδική αγωγή. 16% αυξήθηκαν οι μαθητές των μονάδων ειδικής αγωγής στη Δυτική Ελλάδα. Όμως οι εκπαιδευτικοί μειώθηκαν κατά 7%. Πρόγραμμα 5567. Παραμένουν στις θέσεις τους 70 εργαζόμενοι του προγράμματος στους Δήμους της Αιτωλοακαρνανίας. Συνεχίζουν να εργάζονται με προσωρινές δικαστικές αποφάσεις. Στο Θέρμα πάμε τώρα και επίσημα 8 εκατομμύρια ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών για την ασφαλτόστρωση των δρόμων Κόνης Καδιπλάτανος και Αμβρακιά Αργυρό Πηγάδι. Ελγό Δήμητρα, το επόμενο θέμα. Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης μελισσοκόμων στο Αγρίνιο. Στο Δήμο Αγρινίου, πρόταση 400.000 ευρώ για τη Βάλβιο Βιβλιοθήκη και Γεώργιος Κοντογιώργης, προτεραιότητα στην Αιτωλοακαρνανία, η διασύνδεση του πρωτογενού τομέα με τη μεταποίηση. Όσο για τα ευσυνείδητα, Πολιτική Επιτροπή Νέας Δημοκρατίας και η Βανέσα Αλεξάκη από

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
5: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
6: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Ξυλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Ξυλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Ξυλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
7: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
8: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
9: Η μερούλα.
8: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
10: Μύρισε όλη η γειτονιά.
11: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως. Είναι η

0: ξέρουμε. Όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
2: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
1: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.

0: εκπομπή. Ταλαιπωρούμε τον Γιώργο τον Κατσούλη με το δίκαιο του άνθρωπο, δηλαδή. Πάει και έρχεται μέσα στο στούντιο. Τώρα μια κλεφτή ματιά που ρίξαμε στον κύριο Γιώργο. Το κατάλαβε, κύριο Γιώργο μου, ότι σε τραβήξαμε μια ωραία καμερούλα. Κάνε τη δουλειά σου, λέει Κατσούλη, τα βάζει με μένα και έχει τι κοπέλε εκεί και περιμένουν. Καλημέρα, κοπέλε. Δηλαδή, για να καταλάβω, ήρθατε για τρέλε σήμερα εδώ στην εκπομπή.
1: Μόνο.
0: Δυτικά FM 92,8 και περισσεύουν, παιδιά, τα χαμόγελα σήμερα. Θα σα πω γιατί. Γιατί έχω τρία υπέροχα κορίτσια από το Θεατρόπολης, που τι να σας πω, δηλαδή εδώ που τα λέμε τα τελευταία χρόνια, ξέρετε τι περιμένω, την ομάδα πώς και τι πραγματικά. Σήμερα βέβαια είναι γυναικεία η υπόθεση, δεν ξέρω πώς τα καταφέρατε.
1: Το επιλέξαμε.
0: Λες να με πάρουμε.
2: Έχουμε μια δυναμική.
0: Λες να... Καθόλου δεν φαίνεται. Λοιπόν, εσείς καλείτε, μας καλείτε. 2-6-41-0-39-4-10-39-4-11 είναι τα τηλέφωνά μας. Είμαστε στη διάθεσή σας. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 11 το πρωί. Θα πούμε πάρα πολλά πράγματα γιατί το Θεατρόπολης φέτος ανεβάζει μια πολύ, πολύ υπέροχη, σπουδαία παράσταση, πρέπει να σας πω. Κουνάνε το κεφάλι τους τα κορίτσια μου. Προτού πάμε σε αυτό και στις ερωτήσεις, θέλω να στείλω μια καλημέρα στο Ελεγκτέον, στο Κταίο που είναι στην περιοχή του νοσοκομείου, στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου και είναι μάλιστα στο τρίτο χιλιόμετρο. Θέλω να κλείσετε τα ραντεβουδάκια σας ώστε να μην έχετε κανένα θέμα και να έχετε και χρόνο στη διάθεσή σας για να περάσετε το όχημά σας από τεχνικό έλεγχο, που είναι απαραίτητος για να μην σας έρθει κανένα πρόστιμο από αυτές τις κοπέλες εδώ, έτσι που τις βλέπετε εδώ. Και 2-6-41-0-39-000 για το ραντεβού σας. Και μεγάλα οχήματα περνάνε στο Ελεγκτέον, θυμηθείτε. Λεωφορεία, φορτηγά, εγώ καμιά φορά να χρειαστεί. Λοιπόν, κορίτσια, η Μαρία Στραβοδήμου. Νάτι. Μαρία Στραβοδήμου, καφέ ή πιες?
2: Όχι.
0: Τον παρήγγειλες?
2: Όχι, όχι, θα πιω μετά.
0: Εντάξει. Όχι, για να ξέρω τι θα με βρει δηλαδή σε αυτά που θα ρωτάω. Θεατρόπολης και Μαρία Στραβοδήμου, τι ρόλο έχεις φέτος? Η Μαρία είναι επίσης αστυνομικός. Έχω τρεις αστυνομικίνες εδώ σήμερα.
2: Εγώ κάνω τη Φαρλάκου.
0: Αυτά είναι.
2: Τη διευθύντρια.
0: Η κυρία Φαρλάκου.
2: Ναι, τη διευθύντρια του εκδοτικού οίκου.
0: Ξύπνα Βασίλη.
2: Ξύπνα Βασίλη και τη μαμά του Βασίλη.
0: Την κυρία Αντιγόνη. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, τι θα κάνω. Η Μαρία Στραβοδήμου είναι η κυρία Φαρλάκαινα. Έτσι δεν το έλεγε, η Φαρλάκαινα.
2: Ναι.
0: Το κορίτσι το. Βγάλε τον ηλιακό από το κεφάλι, εσύ. Όχι, και άλλο κοντά στο μικρόφωνο.
1: Μάλιστα, ναι. Εγώ κάνω την αδερφή του Βασίλη Βασιλέ και την Τινούλα.
0: Γιορτάζει σήμερα ο
1: Σέντερ. Ναι, έχουμε ευχές και κερνάω κιόλα.
0: Έτσι, μπράβο το κορίτσι μας. Λοιπόν, δεν θα μας συστηθείς εσύ.
1: Εγώ είμαι η Μάγδα Ισαρλάμη.
0: Γεια σα, ρε Μάγδα Ισαρλάμη.
1: Γεια σα και εσύ.
0: Και έχεις, εσύ τώρα έχεις και ένα κομβικό ρόλο και σε αυτό.
1: Όλοι μας έχουμε.
0: Που είσαι έτσι επαναστάτρια.
1: Ακόμα και ο μικρότερος ρόλος σε αυτό το έργο είναι κομβικότατος.
0: Και τώρα μια γνώριμη έτσι φιγούρα, Νάτι. Κοντά, παρακαλώ, που γιορτάζει γιος της σήμερα και της λέμε χρόνια πολλά.
3: Ευχαριστώ σε όλα τα παιδάκια μας που γιορτάζουν. Γιορτάζει και η κόρη της
0: Μάγδας. Ευλόγησον τότε σε όλα τα παιδιά μας. Για μα τα ξανασυστηθείτε.
3: Εγώ είμαι η Άννα Μαρία Νικολαίδη.
0: Έτσι.
3: Και κάνω την Ιουλία την υπηρέτρια. Τη Στέλλα την γραμματέα.
0: Μια ομορφιά.
3: Και μια κυρία στο τέλος στη δεξίωση.
0: Α, ναι, στη δεξίωση. Έτσι. Λοιπόν, θα ξεκινήσω εγώ τώρα εδώ από το μαράκι μας το όμορφο και να σε ρωτήσω κάτι. Για να μπει σε αυτή τη διαδικασία, ρε παιδί μου, και πας σε αυτόν τον ρόλο, η Γιούλη Μαρούση θα κάνει όλα αυτά τώρα εδώ που τα λέμε και μας βάζει σε ταλαιπωρίες η Γιούλη τόσες μέρες. Πες μου κάτι. Το έργο το έχεις δει άπειρες φορές, θέλω να πιστεύω, στον ελληνικό κινηματογράφο,
2: ναι,
0: ίσως και θεατρικά.
2: Όχι, πρόσφατα.
0: Ωραία. Αυτό το έργο λοιπόν, που βγάζει τόσες πικρές αλήθειες μέσα από μια μαύρη κωμωδία. Θέλω να πεις...
2: Μαύρη κωμωδία, ναι. Δεν ξέρω, αλλά...
0: Κατάμαυρη λέω εγώ.
3: Ναι,
0: πολύ.
2: Εγώ είδα μεγάλη διαφορά στο πώς είχα δει την ταινία και στο όταν πήρα το κείμενο.
0: Έτσι.
2: Και είναι το μελετήσαμε. Ήταν τελείως διαφορετική η οπτική μου. Δηλαδή δεν είχα εστιάσει όταν έβλεπα την ταινία.
0: Ναι, γιατί έρχεται και φεύγει μια ταινία.
2: Ναι, σε άλλα πράγματα που είναι πιο βαθιά, που περνάνε μέσα από το έργο και σατιρίζει τον κομμουνισμό, την πολιτική επικαιρότητα, τη δεξιά μιλάει. Πέρα από τις σχέσεις δηλαδή τις ανθρώπινες που εστιάζουμε πολλές φορές στο πρώτο, στην πρώτη εικόνα.
0: Στην πρώτη ανάγνωση.
2: Ναι. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που τα κατάλαβα σε αυτό το έργο μέσα από το θεατρικό.
0: Διαβάζοντας λοιπόν το θεατρικό, γιατί σίγουρα δεν το έχεις διαβάσει 1, 2, 3 φορές. Το έχεις διαβάσει άπειρες φορές, φαντάζομαι. Πόσο μάλλον να εστιάσεις και στο δικό σου ρόλο. Στο δικό σου ρόλο της Φαρλάκου, η οποία είναι η διευθύντρια του εκδοτικού οίκου.
2: Ναι.
0: Που είναι μια υποτίθεται στριμμένη δεξιά. συντρόφισσα όπως λέω εγώ, γιατί έτσι κάπως εξελίσσεται. Τι είναι αυτό, έτσι θέλω να μου πεις ρε παιδί μου, που σε κούνησε, σε ταρακούνησε ας πούμε διαβάζοντάς το, γιατί είναι ένα καυστικό έργο, κακά τα ψέματα.
2: Δεν ξέρω αν με ταρακούνησε κάτι πάνω στο ρόλο της.
0: Στο κείμενο.
2: Η συγκεκριμένη γυναίκα είναι ατόφια.
0: Ξεκάθαρα, σου λέω αυτή είμαι.
2: Είμαι αυτή. Σ' αρέσω, δεν σ' αρέσω. Με την πειθαρχία της, με τη συντηρητικότητά της, με την αυστηρότητά της. Είναι αυτό. Θεωρώ δηλαδή αυτό ότι έχει, ότι είναι ένας ατόφιος βράχος που λέμε. Είναι πολύ στιβαρή γυναίκα. Σιδηρά κυρία. Έχει αυτά τα χαρακτηριστικά.
0: Και μεταχειρίζεται τον υπάλληλο και τους υπαλλήλους της ανάλογα.
2: Ναι, δεν τους υπολογίζει με την ανθρωπιά που μπορεί να περιμένουμε σήμερα να έχουν οι εργοδότες.
0: Που διεκδικούμε.
2: Ναι, και θέλουμε. Καμία σχέση φυσικά.
0: Και βέβαια σε μια μαύρη περίοδο για την ελληνική πολιτική ιστορία. Κακά τα ψέματα. Θέλω να πάω στην Τίνα εδώ τώρα. Στην Τινούλα, στο έργο. Η Μάγδα μας είναι εδώ. Η οποία Μάγδα έχει πάρει ένα τηγάνι. Λέγεται, το φόρεσε στο κεφάλι.
1: Η Μανούλα βοήθησε.
0: Η Μανούλα βοήθησε.
1: Στον πρόεδρο της κοινότητας.
0: Για πες μας τώρα, είσαι πρώτη φορά που παίρνεις μέρος ή όχι?
1: Έχω ξαναπαίξει στο φίλο μου το Λευτεράκι.
0: Α, ναι, ναι, μπράβο, μπράβο, ο φίλος σου Λευτεράκι. Τι γέλιο χαρακτηριστικό. Τι απίστευτο έργο.
1: Κάθε έργο έχει το δικό του, τη δικιά του σημασία. Έτσι και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί είναι και επίκαιρο και δείχνει την διπροσωπία των ανθρώπων ανάλογα με τα συμφέροντά του. Δηλαδή η Ντίνα ξεκινάει από κομμουνίστρα,
0: στον δρόμο
1: σε
0: να πετάει πέτρες.
1: Πετράει πέτρες στις φύλακες και καταλήγει να είναι μια κυρία πλούσια, να γίνεται συνέτερος με την κυρία Φαρλάκου.
0: Έτσι,
1: να γίνεται, και να γίνεται ένα με το σύστημα. Άρα τι μας δείχνει αυτό? Ότι ανάλογα με τα συμφέροντά μας κινούμαστε ανάλογος, δεν υπάρχει ιδεολογία. Και είναι και πολύ επίκαιρο και για τις μέρες μας, εγώ θεωρώ αυτό. Γιατί ανάλογα πώς φυσάει ο άνεμος πάμε.
0: Ωραία, παιδί μου, αυτός ο άνεμος τι αέρα φέρνει.
1: Έτσι και
0: ο
1: τότε.
0: Ο άνεμος και ο αέρας.
1: Δηλαδή αυτό το έργο είναι και διαχρονικό για μένα.
0: Και πώς κατάφεραν, ρε παιδί μου, λέω, κάποιοι άνθρωποι να έχουν μείνει στην επικαιρότητα, να γράψουν κάτι το 50, το 60 σου λέω, και να έχεις 2026 και να είσαι τόσο επίκαιρος. Δεν συζητάμε για κάποια άλλα έργα πιο κοινωνικά, ας πούμε, μεγάλων συγγραφέων που όσα χρόνια και να περάσουν, δεν ξέρω πώς κατάφεραν και έπιασαν τον παλμό.
1: Είναι ότι έχουν βαθύτερα νοήματα αυτά τα κείμενα. Και είναι αυτό που είπε η Μαρία, ότι όσο το διαβάζαμε, τόσο ανακαλύπταμε και άλλα πράγματα. Δεν είναι μόνο ποιητής φανφάρας που ξέρουν όλοι και είναι τα βαθύτερα νοήματα που περνάει αυτό το κείμενο και πρέπει όλοι να το δουν, να το καταλάβουν.
0: Ναι. Νάτε. Η μαντάμ. Θέλω να προσέξω τώρα. Η κυρία Νικολαίδη, η Άννα Μαρία. Λοιπόν, πες μας κάτι, Άννα Μαρία Μπλουμ. Έτσι λέγαμε παλιά. Αλλά εγώ θέλω να σταθώ σε σένα που είσαι υπηρέτρια. Κόκκινο τυρί μας δώσαν το τραπέζι όταν μας τρώσαν. Το έχω δει τόσες φορές αυτό το έργο, το θυμάμαι. Έλα κοντά στο μικρόφωνο.
3: Εκείνη την εποχή.
0: Κοντά-κοντά θα μας σκοτώσει ο Κατσούλης, το λέω.
3: Εκείνη την εποχή όλα τα κορίτσια τα φτωχά πήγαιναν στα σπίτια υπηρέτριες.
0: Και μικρά παιδιά στην ηλικία.
3: Πολύ μικρά φεύγαν τα χωριά τους και ζητούσαν την τύχη τους στην Αθήνα. Για να ζήσουν. Και είχαν ένα στόχο. Να βρουν ένα σύζυγο, να παντρευτούν. Χωρίς συναισθήματα. Τον θέλανε, δεν τον θέλανε, δεν πείραζε. Αρκεί να τους έπαιρνε για να είχαν ένα σπίτι, έναν άντρα να τις προσέχει, να τις υποστηρίζει. Έτσι και η δική μου η περίπτωση. Δεν τον αγαπάει.
0: Περιπτωσάρα τώρα, δεν το συζητώ.
3: Απλώς θέλει να τακτοποιηθεί και φέρεται κιόλας αργότερα που στο τέλος αρρωβουνιάστηκε έναν άλλον. Δηλαδή βρήκε και πήρε.
0: Ό,τι
3: να ένοιαζε, ναι.
0: Ναι. Ξέρεις, εγώ σε αυτό το έργο πραγματικά, και θέλω να μου πεις και το πώς το έχετε δουλέψει έτσι μεταξύ σας. Αν σκεφτούμε δηλαδή 2026, μιλάμε για το επίκαιρο του θέματος από το έργο αυτό. Και σήμερα με έναν τρόπο γίνεται αυτό σε πολλές περιπτώσεις. Βέβαια μπορεί οι γυναίκες να νιώθουν πιο ελεύθερες. Από τη δουλειά σας όμως, κορίτσια, θέλω να μου πείτε.
3: Εμείς αυτό που μας προβληματίζει σήμερα είναι κυρίως τα μικρά κορίτσια.
0: Δηλαδή.
3: Είναι πολύ μπερδεμένες. Θεωρούν ότι μπορούν να είναι με κάποιον μόνο και μόνο επειδή τους παρέχει πράγματα.
0: Ότι είναι χορηγός.
3: Είναι χορηγός, ψάχνουν ένα χορηγό.
0: Λυπάμαι που το λέω.
3: Ναι, η αλήθεια
0: το λένε.
3: Ναι.
0: Αλήθεια.
3: Μα έτσι είναι η κοινωνία πλέον σήμερα. Εντάξει, όχι 100%.
0: Εντάξει, δεν πέφτω από το σύννεφο.
3: Αλλά είναι πολύ μεγάλο το μερίδιο που πλέον αυτό που κοιτάνε είναι Είναι το πακέτο, είναι το τι φαίνεται, τι μπορεί να τους προσφέρει. Τα κορίτσια σήμερα, και όχι μόνο, ναι, κυρίως τα κορίτσια όμως, κυρίως τα κορίτσια, έχουν στόχο να βρουν ένα χορηγό.
0: Έχει παίξει ρόλο
3: Όχι όλες. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη τάση, μεγάλο ρεύμα.
1: Είναι αυτό ότι όλα είναι για τα λεφτά.
3: Όλα για το εύκολο.
1: Για το εύκολο, να μην ταλαιπωρηθώ καθόλου.
2: Πιστεύω είναι η ευκολία του τρόπου ζωής που μεγαλώνουν τα παιδιά. Που τα παρέχουμε οι γονείς όλα έτοιμα. Δεν δυσκολεύονται, δεν προσπαθούν, δεν διεκδικούν για τα δικά τους. Και τα έχουν όλα έτοιμα. Οπότε μετά μεγαλώνοντας, αυτό που θέλουν, όχι να ζοριστούν, να προχωρήσουν με μια ευκολία. Τι είναι το εύκολο, είμαι ωραία, βρω έναν να μετακτοποιήσει.
3: Κανένα συνέστημα. Είναι σαν να είναι το ίδιο πράγμα.
0: Τα ακούω όλο αυτό και έρχομαι μετά, επειδή είμαστε γυναίκες τώρα και είμαστε στον αέρα και ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση, βρε παιδιά, και το λέω, ότι ο καλοπισμός των γυναικών σήμερα από τη μικρή ηλικία και τα ψεύτικο. Πρότυπα και το ψεύτικο είναι από φίλους στο Facebook, στο ίντερνετ, στο TikTok, δεν ξέρω και εγώ τι, είναι μια πλασματική εικόνα των ανθρώπων, ανδρών, γυναικών, αλλά αυτό που μου κάνει εντύπωση πολύ έντονα είναι αυτό το κομμάτι που μπήκαν το να φτιάξω τα χείλη μου, το να γίνω πολύ όμορφη,
2: έχω μια άποψη πάνω σε αυτό, το οποίο δεν θέλω τόσο να κατηγορήσω τις γυναίκες
0: για
2: το τι κάνουμε, γιατί θεωρώ ότι η γυναίκα από τη φύση της έχει μια τάση να ασχολείται με την ομορφιά της όλα τα χρόνια.
0: Δεν διαφωνώ.
2: Και
0: υπερβολή το θέμα.
2: Ναι, κάθε εποχή θεωρώ ότι είχε τα δικά της.
0: Όπως και η εποχή του βιβλίου.
2: Κάθε εποχή είχε τα δικά του. Τώρα είμαστε σε μια εποχή που η ομορφιά έχει φτάσει σε ένα σημείο μεγάλης υπερβολής. Και θεωρώ όμως ότι σιγά σιγά αυτό θα αρχίσει και θα φθήνει. Οι ίδιες οι γυναίκες δεν μας αρέσουν. Ναι. Και βλέπουμε αυτή την. Το να μην ξεχωρίζουμε μία την άλλη. Να υπάρχει μία ομορφιά. Το βλέπουμε, δηλαδή πιστεύω αυτό θα αρχίσει να φθηνεί. Ήταν μια τάση της εποχής, θεωρώ, αυτή η όλη υπερβολή.
1: Το μέσα σε όλα τα πράγματα. Τα κορίτσια τα μικρά αυτά.
2: Αυτό.
3: Δεν έχουν
2: εκεί θέλει προσοχή.
0: Να ρωτήσω κάτι, παιδιά, έτσι τώρα, έτσι όπως είμαστε ζωντανά. Η εικόνα, είστε και οι τρεις γυναίκες που υπηρετείτε στην ελληνική αστυνομία. Αυτή η εικόνα αυτών των γυναικών που έρχονται ταλαιπωρημένες από τους σύζυγους, τους αδελφούς, τους πατεράδες, τους συνεργάτες, τους χίλια δυο, στη δουλειά τους, δεν ξέρω και εγώ τι. Τι είναι αυτό που βγάζει προς τα έξω? Θέλω να ξεκινήσω με σένα, Ανά Μαρία. Δηλαδή, όταν το βιώνετε όλο αυτό, γιατί και ο ρόλος που έχεις,
3: ναι,
0: γενικότερα η ρόλη που
2: καλύπτει. Η Μάγδα είναι πιο
3: κατάλληλη. Η προϊστάμενη στο γραφείο για την γυναική βία. Οπότε είναι πιο κατάλληλη.
0: Έλεγα απλά να ξεκινήσουμε με την
3: Ελλάδα. Ναι.
1: Το πιο σημαντικό που κυριαρχεί στις γυναίκες που κακοποιούνται είναι ο φόβος. Ο φόβος για το τι θα γίνει μετά, πού θα πάω, τι θα κάνω, αν δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, δεν έχουν τη στήριξη της οικογένειάς τους.
0: Που δεν την έχουν πολλές φορές.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Και γι' αυτό εμάς και το λογότυπο της υπηρεσίας είναι σπάσε τη σιωπή, έλα μίλα μας και θα μπορέσουμε να σε βοηθήσουμε.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το να μπορέσεις να βρεις τη δύναμη, να κάνεις το φόβο στην άκρη και να μπορέσεις να μιλήσεις. Ναι. Γιατί μετά όλα θα βρούνε το δρόμο του. Σιγά σιγά δεν είναι εύκολο.
0: Δεν
1: είναι εύκολο, αλλά το δρόμο θα το βρεις.
0: Δηλαδή είναι πιο εύκολο να τρως ξύλο. Είναι πιο εύκολο να κακοποιείσαι λεκτικά.
1: Το λεκτικό είναι ακόμα χειρότερο. Γιατί σε τρώει από μέσα σου. Αλλά δεν είναι και εύκολο να μιλήσεις.
0: Όχι, το δέχομαι.
1: Γιατί είναι και ο οικονομικός παράγοντος, είναι τα παιδιά, είναι τι θα πει ο κόσμος.
0: Αχ, ακόμα αυτός ο κόσμος.
1: Φυσικά, φυσικά. Είμαστε και στην επαρχία και είναι διαφορετικά. Οι περισσότερες, πολλές γυναίκες, όχι περισσότερες, μην πω, δεν έχουν και την οικονομική άνηση.
0: Ναι, το δέχομαι. Μέσα λοιπόν σε αυτό το έργο που ανεβάζεται το Θεατρόπολης, το πολύ βραβευμένο Θεατρόπολης, παιδιά, τι να σας πω. Τι κρίμα που δεν μπορώ να παίξω, να σας γράψω ένα έργο, μπορεί. Λέω λοιπόν εγώ τώρα, ο ρόλος ο δικός σου, Ανά Μαρία, που έχει να κάνει, είπαμε, με την υπηρέτρια
3: και τη γραμματέα.
0: Και τη γραμματέα, πρόσεξε
3: Στέλλα
0: τώρα.
3: Ήταν
0: δύο εργαζόμενες γυναίκες.
3: Δύο εργαζόμενες, ναι. Η Στέλλα ήταν γραμματέας αρχικά στον εκδοτικό οίκο και η υπηρέτρια ήταν μαζί
0: έτσι,
3: με τον Μάνο, με τον Βασίλη, με την Γιώργο Παγλάκου.
0: Συνάδελφοι.
3: Συνάδελφοι. ελαφρώσκουμουνίστρια.
0: Ελαφρώσκου. Αλλά... Δεν το έφερε βαρέως. Το στίγμα.
3: Όχι να το δείχνει, όχι ναι, να το δείχνει, αλλά μέσα της ήταν.
0: Αστειεύονταν όμως, έβαζε το Μάνο μπροστά να κάνει τα δικά του.
3: Δηλαδή αυτή ήταν η κουμάνα. Αλλά δεν το έλεγε, δεν ήταν όπως ο Μάνος.
0: Ναι.
3: Η οποία όταν μετά και ο Μάνος την πήρε κοντά του. Έγινε πλούσιος, έγινε γραμματέας του κύριου Χατζηστραπάτσου που εκεί ήταν φίλοι του Μάνου.
0: Χατζηστραπάτσος, τι ωραίο.
3: Οπότε μετά και αυτή αφομοιώθηκε.
0: Ε, βέβαια.
3: Άλλαξε. Ναι, μεν ήταν πάλι εργαζόμενη γραμματέας.
0: Αλλά έλεγε ότι είναι...
3: Δεξιά γραμματέας.
0: Δεξιά. Στην Βραζιλία, πως έλεγε.
1: Στην Αργεντινή.
0: Στην Αργεντινή, που δεν θυμάμαι. Και έλεγε ο άλλος...
3: Με δεξιές πλάτες.
0: Ναι, με δεξιές. Πως έλεγε ο άλλος ότι... Ω, ήταν όνειρό μου να πάω στην Αργεντινή. Τι όνειρα που έχουμε κι εμείς οι Έλληνες. Γι' αυτό σου λέω ότι η ρόλη αυτή...
3: Βέβαια, αυτή δεν είχε ανάγκη ένα σύζυγο. Αυτή πατούσε διαφορετικά στα πόδια της. Αλλά και αυτή άλλαξε. Δεν έμεινε αυτό που ήταν. Δεν είδε δηλαδή το φίλο της το Μάνο.
0: Άλλο αλλάζω, άλλο μεταλλάσσομαι.
2: Εντάξει, για κάποιους μπορεί να είναι και εξέλιξη αυτό.
0: Ναι, αμέ. Ποιος λέει το αντίθετο.
2: Είναι κακό το να αλλάζουμε τη ζωή.
0: Όχι, βρε παιδιά, για όνομα Θεού, σίγουρα.
2: Δηλαδή, ας μην το πάρουμε και ως κακό. Εγώ δεν ξέρω.
0: Κακό δεν είναι σε καμία περίπτωση. Το ζητούμενο ξέρεις ποιο είναι. Αν αλλάζεις και τις αρχές σου.
1: Και τις ιδιότητες.
0: Γιατί, όχι γιατί δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς.
3: Ναι.
0: Δεν είναι διαφορετικό αυτό.
3: Δουσιάζεσαι να γίνεις γραμματέας της Ομοσπονδίας. Ξαφνικά να βρίσκεσαι σε ένα σπίτι με το φανφάρα, με τη φαρλάκου ξανά.
0: Αυτούς είναι που ουσιαστικά λιγρούσες και δεν ξέρω
3: η οποία σε έχει απολύσει, που έχει περάσει δύσκολα. Παρ' όλα αυτά μετά τα ξεχνάμε όλα.
0: Να τα βρούμε, βρε παιδιά.
3: Ναι, αυτό είναι
0: έτσι,
3: λίγο.
0: Φοβερό, φοβερό. Ναι. Θέλω κλείνοντας όλο αυτό το υπέροχο. Θέλουμε να πούμε κάτι άλλο, να σας
2: ελπίσω. Θέλω να πούμε για τους συντελεστές και τους συγκροτήρους.
0: Μη βιάζεστε, θα πούμε, είναι δυνατόν.
2: Μην ξεχάσουμε.
0: Θες να τα δεις εδώ να ξεκαμπάνε τα γόρια και να πούνε. Θα μας σκοτώσουν. Για πες τώρα. Του συντελεστέ.
2: Ωραία, περίμενε.
0: Περίμενε, λέει την πλάκα.
2: Ναι, τα έχω γραμμένα, μην ξεχάσουμε κανέναν. Θα πω πρώτα ποιοι παίζουν. Καρδάρας Νίκος, Χάρης Μακρύς, Νικολάη Διάνα Μαρία, Παπαγρίβας Θήμιος, Παπαχρήστος Γιάννης, Πιστιόλας Γιώργος, Ρομποτή Ελπίδα, Σαρλάμι Μάγδα, Στραβοδήμου Μαρία, Χριστογιάννης Γιάννης, Χριστόπουλος Βασίλης. Και συμμετέχουν και τέσσερα παιδιά στην παράστασή μας. Έλα. Παιδιά αστυνομικών.
0: Αχ, πάρα πολύ ωραία. Μπράβο, παιδιά. Μπράβο.
2: Και επίσης, για να πούμε και για τους συντελεστές.
0: Ναι, ναι.
2: Μισό λεπτό. Ναι. Το βρούμε και αυτό.
1: Φωτισμή,
2: λοιπόν, η σκηνοθέτης μας είναι η Γιούλη Μαρούση, σταθερή αξία όλα τα χρόνια. Σκηνικά Βασίλης Βίγκος. Είναι μέλος της θεατρικής μας ομάδας ο Βασίλης
0: Καρφώνης. Ναι.
3: Φέτος που λέω.
2: Επιμέλεια κουστούμιών Πολ Κριστόφ. Φωτισμοί Γιάννης Τσάμπος. Βοηθό σκηνοθέτη, εντάξει, μια βοήθεια έκανα εκεί.
0: Έτσι, μια τυπική βοήθεια.
2: Βίντεο, τρέιλερ, βιντεοσκόπηση, zoom photography.
0: Ναι.
2: Αυτά, δεν ξέχασα κανένα. Θα ευχαριστήσουμε το ΔΙΠΕΘΕ για την καλή συνεργασία που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια. Και τις ενώσεις μας που είναι πάντα. Εννοείται. Γιατί φέτος, να πούμε και αυτό, ότι φέτος έχουμε εισιτήρια για πρώτη φορά.
0: Αλήθεια.
2: Ναι.
0: Τι λέτε, 5
2: ευρώ για μέσω ticket service, αλλά και στο ταμείο
0: γιατί
2: του
0: το
2: θέατρου.
0: Γιατί το κάνατε αυτό φέτος, για κάποιο λόγο.
2: Ενώ εμείς πάντα ήμασταν δελτίο εισόδου, οι παραστάσεις μας ήταν για φιλανθρωπικό σκοπό.
3: Όπως και φέτος.
2: Και μαζεύαμε κάποια χρήματα. Αλλά ο κόσμος μας αγαπάει τόσο πολύ, θέλουν να μας δουν και με τα δελτία εισόδου.
1: Δημιουργούνταν
2: πολλά προβλήματα. Το ζητούσαμε πολλά χρόνια.
0: Γιατί δεν έχω εγώ, γιατί δεν πιάνω εγώ.
2: Ή μπορεί εσύ να έπαιρνε παραπάνω εισιτήρια κάποιο. Οπότε εμείς το ζητούσαμε σαν ομάδα πολλά χρόνια για να βάλουμε εισιτήριο, για να υπάρχει καλύτερη οργάνωση.
0: Ναι,
2: φέτος ευτυχώς.
1: Ο κόσμος.
2: Ο καλλιτεχνικός μας άκουσε, ο καλλιτεχνικός διευθυντής μας άκουσε φέτος. Το σεβάστηκε που το θέλαμε και ο Δήμαρχος. Και είναι πράξη για μας.
0: Καλά, σε φιλανθρωπικό θα πάει.
2: Και πάλι θα είναι για φιλανθρωπικό σκοπό.
3: Δηλαδή
2: περισσότερο για διευκόλυνση.
0: Κορίτσια, σας υπερευχαριστώ.
3: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Τα φιλιά μου στα αγόρια.
1: Να είστε καλά.
0: Την αγάπη μου και καλή επιτυχία.
3: Σε
0: καλά, δεν το συζητώ αυτό. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
5: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά, όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά, γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές, γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών, γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών, Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
6: Φαντάσου. Αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερί Τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
7: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
9: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610-270-551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
10: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
11: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
12: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
11: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
12: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
11: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
12: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
13: Smart και αρμονία.
14: Αρμονία και smart.
13: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
14: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
13: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
14: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 210-2-500-2 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
15: Άνθρωποι του Αγρινίου, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση το Σάββατο 23 Μαΐου. Stand-up comedy, πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, τον Άγιο Χριστόφορο, καπνά, σημαίες του Πανετολικού και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Σάββατο 23 Μαΐου στον κινηματογράφο Ελληνής. Προπόληση more.com και στα ταμεία του κινηματογράφου.

0: Μάρκος και ο Κωνσταντίνος ο Χονδρός, ο Κωστής μας, του στέλνουμε και την καλημέρα μας. Χρόνια πολλά να σε χαιρόμαστε, να είσαι τυχερός, να είσαι γερός, να είσαι δυνατός και να έχεις πάντα πάντα πρωτιές και επιτυχίες, Κωστή μου.
1: Ευχαριστώ, Δήμητρα. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλες τις ακροάτριες, ακροάτρες και όλους τους ακροατές.
0: Και στον Άγιο Κωνσταντίνο μας, εδώ στο Δήμο Αγρινίου και όλες τις Κωνσταντίνους και Ελένες που έχουν τις εκκλησίες και τις γιορτάζουμε και τις τιμάμε σήμερα, έτσι. Δεν το συζητάμε, είναι ξεχωριστή ημέρα. Πώς σκοπεύεις να περάσεις σήμερα, κανένα τσιτσί, θα παίξει πουθενά, τίποτα, πάρω τον κατσούλ και να έρθουμε, τίποτα.
1: Κάτι προβλέπεις.
0: Α, κύριε Κατσούλη, τα βλέπεις. Τα βλέπεις που έλεγες τι θα κάνει ο Κώστας και που θα πάμε σήμερα.
1: Λοιπόν, είδατε ή κάτι ήξερε ο Γιώργος?
0: Ο Γιώργος κάτι ήξερε. Εμένα πήγες να ξεγελάσεις, ντροπή. Λοιπόν, έλα να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Να έρθουμε στα καθημερινά μας. Πρόγραμμα 5567 είναι ένα πρόγραμμα που έχει δώσει λύση πραγματικά και έχει στηρίξει εργαζόμενους. Κάπου 70 είναι εργαζόμενοι, αν δεν κάνω λάθος, αυτή την ώρα στο Δήμο Αγρινίου. Έχει να κάνει και με άλλους δήμους. Να το δούμε όλο αυτό, διότι παραμένουν στις θέσεις τους.
1: Σημαντικό. Να το πάρουμε λίγο, ναι, από την αρχή όμως, μάλλον από το πλήρως. Όντως παραμένουν στη θέση τους 70 με προσωρινές δικαστικές αποφάσεις, να τονίσουμε, 70 άτομα σε όλους τους δήμους του νομού, του δικού μας, του νομού Αιτώλου Ακαρνανίας, μετά από προσωρινές δικαστικές αποφάσεις.
0: Προσέφηκαν συνολικά στη δικαιοσύνη γιατί?
1: Ακριβώς. Γιατί ενώ θα ολοκλήρωναν το προβλεπόμενο χρόνο εργασίας που προβλέπει το πρόγραμμα, υπήρχε δυνατότητα μέσω του τρόπου αυτούς να επεκτείνουν την παραμονή τους στην εργασία και φυσικά το έκαναν, όπως ξεκίνησαν να το κάνουν και πάρα πολλοί συνάδελφοί τους σε όλη την Ελλάδα.
0: Ξέρεις γιατί σου το λέω αυτό, στάσου ένα λεπτό, το λέω αυτό γιατί οι άνθρωποι αυτοί είναι πάρα πολύ χρήσιμοι στους δήμους, έχουν καλύψει κέρια πόστα.
1: Πραγματικά, και βγάζουν πολλή δουλειά και χωρίς αυτούς οι ελλείψεις θα ήταν τεράστιες, τουλάχιστον τεράστιες, και θα φαίνονταν σε κάθε επίπεδο, από υπηρεσίες όπως λόγου χάρη καθαριότητα μέχρι και άλλες υπηρεσίες που ίσως ο πολίτης δεν τις αντιλαμβάνεται τόσο εύκολα. Η συμβολή τους είναι καθοριστική σε καθημερινό μάλιστα επίπεδο και αυτό έχει σημασία.
0: Και να πούμε εδώ ότι και οι ίδιοι άνθρωποι αυτοί συμπλήρωναν και συμπληρώνουν και τα ένσημά τους, γιατί το να δουλεύεις στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια είναι κάτι που είναι πολύ δύσκολο, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, και αυτός είναι ο λόγος, ένας από τους λόγους που προσέφηγαν πάρα πολύ στη δικαιοσύνη και παραμένουν με προσωρινές δικαστικές αποφάσεις μέχρι να γίνει το δικαστήριο, χωρίς να ξέρουν, ναι, βέβαια πότε θα γίνει αυτό.
0: Εντάξει, πολύ θα ήθελα πάντως να είναι θετική απόφαση για τους ανθρώπους, μακάρι, και για τους ίδιους, για τις οικογένειές τους, αλλά και αυτό που λέμε για τους δήμους, γιατί και οι δήμοι, είπαμε, τους χρειάζονται. Πολύ σημαντικό όλο αυτό.
1: Φυσικά. Συνολικά είναι 216 που εργάζονται μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος σε όλο το νομό, και 70 εξ αυτών, παρότι είχε ολοκληρωθεί, όπως προαναφέραμε, ο προβλεπόμενος χρόνος παραμονής τους, προσέφηγαν στη δικαιοσύνη και εξασφάλισαν την προσωρινή εντολή για παραμονή στην εργασία τους. Σημαντικό, και πρέπει να πούμε ότι το τελευταίο διάστημα πάρα πολλοί συνάδελφοί τους σε όλη την Ελλάδα ακολουθούν αυτή τη διαδικασία, μάλλον μέσω της δικαστικής οδού, και δικαιώνονται, και έτσι εκτός από ότι έχουν τη χαρά να συνεχίσουν και την ηθική ικανοποίηση, δίνουν χαρά και στους δήμους. Αυτό που συζητάμε δεν είναι το πράγμα.
0: Βέβαια.
1: Τα χέρια αυτά των ανθρώπων που είναι σε διάφορα πόστα κάνουν τη διαφορά στην καθημερινότητα.
0: Ναι, έτσι είναι. Και χαίρομαι, κυριολεκτικά χαίρομαι πολύ για όλο αυτό το πράγμα. Χαίρομαι όμως δύο φορές που σε έχω φίλο και σε γιορτάζουμε σήμερα και σε τιμάμε. Και σου ευχόμαστε ξανά μέσα από την ψυχή μας τα καλύτερότερα.
1: Ευχαριστώ, Δήμητρα.
0: Να είσαι καλά, Κωστή μου. Καλή σου μέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους, χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουμε.

θυμάται τον κόμβο σταδίου, βέβαια. Θα μου πεις πώς να ξεχάσουμε μια έκθεση που έχει πάρα πολλά αυτοκίνητα μεταχειρισμένα, εγγυημένα και στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γίνονται αυτά? Δεν γίνονται. Ο κόμβο σταδίου και ο Μανώλης Τσεκούρας σας περιμένουν εδώ στο Αγρίνιο, στην ομώνυμη διεύθυνση, και στα Γιάννενα, μάλιστα, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, και στην Πεδινή. Που τι σημαίνει όλο αυτό? Ότι μπορούν να καλύψουν και την περιοχή της Ηπείρου και την περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, γενικότερα τη Δυτική Ελλάδα. Βρίσκεται λοιπόν καθημερινά όποιο αυτοκίνητο μεταχειρισμένο, εγγυημένο χρειάζεστε, χωρίς να ξοδέψετε ένα σκασμό χρήματα αν δεν τα έχετε, με 0% προκαταβολή και 72 δόσεις, αλλά προσέξτε, και με ανταλλαγές οχημάτων μπορείτε να κάνετε και αυτό. Μαζί βέβαια, από την ώρα που θα προχωρήσετε σε αυτή την αγορά, θα πάρετε και πάρα πολλές ακόμη δωρεάν υπηρεσίες. Κάντε ένα τηλεφώνημα 2641-059-600, 6955-568-600, να ρωτήσετε ό,τι θέλετε, και επισκεφτείτε και την ηλεκτρονική διεύθυνση κόμβοσταδίου.car.gr.

Στον Κωνσταντίνο το Βραχωρίτη, καλέ, θέλω να στείλω χρόνια πολλά σήμερα. Στον Κωνσταντίνο λοιπόν που έχει τη γιορτή του και που τον αγαπάμε και τον τιμάμε, τις καλύτερες ευχές μας στέλνουμε, έτσι.

μεταξύ είχαμε και μια σύλληψη στο πάρκο. Τώρα θα σας πω γιατί συνελήφθη ένας άνδρας στο πάρκο. Χτες το βράδυ, λέει, συνελήφθη ένας άνδρας που φέρεται να προκάλεσε φθορές σε δύο φωτιστικά δαπέδου στο πάρκο. Τι μυαλό είναι αυτό που φοράνε κάποιοι άνθρωποι, δεν το καταλαβαίνω. Η αστυνομία εντωμεταξύ έβγαλε και ανακοίνωση. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος τι έκανε? Αντιστάθηκε, παρακαλώ, στους αστυνομικούς. Πληροφορίες λένε ότι η αστυνομική της ομάδας Δίας του τμήματος άμεσης δράσης Αγρινίου εντόπισαν τον άνδρα τη στιγμή, την ώρα που προκαλούσε τις ζημιές. Όταν κατάλαβε την παρουσία τους, επιχείρησε να διαφύγει πεζός. Ωστόσο, όπως καταλαβαίνετε, οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν. Κατά τη διάρκεια της ακινητοποίησης, ο άνδρας που συνελήφθη φέρεται να προέβαλε αντίσταση. Απόθυσε τους αστυνομικούς με κλωτσιές, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων, απήθεια και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Τι μυαλό είναι αυτό που φοράνε κάποιοι άνθρωποι? Δηλαδή πάνε στο πάρκο, πάνε σε ένα σημείο που το χαίρεται ο κόσμος και ξεσπάνε την παλαβομάρα που μπορεί να έχουν στο κεφάλι τους τα φωτιστικά, σας λέω εγώ. Τι να πω, ρε παιδιά. Λίγο καιρό πριν συζητούσαμε εδώ στον αέρα για την γέφυρα της Τατάρνας. Στο δρόμο μιλάμε τώρα, Λευράδα, Τατάρνα, που είναι κλειστός. Το δρόμο λοιπόν στο ύψος της γέφυρας της Βέργας, όπως λέγεται, πρόκειται να κλείσουν οι κάτοικοι Βρυτανίας και το Λοακαρνανίας 27 Μαΐου, την Τετάρτη, την επόμενη. Εκεί θα πραγματοποιήσουν συλλαλητήριο για το κλείσιμο του δρόμου Λευράδας Τατάρνας και βγάζουν κραυγή αγανάκτησης. Και έχουν δίκιο και από την Βρυτανία οι κάτοικοι και από το δικό μας το νομό, την Ετωλοακαρνανία. Να πούμε ότι χτες έκαναν μια μάζοξη στην περιοχή της Βέργας, διαμαρτυρήθηκαν στο κράτος για την κατάσταση που επικρατεί με το κλείσιμο του δρόμου Λευράδας Γέφυρα Τατάρνας και μάλιστα στη διάρκεια της συγκέντρωσης αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν μεγάλο συλλαλητήριο την επόμενη Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι με συμβολικό αποκλεισμό του δρόμου στο ύψος της γέφυρας της Βέργας για μία ολόκληρη ώρα. Οι κάτοικοι, όπως καταλαβαίνετε, ζητούν να δοθούν άμεσα λύσεις και είναι πολύμινη η διακοπή της κυκλοφορίας. Σίγουρα δυσκολεύει την καθημερινότητα των ανθρώπων, την εργασία και τις μετακινήσεις τους και θα πρέπει να δοθεί άμεσα λύση. Και πρέπει να ζοριστούν κάποιοι να τη δώσουν αυτή τη λύση, γιατί δεν μπορεί να ταλαιπωρείται έτσι ο κόσμος. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο το συγκεκριμένο σημείο. Και αν δεν έχουν λεφτά, να το βρουν. Να τα βρουν. Άμα θελήσουν, θα τα βρουν.

Για πάμε τώρα στο δεύτερο Πανελλήνιο Φεστιβάλ, συγγνώμη, ΚΔΑΠΑΜΕΑ, γιατί το υπόλοιμα στο Αγρίνιο γίνεται πρωτεύουσα συμπερίληψης. Και να πούμε ότι στέλνουμε σε όλη την Ελλάδα και το μήνυμα της αποδοχής, αφού θα διεξαχθεί για δεύτερη φορά το Πανελλήνιο Συμπεριληπτικό Φεστιβάλ ΚΔΑΠΑΜΕΑ, με τη συμμετοχή ΚΔΑΠΑΜΕΑ από όλη την Ελλάδα και την περιοχή. Γινόμαστε λοιπόν σαν πόλη, σαν Αγρίνιο, η πρωτεύουσα της συμπερίληψης για την υλοποίηση του δεύτερου Πανελλήνιου Φεστιβάλ ΚΔΑΠΑΜΕΑ. Και όπως θυμόμαστε και πέρυσι, ο φεστιβάλ αυτό ουσιαστικά μιλά για μια μεγάλη γιορτή, να το πω αλλιώς, που αποσκοπεί στην αποδοχή της διαφορετικότητας και την ανάδειξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων για μια κοινωνία συμπεριληπτική για όλους. Γιατί ΚΔΑΠΑΜΕΑ από όλη τη χώρα και τη δική μας την περιοχή, αλλά και άλλα σχολεία έρχονται, συμμετέχουν στο Πανελλήνιο αυτό φεστιβάλ. Σκοπός του είναι και στόχος του να αναδειχθούν τα ταλέντα και οι ξεχωριστές ικανότητες των παιδιών μας.

Καλέ, θα μπορούσε να λείψει ο Τσίπρας από τη Σαρακοστή που λένε. Όχι, παιδί μου, δεν γίνεται. Ο Αλέξης λοιπόν προετοιμάζει την ομάδα του για τη μεγάλη μέρα. Έχει προχωρήσει με ποδοσφαιρικούς όρους, μιλάω, Αλέξη, αυτή τη φορά. Έκανε ανάρτηση λοιπόν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την επερχόμενη ανακοίνωση του κόμματός του και μάλιστα στις 26 Μαΐου στο Θησείο. Δημοσίευσε μια αθλητική φανέλα με το νούμερο 26 και γράφει: όλη η ομάδα προετοιμάζεται για τη μεγάλη μέρα. Μπράβο, παιδιά. Και μιας και μιλάμε για τον Αλέξη Τσίπρα και για το κομμάτι του αθλητισμού, γιατί έτσι κάπως το βγάζει προς τα έξω, ετοιμάζεται η ομάδα και έχει τον αριθμό 26 στη φανέλα που θα ανακοινώσει. Να σας πω εγώ ότι ο Αλέξης ο Τσίπρας έχει, λέει, κατά νου, μια πληροφορία που μαθαίνουμε, έχει κατά νου, λέει, να βγάλει μπροστά έναν άνθρωπο του αθλητισμού για να τον κάνει τομεάρχη του αθλητισμού εδώ για τη δική μας την περιοχή, την Έτωλο Ακαρνανία, δεν ξέρω αν θα είναι και στη Δυτική Ελλάδα. Ένα πρόσωπο του μπάσκετ μάλιστα που έχει γράψει τη δική του ιστορία, που ναι, πέρασε με επιτυχία από το Πασόκ και τελικά εντάχθηκε εδώ και αρκετό καιρό στον Αλέξη Τσίπρα. Βλέπετε λοιπόν, κόσμος πάει και έρχεται, αλλά ο συγκεκριμένος είναι επιτυχημένος και γνώστης, πρέπει να πούμε. Ποιο θα είναι το όνομα, όταν έρθει η ώρα θα το αποκαλύψουμε. Μην βιαζόσαστε.

Πάμε στην Κρήτη. Θα μου πεις τώρα τι σε βρήκε και διαβαίνει στην Κρήτη. Τι λέτε τώρα? Στην Κρήτη λοιπόν είχαμε μια νέα μεγάλη επιχείρηση από την αστυνομία που εξελίσσεται από το πρωί σε διάφορες περιοχές στο πλαίσιο των ερευνών για ναρκωτικά όπλα και παράνομες επιδοτήσεις στο νησί. Έχουν ναρκωτικά και όπλα στο νησί και παίρνουν παράνομες επιδοτήσεις? Γιώργο, εσύ ξέρεις κάτι τέτοιο? Σκουφαντικές δυσφημίσεις είναι αυτές, ναι. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, η επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας διεξάγεται, λέει, ταυτόχρονα σε Ηράκλειο, Ζωνιανά. Έχει ναρκωτικά το Ζωνιανά. Φυτεύουν τίποτε χασίσια εκεί πέρα, τίποτε κάναβι. Φαρμακευτική, άμα είναι. Ναι ή όχι. Μπράβο. Ρέθυμνο και Άγιο Νικόλο και μέχρι στιγμής λέει έχουν συλλάβει 15 άτομα. Ορίστε. Δεν αφήνετε τους ανθρώπους να γιορτάσουν σήμερα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, πρόκειται, λέει, για μια εγκληματική οργάνωση στην οποία συμμετείχαν μέλη από 4 οικογένειες, με τους αστυνομικούς να έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 20 έρευνες σε σπίτια. Οι ίδιες πηγές λένε ότι η επιχείρηση έχει ξεκινήσει στο πλαίσιο των ερευνών για διακίνηση ναρκωτικών και συγκεκριμένα κοκαίνη στην Κρήτη. Να τα, αναβαθμίστηκαν και εκεί. Ενώ στοιχεία προέκυψαν και από καταγραφές διαλόγων στο πλαίσιο της διερεύνησης των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΚΠ. Ξεκίνησαν δηλαδή να βάλουν τον κοριό, τους πιάσουν για τον ΟΠΚΠ και τους πιάσαν και για όλα τα υπόλοιπα. Αυτός ο κοριός, ρε παιδί μου. Δεν έχετε με τι να τον ψεκάσετε πια αυτόν τον κοριό? Τι είναι, σαν τις κατσαρίδες που ζουν, που μπορούν να επιβιώσουν, λέει, από πυρηνικό όλεθρο? Το ξέρεις εσύ αυτό, Κατσούλη? Το ξέρε, λέει, Κατσούλης. Κατσαρίδες έχεις εσύ, κοριούς? Και κοριούς, μόνο κατσαρίδες? Εντάξει, όχι παιδί μου, να ξέρει, θα με βρει. Συγκεκριμένα, λέει, σε ένα τουλάχιστον από τους διαλόγους έχει καταγραφεί κάτοικος των Ζωνιανών να ψάχνει να βρει, λέει, ζώα εν όψη ελέγχου για όσο έχει δηλώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες. Και γιατί δεν φορτώνατε ένα καράβι, ρε παιδιά, από εμάς από εδώ? Πάρτε κάτω, μας τα ξαναφέρνετε μετά, μην κάνετε έτσι. Συγκεκριμένα, λέει, σε αυτό το πλαίσιο βρέθηκαν τσουβάλια με χιλιάδες ενότια. Σκλαρίκια που τα λέμε στον τόπο μας, όχι σκουλαρίκια. Σκουλαρίκια είναι αυτά που βάζουν, λέει, στα αυτιά των ζώων, που βάζουν στα εγωπρόβατα, στα βοηδή, στους χείρους, για να τα βρίσκουν για την ιχνηλασιμότητα, λέει, και την καταγραφή τους. Δεν είναι σαν αυτά τα σκλαρίκια που φοράμε εμείς οι κυρίες. Α, καμία σχέση, λέει. Τα χρησιμοποιούν, λέει, χρησιμοποιούσαν τα μέλη της οργάνωσης για να περνάνε τα ίδια ζώα περισσότερες από μία φορά στο σύστημα. Εντάξει, τι κάνανε οι άνθρωποι, δηλαδή? Βάζανε και βγάζανε σκουλαρίκια. Πώς πάω εγώ στον καθρέφτη, ας πούμε, και βάζω και βγάζω σκουλαρίκια? Θα μου πεις, εσένα θα σε εντοπίσουν, να σου δώσουν επιδότηση? Ξέρεις καμιά φορά τι γίνεται? Αστυνομικές πηγές πάντως λένε ότι τα μέλη της μιας από τις 4 οικογένειες είχαν περιφερειακό ρόλο, λέει, στην υπόθεση, με τον αστυνομικό Στάθη Λαζαρίδη που τραυματίστηκε βαρύτατα σε επιχείρηση της Ελλάδας το 2007, αφήνοντας την τελευταία του πνοή 8 χρόνια μετά. Θυμάστε τότε τι είχε γίνει? Αδίστακτη, παιδιά μου, αδίστακτη, μέχρι εκεί που δεν πιάνε.

αφού είπαμε τι είπαμε για τον Αλέξη με την φανέλα με το νούμερο 26. Αχ, τι ωραία το είχαν σκεφτεί αυτό. Αλέξη 26. Α, ωραία ρήμα. Α, ωραία, μ' αρέσει αυτό. Αν γράψω ένα ποίημα, λες Γιώργο. Να τους φρίξω να πει, ας πούμε. Εντάξει. Σήμερα λοιπόν θα έχουμε και τα αποκαλυπτήρια του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, η ελπίδα, οι οδηγίες στους συνεργάτες της και το πρόσωπο που λένε ότι θα είναι έκπληξη. Είναι τα βλέμματα πολλών στραμμένα στη σημερινή πρεμιέρα του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Το επιτελείο της εκτιμά ότι η πρώτη συνάντηση των οπαδών της στη Θεσσαλονίκη θα ανοίξει νέα σελίδα στο πολιτικό σκηνικό. Η Μαρία Καριστιανού επέλεξε και το όνομα του κόμματος, λέξεις που παραπέμπουν στην ελπίδα, όπως λένε, να ζητούν οι πολίτες, με στόχο τι άλλο την προοπτική τους και την άμεση βελτίωση των συνθήκων της ζωής τους. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα δούμε ποιοι θα είναι εκεί και φαντάζομαι ότι θα είναι και κόσμος από το Μεσολόγγι και την Ετωλό Ακαρνανία εκεί. Οπότε υπομονή μέχρι τις 18.00.

Τούτα είχαμε να σας πούμε λοιπόν σήμερα που είναι του Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης, και θα στείλουμε για μια ακόμη φορά τις καλύτερες ευχές μας σε όλο τον κόσμο που έχετε την τιμητική σας σήμερα, να περάσετε καλά, να έχετε την υγεία σας και να είστε έτσι δυνατοί, τυχεροί και ό,τι άλλο καλό να σας το φέρει ο Θεός στην πόρτα σας. Δύο πράγματα έχουμε να σας πούμε, μόνο ότι το ένα ότι τελειώσαμε και το άλλο ότι θα είμαστε αύριο το πρωί μαζί σας ξανά λίγο μετά τις 9. Καλημέρα και την αγάπη μας και χρόνια πολλά σε όλους.

0: από τα κουνούπια ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε. Σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πράκτικα βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πράκτικα.
3: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
4: Για το σπίτι του μέλλοντος.
5: Για τον αγρότη του σήμερα.
4: Για τον εργολάβο του τώρα.
5: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
4: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
5: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
4: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
5: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
4: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
5: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
6: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
7: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
8: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
9: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
8: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
9: Α, αν είναι...

0: βρήκαμε πια!
1: Μπράβο!
2: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
3: Συνεργασία.
4: Μυστήριο.
2: Δράση.
3: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
4: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
3: Συνεργάσου με την παρέα σου.
4: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
3: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
2: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
4: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γράμμες. Πέμπτη σήμερα, 21 Μαΐου, και είμαστε όπως κάθε μέρα εδώ στο μικρόφωνο του Δυτικά FM 92,8 για να δούμε μαζί και να σχολιάσουμε τα βασικότερα σημεία της επικαιρότητας. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε βεβαίως σήμερα με τις καλύτερες ευχές για τους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες, τον Κωνσταντίνο και την Ελένη. Χρόνια πολλά λοιπόν στη μισή Ελλάδα, περίπου πάνω κάτω, χοντρικά τώρα δεν έχουμε κάνει και στατιστική, αλλά η μισή Ελλάδα πάνω κάτω γιορτάζει. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλες και σε όλους. Και επειδή είναι μεγάλη γιορτή ακριβώς και για την Ορθοδοξία και βέβαια επειδή πάρα πολύ είναι οι εορτάζοντες και οι εορτάζουσες, σήμερα το πρόγραμμα, κύριε ραδιοσκηνοθέτα, έχει και μία παραγγελιά, έτσι. Θέλουμε το τραγούδι, λέει, Κωνσταντινιά, Κωνσταντινιά, παντρέψου τώρα που σε νιά. Είναι για μια Κωνσταντούλα, έτσι, εδώ που είναι στα Πέριξ αυτό.

Λοιπόν, σήμερα που είναι και του Αγίου Κωνσταντίνου, περιμένουμε, για να πάμε τώρα στα της ατζέντας μας, περιμένουμε πολλά και διάφορα, γιατί έχουμε και θέματα στη Βουλή, έχουμε και άλλες ιστορίες. Περιμένουμε όμως και την επίσημη πλέον ίδρυση, ανακοίνωση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού.

το όνομα του κόμματος τώρα παραμένει εφτασφράγιστο μυστικό και μένει να το δούμε το απόγευμα με την ομιλία της κυρίας Καριστιανού και βεβαίως να δούμε και το πρώτο, αν θέλετε, ιδεολογικό στίγμα του όλου εγχειρήματος. Πάντως η αλήθεια είναι σήμερα, έτσι λόγω της μεγάλης γιορτής, δεν ενδείκνυται. Η αλήθεια είναι, θεωρητικά δηλαδή, ένας επικοινωνιολόγος και ο χειρότερος δηλαδή επικοινωνιολόγος θα σου έλεγε ότι δεν ενδείκνυται σήμερα να πας και να ανακοινώσεις, να ιδρύσεις κόμμα. Δεν ξέρω, εκτός αν πρόκειται να φωνάξεις, ας πούμε, εν τούτο νίκα, μια σκηνή και του Αγίου Κωνσταντίνου.

μπορεί να συμβεί και αυτό, δεν ξέρω. Αλλά τέλος πάντων, ας περιμένουμε να δούμε τι θα μας πει η κυρία Καρέστιανου. Βεβαίως και μετά να δούμε και να κρίνουμε και να σχολιάσουμε. Τώρα τα υπόλοιπα που συμβαίνουν εκεί με τις μηνύσεις, με τον Καραχάλιο, με τους ρωσόφιλους και τους ρωσοκίνητους, αυτά θα τραβήξουν και θα μας απασχολούν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Γιατί απάντανε από ό,τι φαίνεται με μηνύσεις κατά του πρώην συνεργάτη τους εκεί ή του κόμματος της Μαρίας Καρεστιανού. Γιατί η αλήθεια είναι ότι άλλο να σε λέει κανείς ρωσόφιλο και άλλο να σε λέει και ρωσοκίνητο. Ξέρεις, υπάρχει μία διαφορά, όπως και να το κάνουμε.

Τώρα βέβαια να πούμε ότι ναι μεν και ο χειρότερος, όπως είπα πριν, επικοινωνιολόγος θα έλεγε ότι σήμερα λόγω της γιορτής δεν ενδείκνεται η ανακοίνωση για την ίδρυση κόμματος. Ενδείκνεται όμως, θα σου έλεγε, και ο χειρότερος επικοινωνιολόγος, ότι ενδείκνεται να πας ας πούμε στη Βουλή και να ψηφίσεις για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τους Λιβανό και Αραμπατζή. Αυτό περιμένουμε να γίνει σήμερα και μπορεί βεβαίως να περάσει κάπως στα ψηλά αυτή η ιστορία, γιατί και το αποτέλεσμα λίγο πολύ είναι αναμενόμενο. Η κυβερνητική πλειοψηφία θα αρνηθεί την πρόταση των κομμάτων της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών των κυρίων Λιβανών και Αραμπατζή, των ανθρώπων δηλαδή που ήταν στην ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατά το 2021 με βάση τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ωστόσο, ότι θα χάσουμε σήμερα θα το κερδίσουμε ενδεχομένως στις επόμενες ημέρες, γιατί υπάρχει μία εκτίμηση, μία φήμη, μία σκέψη από ό,τι φαίνεται πως το ΠΑΣΟΚ κινείται στην κατεύθυνση του να κατατεθεί μετά από τη διαδικασία αυτή αλλά και τη διαδικασία για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το ζήτημα των υποκλοπών, να κινηθεί με ένα άλλο κοινοβουλευτικό εργαλείο, αυτό της κατάθεσης πρότασης μομφής σε βάρος της κυβέρνησης.

Λοιπόν, να πούμε ότι βρισκόμαστε ταυτόχρονα, είπαμε σήμερα περιμένουμε το απόγευμα το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, βρισκόμαστε και εν αναμονή βεβαίως του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα την Τρίτη, την ερχόμενη Τρίτη στις 26 του μήνα, και το προμοτάρει όσο μπορεί εκεί ο Αλέξης με διάφορα ωραία βιντεάκια και αναρτήσεις στα social media. Η Μπαρτσελόνα της πολιτικής θα μπορούσα να σχολιάσω, ο Εμπαπέ ξέρω εγώ της πολιτικής, γιατί έβαλε στο Instagram μια φανέλα που δεν έχει βέβαια το σήμα της Μπαρτσελόνα, έχει τα χρώματα όμως της Μπαρτσελόνα, είναι το μπλε αυτό με τις ρίγες τις κόκκινες, και γράφει με κίτρινα γράμματα το 26, που είναι 26 Μαΐου μεθαύριο, η Τρίτη που μας έρχεται, η μέρα της ανακοίνωσης του κόμματος. Προχθές που μας ανακοίνωσε την ημερομηνία είχε κάνει κάτι παρόμοιο ο Αλέξης Τσίπρας, είχε βάλει δύο παιδάκια εκεί στο ΟΑΚΑ που είχαν πλάτη προς την κάμερα και οι φανέλες τους πίσω γράφανε του ενός 26 και του άλλου 5, 26 Πέμπτου. Έτσι. Λοιπόν, ποδοσφαιρόφιλος βέβαια ο Τσίπρας, ποδοσφαιρόφιλος. Παρεπιπτόντως έβγαλε και ο Παναθηναϊκός εισιτήρια διαρκείας. Αλέξη, μπας και πάρουμε και κανένα πρωτάθλημα, μην μπας και πάρεις κανένα διαρκεία. Σε παρακαλώ πάρα πολύ δηλαδή, για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Έτσι. Άστο, όσες φορές πήγες γήπεδο, άστο. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα επιστρέψω στα πολιτικά. Φεύγω από το ποδόσφαιρο, γιατί με πήγε λίγο ο Αλέξης, με παρέσυρε προς το δρόμο του ποδοσφαίρου. Το κόμμα τώρα θα γίνει η ανακοίνωση. Θα έχει, λέει, φόντο το Θησείο, ξέρω εγώ, την Ακρόπολη και τα λοιπά, αυτό το λίκνο της Δημοκρατίας. Και θα παίξει, λέει, και θα γίνει έκπληξη, λέει, μουσική υπόκρουση, κάτι πως ήρθε το Πασόκ με τα Κάρμινα Μπουράνα, ένα τέτοιο πράγμα. Ναι, εδώ τώρα όμως είναι κατά παραγγελία, παιδιά, το ζήτημα. Θα έχει γράψει, λέει, τη μουσική ο Σταμάτης ο Κραουνάκης, ο αγαπητός και μη εξαιρεταίος Κράου, όπως το λέμε στην αργό. Λοιπόν, θα τη δούμε και τη μουσική του Σταμάτη, γιατί όπως έλεγε και ο Μαζό, ο Σταμάτης είναι κεφάλαιο για την Ελλάδα στα μουσικά πράγματα. Τώρα στα πολιτικά, δεν ξέρω παιδιά, θα σας γελάσω, βάζω πολλά ερωτηματικά.

Πάντως η αλήθεια είναι ότι έτσι με τις τελευταίες του αναρτήσεις, τα σχόλια κτλ. Ο Αλέξης ο Τσίπρας στο κομμάτι, πώς να το πω έτσι, του packaging τα πάει καλά. Δηλαδή πώς έχεις ένα μπισκότο, βρε παιδί μου, που έχει 20 χρόνια μια συγκεκριμένη συσκευασία. Έτσι, κάποια στιγμή λέει η εταιρεία, ας κάνουμε και μια αλλαγή. Θα πουλήσουμε, ξέρω εγώ, ότι έχουμε διπλή στρώση σοκολάτας, ας πούμε, στο μπισκότο, και θα κάνουμε και μια καινούργια συσκευασία, μπας και ανεβάσουμε και τις πωλήσεις μας. Κάπως έτσι συμβαίνει στην πολιτική τώρα εδώ με τον Αλέξη Τσίπρα και όλα αυτά τα βιντεάκια. Είναι η διαφήμιση, δηλαδή το στίγμα της διαφήμισης στα έως τώρα του Τσίπρα είναι πολύ έντονο. Τώρα μένει να δούμε και λίγο πολιτική. Και επειδή δεν την έχουμε δει ως τώρα την πολιτική, έρχεται και ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, ο υπουργός οικονομικών του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ερωτήθηκε αν είναι αριστερός ο Τσίπρας. Ήθελα να μάθω ποιος του έκανε αυτή την ερώτηση. Λοιπόν, τέλος πάντων, ερωτήθηκε και απαντάει ο Ευκλήδης, ο φίλος μας, έτσι, και κοντοχωριανός μας με καταγωγή από την Πρέβεζα. Λοιπόν, απαντά ο Ευκλήδης, εξαρτάται, λέει, τι είναι ο Τσίπρας, ανάλογα ποια μέρα θα τον ρωτήσετε. Δηλαδή είναι Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή αριστερός, Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο κάτι άλλο και την Κυριακή παίρνει ρεπό. Βέβαια, για τον αγαπητό φίλο Ευκλήδη Τσακαλώτο ταιριάζει η παροιμία ότι είναι πάρα πολύ εύκολο μετά Χριστόν να γίνουμε όλοι μας προφήτες. Έτσι. Το ζήτημα είναι αυτά να τα είχε διαπιστώσει το 15, όχι τώρα, το 26.

τώρα πάμε να αλλάξουμε θέμα για να κάνουμε μία μικρή αναφορά στα όσα ενδιαφέροντα είπε χθες ο Νίκος Δένδιας, που μίλησε και αυτός σε αυτό το συνέδριο, σε αυτή την εκδήλωση που διοργανώνει ο Κύκλος των Ιδεών σε συνεργασία με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, γιατί αναφέρθηκε στην πρόσφατη περίπτωση με το ουκρανικό ντρόν που ψαρεύτηκε στα ύδατα της Λευκάδας. Στο πόρισμα λοιπόν για αυτό το θέμα αναφέρθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, λέγοντας ότι η Ουκρανία μας οφείλει μία μεγάλη συγγνώμη για τον ντρόουν. Είπε χαρακτηριστικά ότι δεν θα επεκταθεί βέβαια στο τι ακριβώς περιέχει το πόρισμα των ενόπλων δυνάμεων για το συγκεκριμένο ντρόουν, για τη συγκεκριμένη υπόθεση, αλλά πρόσθεσε ότι προφανώς ήταν κάτι το εξαιρετικά επικίνδυνο και επίσης ότι η ουκρανική πλευρά θα πρέπει να μας ζητήσει μία συγγνώμη, γιατί εκτός από μία συγγνώμη μας οφείλει, είπε χαρακτηριστικά, και την απόλυτη διαβεβαίωση ότι κάτι τέτοιο δεν θα ξανασυμβεί στην ευρύτερη περιοχή. Ήταν εντελώς απαράδεκτο αυτό που συνέβη, είπε ο κύριος Δένδιας, και πρόσθεσε ότι πάνω σε αυτό πρέπει να είμαστε κάθετοι και απόλυτοι και εμείς και όλες οι χώρες της Μεσογείου.

Λοιπόν, τώρα να πούμε ότι ο Νίκος Δένδιας χθες έκανε και κάποιες άλλες ενδιαφέρουσες επισημάνσεις, δίνοντας και κάποιες απαντήσεις στα πολλά και διάφορα σχόλια που υπήρξαν τις τελευταίες δύο μέρες για αυτή την απόφαση του Κισεα, που έχει να κάνει με την απόσυρση των συστοιχειών των Patriot που είχαν τοποθετηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα στο Διδημότυχο και την Κάρπαθο αντίστοιχα. Για τα ελληνοτουρκικά γενικώς, ο Νίκος Δένδιας έκανε ένα σχόλιο που έχει ένα ενδιαφέρον πολιτικό, λέγοντας ότι δεν ανήκει ο ίδιος σε αυτούς που έχουν πιστέψει στο αφήγημα των ήρεμων νερών.

Καλά, βέβαια, τα ήρεμα νερά, στα ήρεμα νερά φαίνεται ότι για ένα χρονικό διάστημα, τέλος πάντων, μετά την υπογραφή της συμφωνίας στην Αθήνα της λεγόμενης διακήρυξης των Αθηνών ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Ταγί Περντογάν, φαίνεται ότι τέλος πάντων για κάποιο διάστημα πίστευε και ίδιος ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης. Αλλά αυτό μένει να το δούμε τώρα, γιατί η αλήθεια είναι ότι η πρόθεση των τουρκικών αρχών να προχωρήσουν σε νομοθέτηση στην τουρκική εθνοσυνέλευση του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας συνιστά ουσιαστικά μία επιπλέον στη δική τους τέλος πάντων ένομη τάξη μία επιπλέον κατοχύρωση του Κάζους Μπέλι. Είναι κάτι σαν ένα δεύτερο Κάζους Μπέλι, η τυχόν ψήφιση του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας από την τουρκική εθνοσυνέλευση. Επομένως, κάπου εκεί η περίπτωση του να μιλά κανείς για ήρεμα νερά μοιάζει με μια μάλλον άρνηση της πραγματικότητας. Τώρα, ενδιαφέρον όμως είχε, γιατί υπήρξε και η ανάλογη κριτική για η τοποθέτηση του Νίκου Δένγια για το ζήτημα των Patriot στην Κάρπαθο ιδίως. Εκείνη θυμίζω ότι υπήρξε και μια έτσι αιχμηρή αναφορά από τον Αντώνη Σαμαρά που είπε ότι προκαλεί μείζωνα ερωτήματα η απόφαση της κυβέρνησης για την απόσυρση των Patriot από την Κάρπαθο, και η απάντηση τώρα του Νίκου Δένδια ήταν ότι οι Patriot στην Κάρπαθο δεν πήγαν εκεί για να αντιμετωπίσουν την τουρκική απειλή. Ο λόγος της μετακίνησής τους είχε να κάνει με την απειλή πυράβλων από το Ιράν. Δεν υπάρχει όμως πλέον, είπε, εκτόξευση πυράβλων από το Ιράν τις τελευταίες εβδομάδες, άρα πλέον δεν υφίσταται επιχειρησιακός λόγος έκθεσής τους στο συγκεκριμένο σημείο. Και θέλοντας να απαντήσει, όπως είπε, σε επικριτικά σχόλια για αυτή την κίνηση, ο ίδιος ανέφερε τα εξής. Είπε ότι υπάρχει ένα απλό επιχείρημα που εξηγεί και αποδεικνύει το γιατί οι Patriot δεν βρέθηκαν στην Κάρπαθο για να αντιμετωπίσουν την τυχόν τουρκική απειλή. Αν χρειάζονταν, είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Δένδιας, Patriot για να αντιμετωπιστεί η τουρκική απειλή, προφανώς επί πάρα πολλά χρόνια που τους έχουμε, κάποια ελληνική κυβέρνηση, κάποιο γενικό επιτελείο θα τους είχε τοποθετήσει εκεί ή σε κάποιο άλλο σημείο, σε κάποιο άλλο νησί του Ανατολικού Αιγαίου. Το γεγονός ότι ουδέποτε τοποθετήθηκαν εκεί αποδεικνύει το προφανές. Ότι δεν είναι για αυτή τη δουλειά. Είναι για άλλη δουλειά η Patriot, άρα ο επιχειρησιακός σχεδιασμός που οδήγησε στην τοποθέτησή τους εκεί εξηγήθηκε, αφορά και μόνο την απειλή από το Ιράν.

0: Τώρα να μείνω στο ζήτημα έτσι των τοποθετήσεων που είχαμε χθες και στο συγκεκριμένο συνέδριο του κύκλου των ιδεών και του οικονομικού φόρουμ των Δελφών, γιατί είχαμε κάποιες ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις και από την πλευρά του Νίκου Δένδια, αλλά και από πλευρά της Ντόρας Μπακογιάννη. Για παράδειγμα, ερωτήθηκε ο Νίκος Δένδιας αν μπορεί να συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία με κάποια άλλη δύναμη, και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας απάντησε ναι, θα μπορούσε να συνεργαστεί με κάποια άλλη δύναμη. Είπε μάλιστα με νόημα ότι είναι η Ντόρα Μπακογιάννη μπροστά μου για να μου θυμίσει τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Έτσι πρόσθεσε, θα πάμε σε εκλογές διεκδικώντας την ψήφο του ελληνικού λαού για να εφαρμόσουμε το δικό μας πρόγραμμα και να ζητήσουμε από τον ελληνικό λαό μια αυτοδύναμη εκλογική νίκη. Αλλά βεβαίως δεν επεκτάθηκε στο με ποιον θα μπορούσε να συγκυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό που ανησυχεί από ό,τι φαίνεται περισσότερο το κυβερνητικό στρατόπεδο είναι η περίπτωση της τυχόν δημιουργίας ενός κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Και αυτό γιατί, για παράδειγμα, είπε, μάλλον κλήθηκε η Ντόρα Μπακογιάννη να σχολιάσει τα νέα κόμματα Καριστιανού και Τσίπρα, και είπε ότι εντάξει, αυτό είναι κάτι που συμβαίνει, θα συμβεί λέει στο πολιτικό σκηνικό, αλλά δεν μας αφορά εμάς. Δεν μας αφορά. Το δεν μας αφορά εννοούσε μας αφορά αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, όπως καταλαβαίνετε, γιατί προφανώς όποιο κόμμα και να ιδρυθεί, είτε έχει πιθανότητες να πάρει κάποια ποσοστά είτε δεν έχει και τα λοιπά, όλοι στην ίδια εκλογική αναμέτρηση σας συμμετέχουν, όλοι στο ίδιο παιχνίδι κατεβαίνουν να παίξουν μπάλα, επομένως όλοι αφορούν όλους, αλλά αυτό το δεν μας αφορά εμάς πήγαινε ως μπηχτή, ως υπονοούμενο μάλλον, για την περίπτωση του Αντώνη Σαμαρά. Εκεί τα πράγματα είναι θολά, γιατί δεν έχουν ανοίξει ακόμα τα χαρτιά τους οι άνθρωποι που είναι κοντά στον Αντώνη Σαμαρά ή και ο ίδιος ακόμη τουλάχιστον, αλλά ενδεχομένως να το δούμε και αυτό ίσως το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί από ό,τι φαίνεται και με βάση και όσα είπε χθες στον πρόεδρο της Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το ενδεχόμενο με βάση τις διαρροές του προηγούμενου διαστήματος για εθνικές εκλογές το φθινόπωρο μάλλον απομακρύνεται, επομένως υπάρχει χρόνος. Θα πάμε όμως στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.
1: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πυλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
2: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
3: Προσοχή στα προϊόντα από μιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
4: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
5: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
4: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
5: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
5: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
4: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
5: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
4: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
5: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 2641091760.
5: Κινητό 6945-3627-08.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
6: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
7: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
6: Μα η λύση είναι μία.
7: Ποια?
6: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
7: Αλήθεια?
6: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
7: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
6: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
7: Εισαγωγής, να υποθέσω.
6: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
7: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
6: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
7: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
8: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
9: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
10: Smart και αρμονία.
11: Αρμονία και smart.
10: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
11: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
10: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
11: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
12: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
13: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
12: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένα...

Επανερχόμαστε στην εκπομπή μας μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Είσαστε συντονισμένοι πάντοτε στο Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γραμμές. Θα συνεχίσουμε μαζί σας έως τις 12 με το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας και τα θέματα της τοπικής μας ατζέντας με ειδήσεις από τη Δυτική Ελλάδα και την Ετωλοκαρνανία.

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από ένα αρκετά ενδιαφέρον θέμα, γιατί η αλήθεια είναι ότι μετά από αρκετά χρόνια, από το 2008 ουσιαστικά, η ελληνική πολιτεία αποφασίζει να προχωρήσει σε ένα νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δίνοντας χθες το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη δημοσιότητα τη διαβούλευση, το κείμενο με τις προβλέψεις του, για διαβούλευση που θα διαρκέσει μέχρι τις 24 Ιουνίου, με σκοπό, εντός της χρονιάς βεβαίως, να θεσμοθετηθεί ένα νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που η αλήθεια είναι ότι βάζει φρένο σε αρκετά πράγματα. Βάζει φρένο σε αρκετά πράγματα, γιατί η αλήθεια είναι ότι από το 2008 μέχρι σήμερα έχουν περάσει τόσα πολλά χρόνια, που ενώ τότε το χωροταξικό πλαίσιο έλεγε ελάτε να επενδύσετε ουσιαστικά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τότε δηλαδή η χώρα διέθετε περίπου 1 γιγαβάτ εγκαταστημένων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σήμερα τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Η Ελλάδα διαθέτει περίπου 18 γιγαβάτ εγκαταστημένων ΑΠΕ και υπάρχει και ένα ενδιαφέρον με άλλες επενδύσεις ισχύως περίπου 60 γιγαβάτ που διαθέτουν όρους σύνδεσης και μένει να δούμε στην πορεία να τεθούν και αυτές στο σύστημα και να μπουν και αυτές στο σύστημα και να λειτουργήσουν. Επομένως, τώρα το μήνυμα που εκπέμπει, αν μπορούσε να το πει κανείς έτσι με μία ατάκα, είναι χαλαρώστε, είμαστε καλά. Ενώ το 2008 ήταν ελάτε να επενδύσετε, τώρα είναι όπα, μπάστα που λένε και οι Ιταλοί. Βέβαια το μπάστα είναι και λιγάκι σχετικό. Η αλήθεια είναι ότι στον κλάδο των αιωλικών υπάρχουν ήδη αρκετές αντιδράσεις, γιατί οι προβλέψεις για τις λεγόμενες περιοχές καταλληλότητας και τις περιοχές που είναι κορεσμένες προκάλεσαν τέτοιες αντιδράσεις, όπως και επίσης και η οριζόντια απαγόρευση για εγκατάσταση αιωλικών πάρκων ανεμογεννητριών σε υψόμετρο άνω των 1200 μέτρων. Από εκεί και πάνω από τα 1200 μέτρα υψόμετρο, θα απαγορεύεται παντού σε όλη την Ελλάδα η εγκατάσταση ανεμογεννητριών.

Υπάρχουν επίσης αρκετοί περιορισμοί που έχουν να κάνουν με πράγματα που ισχύουν και από την ισχύουσα νομοθεσία, δηλαδή χωρίς να χρειάζεται κάποιο ειδικός κανονισμός, ειδικός νόμος ή ειδικό χωροταξικό πλαίσιο. Αυτά δηλαδή που ισχύουν και σήμερα περί αποστάσεων από, για την εγκατάσταση τέτοιων ενεργειακών επενδύσεων από αρχαιολογικούς χώρους, πολιτιστικά μνημεία κτλ. Κτλ. Και βέβαια σε σχέση με τα φωτοβολταϊκά, το νέο χωροταξικό φέρνει και εκεί κάποιες ρυθμίσεις και κάποιες απαγορεύσεις. Όχι τόσες πολλές, η αλήθεια είναι, εκ πρώτης όψεως, όσες σε σχέση με τα αιωλικά, αλλά σε κάθε περίπτωση και εκεί έρχονται κάποιοι φραγμοί και κάποιοι περιορισμοί. Για παράδειγμα, προβλέπεται ότι δεν θα μπορεί να στρωθεί πάνω από το 1,5% της έκτασης ενός νομού μιας περιφερειακής ενότητας με φωτοβολταϊκά. Υπάρχουν επίσης αντίστοιχοι περιορισμοί για τις αποστάσεις, για τις ελάχιστες αποστάσεις από οικισμούς, από πόλεις, από μνημεία. Και βέβαια απαγόρευση για τις περιοχές Natura. Μας αφορά πάρα πολύ εδώ στην Ετωλοκαρνανία. Ένα σημαντικό ποσοστό της έκτασης του νομού είναι στο καθεστώς Natura ή σε άλλα περιβαλλοντικά καθεστώτα όπως οι υγρότοποι Ραμσάρ, που για παράδειγμα είναι η περιοχή του Εθνικού Πάρκου των Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου Ετωλικού και των Εκβολών του Αχελώου, είναι ενταγμένες αυτές οι περιοχές σε αυτό το καθεστώς και εκεί ισχύει η ίδια απαγόρευση.

Για να γίνω πιο συγκεκριμένος, το ιδίως για την περιοχή τη δικιά μας εδώ στην Εντολοακαρνανία, υπάρχει, θα έλεγε κανείς, ένα θετικό και ένα αρνητικό. Το θετικό, όπως προανέφερα, είναι οι περιορισμοί στα αεολικά. Και συγκεκριμένα, στο νέο χωροταξικό πλαίσιο, πρέπει να πούμε ότι όλη η Εντολοακαρνανία, με εξαίρεση 4 περιοχές, τη Δημοτική Ενότητα Μεσολογγίου, τη Δημοτική Ενότητα Ινιαδών στο Δήμο Μεσολογγίου, τη Δημοτική Ενότητα Αντιρίου στην Αύπακτο και τη Δημοτική Ενότητα Αστακού στο Δήμο Ξηρομέρου, είναι αυτές οι περιοχές που θεωρούνται περιοχές αιωλικής καταλληλότητας. Όλες οι υπόλοιπες, δηλαδή οι υπόλοιπες 25 δημοτικές ενότητες της Εντολοακαρνανίας, όλος ο υπόλοιπος νομός θεωρείται περιοχή αποκλεισμού. Έτσι. Και πλέον δεν θα δούμε αιωλικά πάρκα και ανεμογεννήτριες. Αυτό ουσιαστικά δικαιώνει σε πολύ μεγάλο βαθμό, νομίζω στο 100%, και τις αντιδράσεις που υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια σε διάφορα σημεία του νομού, στην περιοχή της Ναυπακτίας για παράδειγμα, στην περιοχή της Βόντσας και του Δήμου Ξηρομέρου, εκεί στα Καρνανικά κτλ. Δικαιώνει τις αντιδράσεις και των φορέων και των δήμων της περιοχής που γνωμοδοτούσαν ως επιτοπλίστων αρνητικά και άλλων φορέων της περιοχής, λέγοντας ότι πλέον η περιοχή έχει κορεστεί από τέτοιες επενδύσεις. Επαναλαμβάνω, από τις 29 δημοτικές ενότητες, οι 25, στις 25 πλέον απαγορεύονται αιωλικά πάρκα και μόνο 4, Μεσολόγγι, Ινιάδες, Αντίριο και Αστακός, είναι οι περιοχές που θεωρούνται περιοχές αιωλικής καταλληλότητας, χωρίς να σημαίνει ότι σε αυτές τις περιοχές υπάρχει ελευθέρας, πάτε και βάλτε αιωλικά όπου θέλετε, γιατί και σε αυτές τις περιοχές της αιωλικής καταλληλότητας ισχύουν οι λεγόμενοι οριζόντιοι περιορισμοί. Αυτό που είπα πριν για τις αποστάσεις, για τα 1200 μέτρα υψόμετρο, αυτά είναι οριζόντια και ισχύουν για όλη τη χώρα. Το αρνητικό για τη δικιά μας περιοχή και τα ιδιαίτερα δεδομένα της Εντολοακαρνανίας είναι το ότι το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο εξαιρεί τις αντλισοταμιεύσεις. Τα έργα της αντλισοταμιεύσης δεν θα υπάγονται στο νέο χωροταξικό πλαίσιο. Παίρνουν κατά κάποιο τρόπο, θα έλεγε κανείς, αν όχι ένα ελευθέρας, τέλος πάντων, για όλη τη χώρα ισχύει αυτό. Ουσιαστικά το Υπουργείο Περιβάλλοντος κλείνει το μάτι στους επενδυτές αυτών των έργων. Εδώ πρέπει να παρατηρήσουμε και να σημειώσουμε ότι στην ανακοίνωσή του χθες το Υπουργείο, πριν παραθέσει το κείμενο της διαβούλευσης, εισαγωγικά αναφέρει τα εξής. Και το διαβάζω μοταμό γιατί είναι μόνο δύο φράσεις. Στην κρίσιμη γεωπολιτικά συγκυρία που διανύουμε, η ενεργειακή ασφάλεια αποτελεί τμήμα της εθνικής ασφάλειας. Γι' αυτό και η ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας της πατρίδας συνιστά προτεραιότητα για την κυβέρνηση. Λέει ως εισαγωγική τοποθέτηση. Και διαβάζοντας τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του χωροταξικού σχεδιασμού αυτού που παρουσίασε το Υπουργείο και αυτά που αναφέρονται πολλές φορές για το γεγονός ότι τα έργα της αντλισοταμίευσης βοηθούν και ενισχύουν την ευστάθεια του ηλεκτρικού συστήματος, κάνω μία πρόχειρη εικασία ότι ενδεχομένως κάπου εκεί να έγκυται και να εξηγείται η εξαίρεση σε ό,τι αφορά τα έργα αντλισοταμίευσης. Βεβαίως πρέπει να πούμε εδώ και να κάνουμε μία διευκρίνηση ότι για οποιαδήποτε επένδυση κι αν μιλάμε, αυτό το νέο χωροταξικό δεν αφορά τα έργα προφανώς που ήδη έχουν αδειοδοτηθεί και βρίσκονται σε λειτουργία. Αυτά που αδειοδοτήθηκαν και βρίσκονται σε λειτουργία, αδειοδοτήθηκαν και βρίσκονται σε λειτουργία. Τελεία και παύλα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν πρόκειται να φύγουνε, να τα διώξει το νέο χωροταξικό. Επίσης, μέχρι να θεσμοθετηθεί το νέο χωροταξικό, γιατί υπάρχουν πολλές επενδύσεις που είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε φάση αδειοδότησης, έτσι. Μέχρι να θεσμοθετηθεί το χωροταξικό, αυτές οι επενδύσεις που βρίσκονται στο τελικό στάδιο δεν θα κριθούν με αυτό που δεν έχει ακόμα θεσμοθετηθεί.
θα κριθούν με βάση το ισχύον χωροταξικό. Θυμίζω για παράδειγμα πρόσφατα είχαμε την περίπτωση του έργου της αντιλιοσυνταμίευσης του καινούργιου έργου στα Κρεμαστά. Έτσι. Έχουμε άλλες περιπτώσεις με φωτοβολταϊκά ή αιολικά που επίσης πρόσφατα ιδιοδοτήθηκαν ή δόθηκαν στη δημοσιότητα για διαβούλευση μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Για αυτές τις περιπτώσεις, μέχρι να θεσμοθετηθεί και να βγει το προεδρικό διάταγμα του νέου χωροταξικού σχεδιασμού, αυτές θα κριθούν με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία και το σημερινό καθεστώς, δηλαδή το παλιό, δηλαδή αυτό χωροταξικό που έλεγα στην αρχή του 2008.

Τώρα, θα περιμένουμε βέβαια, γιατί αυτό δόθηκε στη δημοσιότητα χθες το απόγευμα, θα περιμένουμε να δούμε και τις αντιδράσεις των Δήμων. Ήδη στην τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΚΕΔΕ υπήρξαν κάποια σχόλια σε σχέση με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις, όπως πρόσφατα στο χωροταξικό του τουρισμού που βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα σε διαβούλευση, δεν ελήφθη υπόψη η γνώμη των Δήμων. Να πούμε εδώ παρενθετικά ότι ιδίως για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας η πρόταση της ΣΚΕΔΕ ήταν οι γνωμοδοτήσεις των Δήμων και των Περιφερειών να μην είναι γνωμοδοτήσεις που να μπορεί κανείς να τις παρακάμψει και να τις παραβλέψει, αλλά να είναι ουσιαστικά δεσμευτικές για το Υπουργείο που θα εκδώσει άδεια. Δηλαδή, αν ο Δήμος ή η Περιφέρεια αυτό προτείνουν ή της αυτοδιοίκησης, έτσι, πουν όχι, αυτό θα πρέπει να είναι δεσμευτικό για το Υπουργείο και τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης. Λιγάκι too much, όπως καταλαβαίνει κανείς, γι' αυτό και δεν υπάρχει κάποια τέτοια πρόβλεψη ή κάποια τέτοια ανοίξη από το Υπουργείο. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι εδώ ιδίως για την ευρύτερη περιοχή, όχι μόνο στην Ετωλοκαρνανία και στη γειτονική Βρετανία και στην Ήπειρο, γιατί αυτό το κομμάτι ουσιαστικά της βορειοδυτικής Ελλάδας είναι η μεγάλη αποθήκη υδατική για το σύνολο της χώρας, νομίζω ότι εδώ σε αυτό το κομμάτι της χώρας οι Δήμοι για το ζήτημα αυτό των αντλησοτεμεύσεων θα μπορούσαν να κάνουν κάποια αντίδραση, γιατί το να υπάρχει αυτή η εξαίρεση στο χωροταξικό είναι ένα ζήτημα. Θυμίζω ότι πρόσφατα κυκλοφόρησε η περίπτωση όπου και η ίδια η ΔΕΗ σκέπτεται υδροηλεκτρικά εργοστάσια, όπως αυτό στο Καστράκι, εδώ έξω από το Αγρίνιο, ή στον Άραχθο, στην περιοχή της Σάρτας, να τα μετατρέψει σε σταθμούς αντλησοταμίευσης με νέα έργα που φιλοδοξεί, που θέλει τέλος πάντων να σχεδιάσει και να προωθεί στα επόμενα χρόνια. Επομένως, εδώ σε αυτό το κομμάτι της χώρας νομίζω ότι υπάρχει ένα θέμα σε σχέση με αυτού του είδους τα έργα της αντλησοταμίευσης. Τώρα βέβαια μένει να δούμε μέχρι τη διαβούλευση και την οριστική θεσμοθέτηση τι ακριβώς θα συμβεί με αυτό. Πάντως είναι το μοναδικό, θα έλεγε κανείς, και μάλιστα έτσι πολύ χτυπητό κακό νέο που φέρνει το ειδικό χωροταξικό για την Ετωλοκαρνάνια.

Λοιπόν, τώρα να αλλάξουμε θέμα, να έρθουμε στα υπόλοιπα θέματα της ατζέντας μας, γιατί αυτό το ζήτημα με το ειδικό χωροταξικό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι ομολογουμένως αρκετά σημαντικό. Παρεπιπτόντως και κλείνοντας με τα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, να πω ότι πιθανότατα τις επόμενες ημέρες, πολύ σύντομα δηλαδή, να δούμε και το χωροταξικό για τη βιομηχανία από την πλευρά του Υπουργείου, οπότε θα έχουμε και άλλα εκεί ενδιαφέροντα να συζητήσουμε. Τώρα να έρθω στα υπόλοιπα θέματα της σημερινής μας ατζέντας και να ξεκινήσω από το γεγονός ότι ανακοινώθηκε από φορείς της περιοχής εκεί στον Ορεινό Βάλτο και στην Ευρυτανία ότι στις 27 Μαρτίου, την ερχόμενη εβδομάδα, την ερχόμενη Τετάρτη συγκεκριμένα, θα πραγματοποιήσουν μια κινητοποίηση και θα προχωρήσουν στον αποκλεισμό της γέφυρας της Τατάρνας που συνδέει Ετωλοκαρνανία και Ευρυτανία, διαμαρτυρώμενοι για την καθυστέρηση που υπάρχει στο θέμα της αποκατάστασης του δρόμου εκεί στο ύψος της Αλευράδας. Είναι ο δρόμος ανάμεσα στην Αλευράδα και τη γέφυρα της Τατάρνας που από τις αρχές του περασμένου Δεκεμβρίου σημειώθηκε μία κατολίσθηση με αποτέλεσμα το συγκεκριμένο κομμάτι να κλείσει. Οι κάτοικοι και στο κομμάτι αυτό του Ορεινού Βάλτου, αλλά και επειδή ο δρόμος εξυπηρετεί την κίνηση μεταξύ Ευρυτανίας και Ετωλοκαρνανίας, και οι κάτοικοι από την Ευρυτανία που θέλουν να μετακινηθούν νεότερα, αναγκάζονται να κάνουν έναν μεγάλο κύκλο ουσιαστικά μέσω του τρίκλινου, και αυτό ταλαιπωρεί αρκετά τους κατοίκους. Εδώ πρέπει να πούμε ότι από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, γιατί εκεί είναι η αρμοδιότητα του συγκεκριμένου δρόμου, του επαρχιακού αυτού οδικού δικτύου, από την περιφέρεια έχει γίνει η σχετική μελέτη και έχει κατατεθεί το τεχνικό δελτίο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να έρθουν τα χρήματα από το πρόγραμμα αυτό των φυσικών καταστροφών. Είναι 1,6 εκατομμύρια ευρώ η μελέτη, έχει περάσει το θέμα δηλαδή από την Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, και αυτό μάλιστα έγινε πολύ γρήγορα, δηλαδή είχαμε στις αρχές Δεκεμβρίου την κατολίσθηση. Σε λιγότερο από ένα μήνα, στο τέλος Δεκεμβρίου, είχε σταλεί το αίτημα από την περιφέρεια και ουσιαστικά έκτοτε είναι θέμα του Υπουργείου να δώσει τη χρηματοδότηση για να γίνει αποκατάσταση. Αυτό γνωρίζουμε εμείς μέχρι τώρα από το ρεπορτάζ. Τώρα να πούμε ότι παρεπιπτόντως πιθανόν να έχουμε κάποια εξέλιξη. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι σε πολλά σημεία σε όλη τη χώρα, δεν είναι μόνο η δικιά μας περιοχή, όπου και να κοιτάξεις κανείς το χάρτη, θα δει σε διάφορες περιοχές τέτοια προβλήματα από φυσικές καταστροφές να υπάρχουν πάρα πολλά. Αυτές τις μέρες, χθες συγκεκριμένα, ήρθε το ΦΕΚ, βγήκε το ΦΕΚ για το ειδικό πρόγραμμα αποκαταστάσεων από φυσικές καταστροφές που προβλέπει 800 εκατομμύρια ευρώ για την τετραετία 2026-2030. Τώρα θα μου πεις πώς γίνεται να προϋπολογίσεις σε βάθος 4 ετών τι χρήματα θα χρειαστείς για φυσικές καταστροφές, αφού δεν ξέρεις τι θα σου έρθει. Έτσι, μπορεί να σου έρθει κανένας Ντάνιελ, όπως έγινε στη Θεσσαλία, και να τραβάς τα μαλλιά σου και να ψάχνεσαι. Μπορεί να μην σου έρθει και τίποτα. Δεν ξέρω πώς το υπολογίσανε. Τέλος πάντων, αυτά τα χρήματα είχαν, αυτά βάλανε. Είναι 400 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά 400 εκατομμύρια ευρώ για 4 χρόνια. Έτσι. 2, 4, 8. Που σημαίνει 200 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, αν μπορούσες να βρεις έναν μέσο όρο. Και να σας πω για παράδειγμα ότι ας πούμε τα έργα που χρειάστηκαν μόνο στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για τις πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού, που ήταν ιδιαίτερα έντονες ιδίως στην περιοχή της Αχαΐας, αλλά είχαμε και στην Ετωλοκαρνανία προβλήματα όπως και στην Ηλία που δημιουργήθηκαν από τις πυρκαγιές, μόνο για αυτά η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας χρειάστηκε 30 εκατομμύρια και κάτι. Έτσι. Επομένως καταλαβαίνει κανείς
Ποια είναι η αναλογία όταν, και ποια είναι η δυσκολία όταν θεωρητικά το Υπουργείο θα έχει κάθε χρόνο στη διάθεσή του 200 εκατομμύρια πάνω κάτω για αυτή τη δουλειά. Όταν μόνο μία περιφέρεια και μόνο για τις πυρκαγιές χρειάστηκε 30 εκατομμύρια. Από τα 200, λέω εγώ τώρα, έτσι, για να κάνουμε έναν υπολογισμό. Γι' αυτό το λόγο, εξάλλου, πάρα πολλές φορές γίνεται κάτι που μπορεί να έχει και ένα μικρό σχετικά κόστος αποκατάστασης, αλλά τα χρήματα από το Υπουργείο συνήθως έρχονται ένα ή και 1,5 χρόνο αργότερα από τη φυσική καταστροφή. Τώρα, μπορεί σε κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις να ήρθαν και λίγο νωρίτερα, αλλά συνήθως ο μέσος όρος είναι εκεί, 1 με 1,5 χρόνο. Μένει να δούμε τι θα συμβεί και αν κάποιο ρόλο θα παίξει το γεγονός ότι πήρε ΦΕΚ προχθές το πρόγραμμα των ειδικών καταστροφών από το Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά όπως προανέφερα, το πρόβλημα για τους κατοίκους είναι εκεί, είναι καθημερινότητα, δεν περιμένει βεβαίως ΦΕΚ και γι' αυτό θα έχουμε και αυτή την κινητοποίηση την ερχόμενη Τετάρτη.

Λοιπόν, να αλλάξουμε τώρα θέμα, έτσι να κάνουμε και λίγο χιούμορ, γιατί μερικές φορές αυτές οι ιστορίες με τους διαγωνισμούς του δημοσίου μέσω του ΑΣΕΠ έχουν γνωστές και μη εξαιρετές και πολύ μεγάλες βεβαίως καθυστερήσεις. Έχει και ένα ενδιαφέρον παραπολιτικό, αν θέλετε, η είδηση αυτή. Ο Σπύρος ο Διαμαντόπουλος, ο δήμαρχος του Μεσολογγίου, διορίστηκε υπάλληλος στο Δήμο Ακτίου Βόνιτσας. Καλώς τέριωτος λοιπόν. Είχε κάνει, λέει, τα χαρτιά του βεβαίως πριν τις εκλογές στις δημοτικές του 2023, που εκλέχθηκε δήμαρχος του Μεσολογγίου. Τώρα βγήκαν τα αποτελέσματα και βγήκε και η τοποθέτηση, και στον κλάδο ΠΕ οικονομικού καταλαμβάνει θέση στο Δήμο Ακτίου Βόνιτσας. Η λυπητερία έρχεται για το Δήμο Ακτίου Βόνιτσας, γιατί θα έχει έναν υπάλληλο, παίρνει έναν υπάλληλο που φαντάζομαι θα τον είχε και ανάγκη αφού προκηρύχθηκε η θέση μέσω ΑΣΕΠ, αλλά δεν θα τον έχει γιατί είναι δήμαρχος ο υπάλληλος και δεν θα τον έχει και ποτέ το συγκεκριμένο. Η αλήθεια είναι, γιατί τώρα υπάρχει και ένα άλλο από τα προνόμια που προβλέπονται στον κώδικα εκεί των δήμων και κοινοτήτων. Συγκεκριμένο ο κύριος Διαμαντόπουλος, όταν θελήσει ο ίδιος να πάψει να είναι δήμαρχος. Υπάρχουν και τέτοιοι που και που θα συναντήσει κανείς που θα πει εντάξει, φτάνει, δεν θέλω άλλο. Σπάνια περίπτωση, αλλά μπορεί και να το συναντήσεις. Ή όταν θα τον πάψει ο λαός, γιατί δημοκρατία έχουμε ακόμα, λοιπόν, θα μπορεί να καταλάβει διευθυντική θέση στο Δήμο που υπηρέτησε, στο Δήμο Μεσολογγίου. Άρα, επομένως, ο Δήμος Ακτίου Βόνιτσας δεν θα τον δει ποτέ παρά μόνο στην ορκομοσία.

Η αλήθεια είναι ότι συμβαίνουν αυτά σε πολλές περιπτώσεις. Έτσι, θυμίζω για παράδειγμα ότι ο πρώην δήμαρχος της Αμφιλοχίας, ο Γιώργος Κατσούλας, εξαιρετικός μηχανικός, ήταν ουσιαστικά ο προϊστάμενος της υπηρεσίας δόμησης του Δήμου Αμφιλοχίας. Εκλέχθηκε δήμαρχος, απόφαση του λαού, τι μπορείς να πεις, έτσι, και ουσιαστικά με το που εκλέχθηκε καταργήθηκε και η όποια πιθανότητα υπήρχε να λειτουργήσει η υπηρεσία δόμησης στο Δήμο Αμφιλοχίας, και έκτοτε ο Δήμος Αμφιλοχίας για αυτά τα ζητήματα εξυπηρετείται από το Δήμο Αγρινίου. Εξάλλου δεν θα μπορούσε να υπάρχει και κανονική υπηρεσία δόμησης με ένα μόνο μηχανικό. Όπως λέει και η παροιμία, ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη. Αλλά συμβαίνουν αυτά στους δήμους. Η αλήθεια είναι πολλές φορές και όταν οι υπάλληλοι γίνονται και αιρετοί.

0: Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι στη συχνότητα του Δυτικά FM 92,8, γιατί ακολουθεί η Φωνή Γερμανή με την εκπομπή μαζί Δυτικά. Και εμείς θα τα πούμε αύριο βεβαίως για να κλείσουμε την εβδομάδα. Καλημέρα σε όλους και χρόνια πολλά και πάλι στους εορτάζοντες.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
3: Μύρισε όλη η γειτονιά.
1: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιία Γρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.gr.

0: στη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
1: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
2: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

Και εκεί που λες αλλάξανε τα πράγματα. Και σηκώνεις το ποτήρι, αρπάζει, κλέβει το όνειρό σου και του

Καλώς τους, καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Χρόνια πολλά στην Ελένη, χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο, χρόνια πολλά στην Κωνσταντίνα, την Άντια, τη Λένα. Ήταν μια επιλογή δική μου, τον παρακάλεσα τον Γιώργο Κατσούλη. Από εδώ και στο εξής, ό,τι ακούτε θα είναι δική του επιλογή. Ήταν ένας τρόπος να πούμε χρόνια πολλά, να ακούσουμε Χάρης Αλεξίου, που νομίζω ότι δεν ακούμε πολύ συχνά. Είναι ένα τραγούδι 40 χρόνων του Θάνου Μικρούτσικου. Μπάμπης Τσικληρόπουλος είναι ο στιχουργός. Νομίζω ότι τόσο επίκαιρα μηνύματα σε ένα τόσο παλιό τραγούδι δεν ακούμε πολύ συχνά. Το χάρηκα που το άκουσα, ελπίζω να μην σας βάρυνα την έναρξη. Είστε συντονισμένοι στο Δυτικά FM, στους 92,8. Φώνη Γερμανή στο μικρόφωνο, Γιώργος Κατσούλης, όπως σας είπα, στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής από εδώ και στο εξής.

Πέμπτη, λοιπόν, 21 Μαΐου 2026, είναι η Παγκόσμια ημέρα πολιτιστικής ποικιλομορφίας για το διάλογο και την ανάπτυξη, είναι η μέρα δράσης για την ψυχική υγεία, είναι Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000, είναι και Διεθνής ημέρα τσαγιού για εκείνους που πίνουν τσάι, γιατί εμείς νομίζω ότι αντί για αίμα στις φλέβες μας έχουμε καφέ.

Τα τιμημένα Επτάνησα ενώθηκαν με την Ελλάδα μία μέρα σαν τη σημερινή το 1864 και το 1904, αρκετά χρόνια πριν, ιδρύεται στο Παρίσι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, η γνωστή μας FIFA, και βεβαίως ακολούθησαν πολλές διοργανώσεις αλλά και πολλά σκάνδαλα που βγήκαν στην επιφάνεια.

και κάποιοι άνθρωποι λείπουν από τη δημόσια σφαίρα. Θα μου πείτε, έτσι είναι η ζωή. Το 1999 είχε φύγει από τη ζωή Έλληνας δημοσιογράφος και συγγραφέας Φρέντ Γερμανός. Θα θυμάστε οι παλαιότεροι την παρουσία του και πόσο σημαντική ήταν σε πολλά επίπεδα. Και ο Χάρη Κλίνο, Βασίλης Τριανταφυλλίδης, το 2018, ο γνωστός Έλληνας τοπιός, συγγραφέας και κωμικός κατεξοχήν, με ένα απίστευτο χιούμορ, και μόνο όσοι τον είχαν ζήσει από κοντά μπορούσαν να καταλάβουν το εύρος και τις δυνατότητες που είχε αυτός ο άνθρωπος.

Είναι βεβαίως καθημερινή, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει σπίτι που δεν έχει κάποιον που να γιορτάζει σήμερα, γενικότερα στην ευρύτερη οικογένεια. Να πω σε όλους τους συγγενείς και φίλους μου, είναι πάρα πολύ χρόνια πολλά, να είναι γεροί, και όλοι οι ακροατές έτσι, και ακροάτριες που μας ακούν αυτή τη στιγμή, να έχουν τα καλύτερα στα σπιτικά τους, πάνω απ' όλα υγεία, ηρεμία και αγάπη μεταξύ τους.

Έβλεπα πριν ένα έτσι χαριτωμένο βίντεο της ελληνικής αστυνομίας. Πρωταγωνιστές ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που ουσιαστικά ήξεραν και έπαιζαν στα δάχτυλα όλους τους όρους για τις μεθόδους που χρησιμοποιούν απατεώνες, όπως είναι το phishing, το ψάρεμα δηλαδή. Δείτε το ανεβάσαμε πριν από λίγο στο συνείδηση.gr για να ενημερωθείτε καλύτερα, δηλαδή με ποιον τρόπο μπορούν να σας κάνουν να πιστέψετε ότι πραγματικά χρειάζεται να κάνετε κάποιες κινήσεις εσείς. Οι απατεώνες βρίσκουν εφάνταστους τρόπους για να μας πείσουν και δεν έχει να κάνει μόνο με ηλικιωμένους, έχουμε πει πολλές φορές, ποντάρουν στον πανικό που δημιουργούν. Και ειδικά όταν μας βρίσκουν σε μια κατάσταση δύσκολη, είμαστε προβληματισμένοι, έχουμε να διευθετήσουμε πολλές υποθέσεις, έρχεται και αυτό ως τελευταίο χτύπημα να δώσει τη χαριστική βολή. Και διάβαζα πριν από λίγο για το ψυχικό ότι έπεσε θύμα από επιτίδιους μια γυναίκα, υποδίθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Μίλαμε για μια ηλικιωμένη γυναίκα, ήταν χθες 3:20 το μεσημέρι, την προσέγγισαν και της είπαν ότι υπάρχει πρόβλημα με το ρεύμα, μπήκαν στο σπίτι της και κατάφεραν να αποσπάσουν κοσμήματα και οικογενειακά κοιμήλια που κατά τη δήλωσή της ξεπερνούν τις 300.000 ευρώ.

ξέρουν και πού χτυπούν. Όπως αντιλαμβάνεσαι, στο ψυχικό χτύπησαν μια γυναίκα μιας κάποιας ηλικίας. Προφανώς και είχε εκεί οικογενειακά κοιμήλια και κοσμήματα, ενδεχομένως και χρήματα. Αν χτυπήσουν, ας πούμε, σε μια περιοχή στο πανεπιστήμιο, επιθετικά μιλώντας, επευκταίω το σενάριο στο Αγρίνιο, θα περιμένουν να βρουν μετρητά, να βρουν κάποια κοσμήματα, να βρουν τα αντικείμενα που έχουμε φυλάξει ως κόροι οφθαλμού των παιδιών μας, τα δικά μας έτσι οικογενειακά κοιμήλια. Θέλει μια προσοχή λοιπόν, να φροντίζουμε γι' αυτό. Ο συναγερμός βεβαίως είναι μια λύση, αλλά δεν αρκεί μόνο αυτή. Οι πόρτες ασφαλείας, είδα από κοντά, δεν το είχα ξαναδεί, πόσο εύκολο είναι να ανοίξεις μια πόρτα που δεν είναι ασφαλείας. Ένας φίλος μου έκανε μια επίδειξη στο δικό του σπίτι, γιατί κλείστηκε απ' έξω. Λοιπόν, δεν υπάρχει πιο εύκολο πράγμα και αντιλαμβάνεστε ότι καλό είναι να μην μένουν ούτε παράθυρα ανοιχτά, ούτε πόρτες. Και έχουμε δει περιστατικά και εδώ στο Αγρίνιο εσχάτως, όταν κάποιος σε ισόγειο είδε ένα παράθυρο ανοιχτό, δεν ήταν ασφαλισμένο, μπήκε μέσα και πήρε ό,τι βρήκε, άσχετα αν συνελήφθη μετά. Επειδή ωστόσο τα μετρητά έτσι δεν υπάρχουν σε μεγάλο ποσοστό όπως υπήρχαν στο παρελθόν, συγκριτικά με το παρελθόν, λοιπόν βρίσκουν άλλους τρόπους οι απατεώνες και κυρίως ζητούν με έναν έμεσο τρόπο, χωρίς να μας το λένε, αλλά μας ζητούν τους τραπεζικούς λογαριασμούς, τους κωδικούς, τα PIN. Τι κάνουν, μεταφέρουν τα χρήματά μας σε δικούς τους λογαριασμούς και μετά τα χρήματα κάνουν φτερά.

Μια μεγάλη επιχείρηση αστυνομική βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη. Μια νέα αστυνομική επιχείρηση. Δεν θα είναι η πρώτη, δεν θα είναι η τελευταία. Πάνω από 200 λέει αστυνομικοί, εγώ λέω, ανοίγω μια παρένθεση, με κίνδυνο της ζωής τους, χτενίζουν τα Ζωνιανά, τη Χερσόνησο και άλλες περιοχές, σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίδη. Κάνουν έρευνα σε σπίτια, τουλάχιστον 22, σε στάνες, σε ποιμηνιοστάσια δηλαδή, και σε αυτούς τους νομούς. Έχει κάποια έτσι, στοιχεία, κάποιες πληροφορίες στο Κρέτα Live και λέει ότι ερευνά για ναρκωτικά, τρεις οικογένειες που φέρονται να συνδέονται μεταξύ τους. Έχει και ένα ενδιαφέρον και για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν προκύψει κάποιοι διάλογοι φωτιά από κτηνοτρόφο των Ζωνιανών. Έψαχνε ζώα ώστε να καλύψει τον αριθμό που είχε δηλώσει ψευδός για να πάρει επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Λένε τα δημοσιεύματα ότι έχουν γίνει ήδη 16 συλλήψεις και συνολικά κατηγορούνται 76 άτομα. Και βρέθηκαν στους ελέγχους που έγιναν στα σπίτια τους, φανταστείτε, ήταν και υποψιασμένοι, έτσι, ναρκωτικά, κοκαίνη και χασίς, όπλα, χρηματικά ποσά, βεβαίως τα οχήματα που χρησιμοποιούσαν για να κινηθούν, αλλά και αυτόματος μετρητής χρημάτων. Φαίνεται ότι ήταν πολλά τα μετρητά.

Και αυτός ο καιρός τον βλέπουμε έξω εδώ. Τώρα ήρθαν έτσι οι συνάδελφοι απ' έξω που έκαναν δουλειές. Γενικότερα ζεσταίνεις όταν περπατάς. Έχει τη θερμοκρασία την υψηλή. Αλλά έτσι για να μας χαλάσει το Σαββατοκύριακο, να μας τρολάρει, όπως συνηθίζει τους τελευταίους αρκετούς μήνες, θα έχουμε επιδείνωση από αύριο. Με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, όπως διαβάζω. Θα αλλάξει αυτό το σκηνικό του καιρού. Κυρίως στα βορειοανατολικά και την Πελοπόννησο θα υπάρχουν ζητήματα. Θα είναι το Σάββατο η πιο δύσκολη μέρα, έτσι να το χαλάσει ολόκληρο το τρίμερο. Με έντονη συννεφιά, αρκετές βροχοπτώσεις και καταιγίδες τόσο στην υπηρετική χώρα όσο και στο Αιγαίο. Και την Κυριακή θα έχουμε μια μικρή βελτίωση, χωρίς να λείψει η αστάθεια.

Προφανώς και δεν λείπουν τα σχόλια ότι τη βροχή τη θέλουμε και δεν είναι επιδείνωση του καιρού, είναι αλλαγή του καιρού και είναι ωραίο να έχουμε βροχούλες, γιατί χρειαζόμαστε το νεράκι, χρειαζόμαστε να ποτιστούν τα δέντρα, ναι, τα γνωρίζουμε όλα αυτά, αλλά θέλουμε έτσι, πώς να το κάνουμε το Σαββατοκύριακο, αν έχουμε λίγο ελεύθερο χρόνο, να κάνουμε κάτι πιο ευχάριστο, αντιλαμβάνομαι τη λέτε.

Σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει διαρκώς, είναι σημαντικό να επιλέξεις την καλύτερη σχολή ανώτερης εκπαίδευσης και να την εμπιστευτείς για την κατάρτισή σου. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα δείχνουν το δρόμο της επαγγελματικής αποκατάστασης με 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλο το φάσμα των σύγχρονων επαγγελμάτων. Υπήρξαν οι πρώτες που λειτουργήσαν γραφεία σταδιοδρομία στην Ελλάδα και εισήγαγαν την ειδικότητα του ΣΕΦ. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις στην Ελλάδα διαθέτουν υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, έχοντας το ενεργητικό τους καταξιωμένους επαγγελματίες. Εδώ θα έχεις τη δυνατότητα να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Εδώ θα έρθεις σε επαφή με κορυφαίες επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Κλείσε μια ξενάγηση στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου του 2026. Τηλεφώνησε τώρα στο 2610 270 551 και ενημερώσου στο delta360.gr.

Έχουμε μια ενημέρωση από τον τύπο της Ήλιας ότι νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας ένας μαθητής σχολείου από την περιοχή που όπως όλα δείχνουν προσβλήθηκε από μηνυγκίτιδα. Στη σελίδα Πατρίς News λέει ότι εκδηλώθηκε το περιστατικό την περασμένη Τρίτη όταν ο μαθητής παρουσίασε υψηλό πυρετό και ανησυχητικά συμπτώματα και το λέω για να έχουμε όλοι το νου μας. Τον μετέφεραν στο νοσοκομείο Πύργου, διάγνωσαν ισχυρή υποψία μηνυγκίτιδας οι γιατροί, έκριναν ότι η κατάστασή του είναι πολύ κρίσιμη και αποφάσισαν να διακομιστεί άμεσα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας. Οι πληροφορίες που έχει η εφημερίδα λένε ότι δεν υπάρχει σοβαρός λόγος ανησυχίας γενικότερα, γιατί απουσίαζε από το σχολείο την τελευταία εβδομάδα, άσχετα αν οι γονείς ασχέτως αν εμφανίζονται ιδιαίτερα ανήσυχοι και δηλώνουν πως δεν έχουν πάρει επίσημη ενημέρωση. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής στην Πάτρα έχει πάρει αρκετά παράπονα από γονείς που ζητούν απαντήσεις για την κατάσταση. Και υπάρχει και μια ανακοίνωση από τον Ομαρχιακό Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων ΑΜΕΑ του νομού Ηλίας, Ήλις είναι η επωνυμία του, έστειλε μια επίγουσα επιστολή και κάνει λόγο για έλλειψη ενημέρωσης προς γονείς και προσωπικό. Τα καλύτερα ευχόμαστε για το παιδί και είναι μια αφορμή αυτή η αναφορά. Να δούμε τι έχουμε κάνει με τα εμβόλια για τη μηνυγκίτιδα. Έχουμε πει ότι κάποια στιγμή ένα συγκεκριμένο εμβόλιο για το μηνυγκιτιδόκοκο ήταν, μπορούσες να το κάνεις, να μην το κάνεις. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι, το λεγόμενο Μπεξέρο. Δεν κάνω διαφήμιση στην εταιρεία την φαρμακευτική. Αλλά και πολύ φοβόντουσαν γονείς, τουλάχιστον μερικά χρόνια πριν, για κάποιες παρενέργειες που ενδεχομένως να είχε στην κινητικότητα των άκρων κτλ. Μην πω σε λεπτομέρειες. Ωστόσο, εδώ μιλάμε για κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι να μην προσβληθεί το παιδί από κάτι τόσο σοβαρό, γιατί μετά είναι οι πιθανότητες έτσι, πώς να το πω, δύσκολες. Τα μαθηματικά δεν βγαίνουν και θέλει μια μεγαλύτερη προσοχή. Μιλήστε καλύτερα με τον παιδίατρό σας.

0: Βλέπω και μια νέα ανάρτηση του κυρίου Γεωργιάδη. Αναφέρεται, ξεσκεπάζει έναν αναισθησιολόγο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που ζήτησε φακελάκι 150 ευρώ για να πράξει, λέει ο υπουργός, όσα είναι υποχρεωμένος να παρέχει δωρεάν. Δουλεύει ο γιατρός στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Αγίων Αναργύρων, λένε οι πληροφορίες. Εντάξει, τέλος πάντων, πόσοι αναισθησιολόγοι είναι εκεί. Αλλά πραγματικά, εδώ μιλάμε για ψηλά, πραγματικά ψηλά, 100-150 ευρώ, που πολλοί πολίτες, καλός ή κακός, γιατί μιλάμε για έμεση δωροδοκία, εν πάση περιπτώσει, ή για δώρο, δείτε το όπως θέλετε, τα δίνουν με την καρδιά τους για να προσέξουν τον άνθρωπό τους ή για να τον ευχαριστήσουν για αυτό που έκανε. Αλλά τώρα, γιατί μιλάμε για 100 ευρώ, δεν λέω ότι είναι λίγα, δεν τα μειώνω, αλλά δεν λέω είναι αλλού τα λεφτά. Αυτό θέλω να επισημάνω.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
4: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
5: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr / radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr /radio.
6: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Άνθρωποι του Αγρινίου, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση το Σάββατο 23 Μαΐου. Stand-up comedy, πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, τον Άγιο Χριστόφορο, καπνά, σημαίες πανετολικού και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Σάββατο 23 Μαΐου στον κινηματογράφο Ελληνής. Προπόληση more.com και στα ταμεία του κινηματογράφου.
8: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
9: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.

Επιστροφή μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Είστε συντονισμένοι στο Δυτικά FM στους 92,8. Γιώργος Κατσούλης στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Φώνη Γερμανή στο μικρόφωνο.

Τι βλέπει κανείς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα πάντα βλέπει βεβαίως, αλλά δεν έχουμε γυρίσματα μόνο στη Μύκονο από την Έμιλη που έφυγε από το Παρίσι να βρεθεί έτσι στο υπέροχο αυτό νησί και να κάνει και τα γυρίσματα της σειράς που έχει μεγάλη απήχηση διεθνώς. Έχουμε γυρίσματα, όπως βλέπουμε και από το Δήμαρχο, στον Αστακό, βλέπουμε μια ανάρτηση του Γιάννη Τριανταφυλάκη. Γυρίζεται η ταινία Χρόνος εκεί, να χρησιμοποιούν και ελληνικές, ελληνικότατες λέξεις όταν εμείς πασχίζουμε να μην χρησιμοποιήσουμε καμία ή δυνατόν. Λοιπόν, και άκουγα πριν κάποιους ηθοποιούς, ειδικά έναν, λέει πραγματικά εδώ τώρα ήρθα για δουλειά, δουλεύω, κάνω πράγματα και είμαι επικεντρωμένος σε αυτό, αλλά έχω βρει και τον τόπο των διακοπών, τον άκουγα να μιλάει στα αγγλικά και λέει ξέρω το δήμαρχο, ξέρω, λέει, τα καλύτερα τοπικά μαγαζιά για φαγητό, οπότε λέει να η ευκαιρία, θα ακολουθήσει επίσκεψη, αλλά για αναψυχή.

Το απόγευμα, γιατί δεν αναφερθήκαμε σε αυτά, το απόγευμα αναμένεται το άνοιγμα της αυλαίας για το κόμμα Καριστιανού. Η πρώτη συνάντηση των οπαδών στη Θεσσαλονίκη θα γίνει και έτσι θα πάμε ένα βήμα παραπέρα, θα ανοίξει μια σελίδα καινούργια για το πολιτικό σκηνικό. Αυτό που είναι βέβαιο είναι η αναφορά του ουσιαστικού ελπίδα στο όνομα του κόμματος και περιμένουμε με ανυπομονησία να δούμε θέσεις, απόψεις, πώς θα γίνει όλο αυτό. Σημερινή συνάντηση λοιπόν στο Ολύμπιο της πλατείας Αριστοτέλου, σε ένα υπέροχο σημείο, και απευθύνει και ανοιχτό κάλεσμα η κυρία Καριστιανού στις 6.30 το απόγευμα, και αφήνει και αιχμές εναντίον όσων από το πολιτικό σκηνικό θεωρεί ότι προσπαθούν να υπονομεύσουν την πρωτοβουλία και να δυσφημίσουν το εγχείρημα. Και φαντάζομαι ότι αντιλαμβάνεστε όλοι ότι αναφέρεται στα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας περί τέλος πάντων σύμπνοιας με έναν τρόπο με τη Ρωσία, ένα ρωσοφιλικό κίνημα, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω, αλλά ναι, αυτά έχουν δει το φως της δημοσιότητας και ενδεχομένως η κυρία Καριστιανού να αναφέρεται σε αυτά και σε μια προσπάθεια να πληγεί το εγχείρημα εν τη γενέση του. Το επιτελείο της κυρίας Καριστιανού περιμένει κόσμο από τη Θεσσαλονίκη και γενικότερα από τη Βόρεια Ελλάδα να υπογράψουν αυτή την ιδρυτική διακήρυξη και θα κατατεθεί αυτή εκτός απρόπτου αύριο στον Άριο Πάγο. Δεν έχουν δει πολλά στοιχεία το φως της δημοσιότητας για το περιεχόμενο αυτής της πολιτικής εκδήλωσης. Μάλλον θα πρέπει να υπάρχει έτσι και το στοιχείο της έκπληξης, του εντυπωσιασμού. Θα το δούμε στην πορεία. Κόντος ψαλμός. Αλληλούια.

Και να έρθουμε σιγά σιγά στα τοπικά. Είναι μια εξέλιξη, μια είδηση που δεν την ακούς καθημερινά. Αν και έχουμε προηγούμενα, τα ανέφερε, προηγούμενο παράδειγμα το ανέφερε ο Δημήτρης Παπαδάκης, από τον οποίο παραλάβαμε σκητάλη στην εκπομπή του. Έχουμε μια εξέλιξη που αφορά το Δήμαρχο Μεσολογγίου, το Σπύρο Διαμαντόπουλο. Ενημερώθηκε, λέει, προσφάτως ότι διορίζεται στο Δήμο Ακτίου Βόνιτσα, στον κλάδο ΠΕ Οικονομικού, γιατί είχε πάρει μέρος σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ πριν τις εκλογές, όπως λέει και το δημοσίευμα της συνείδησης, και αναμένεται το προσεχές διάστημα, λέει το δημοσίευμα, να αποδεχθεί το διορισμό του, χωρίς όμως να μπορεί να αναλάβει υπηρεσία, γιατί ασκεί τα καθήκοντα του Δημάρχου. Πάντως, όπως εξηγεί η συνείδηση, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, μετά την ολοκλήρωση της θητείας του στην αυτοδιοίκηση, θα έχει τη δυνατότητα να τοποθετηθεί υπηρεσιακά στο Δήμο Μεσολογγίου, ακόμη και σε διευθυντική θέση. Και είναι πολλά τα μηνύματα και τα σχόλια που λαμβάνουμε σε σχέση με το ίδιο. Η άνεση αυτή δεν υπάρχει για κινητικότητα σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη, όπως υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Είναι ένα που θίγεται για συγκεκριμένη υπάλληλο που έχει και παιδί με αναπηρία. Είναι ζητήματα που πρέπει να τα δει η νομοθεσία, να τα δει με ευαισθησία το κράτος, και να υπάρξουν κάποιες εξαιρέσεις, ιδιαιτέρως όταν υπάρχει ζήτημα. Τώρα εδώ ο νόμος προβλέπει κάτι πολύ συγκεκριμένο για το Δήμαρχο Μεσολογγίου.

Για φθορές που γίνονται στο Παπαστράτιο Πάρκο έχουμε ακούσει πολλές φορές, έχουμε δει και τα απομεινάρια κάποιων δράσεων, έτσι, ενεργειών, ανεγκέφαλων πραγματικά, και βλέπουμε τα αποτελέσματα συχνά πυκνά, και ενώ γίνονται πολλές προσπάθειες, να, στο επίπεδο του φωτισμού ας πούμε, είχαμε και προσπάθεια που καταβλήθηκε τις προηγούμενες μια-δυο εβδομάδες. Είχαμε έναν έξυπνο, ο οποίος θεώρησε σωστό να κάνει φθορές σε δύο φωτιστικά δαπέδου στο πάρκο της πόλης, και όπως ανακοινώνει η αστυνομία, εντοπίστηκε τους αστυνομικούς να προκαλεί φθορά σε δύο φωτιστικά. Όταν τους είδε τους αστυνομικούς, τράπηκε σε φυγή, αλλά τον ακινητοποίησαν και μάλιστα τους αποθούσε, λέει, με τα πόδια, άρα αντιστάθηκε και τη σύλληψη. Τη σύλληψη, οπότε δεν ξέρω αν στη δικογραφία περιλαμβάνεται και αντίσταση κατά της αρχής, όμως για αυτά που έκανε εύχομαι να τα πληρώσει, στην πράξη δηλαδή να αποζημιώσει το Δήμο για αυτή τη ζημιά που έκανε, και να τα δουν και οι υπόλοιποι που κάνουν αντίστοιχες, θα το πω, αντίστοιχες μαγκές, και να σταματήσουν να το κάνουν. Είναι περιουσία της πόλης, το πάρκο ανήκει σε όλους, και δεν γίνεται κάθε λίγο και λιγάκι να πρέπει ο Δήμος, δηλαδή εμείς, να πληρώνουμε, να πληρώνει ο Δήμος για τις ζημιές που γίνονται, γιατί κάποιοι δεν έχουν κάτι άλλο να κάνουν. Το θεωρούν τι, πράξη αντίστασης, τι είναι αυτό το πράγμα, ειλικρινά.

Αντιστοίχως προσοχή πρέπει να δίνουμε και στις ζημιές που γίνονται σε χώρους που παίζουν τα πιτσιρίκια, σε παιδική χαρά και όχι μόνο στο πάρκο και αλλού, γιατί βλέπουμε πώς δημιουργούνται οι φθορές και ποιος μπορεί να ευθύνεται, αλλά κάποιες φορές για να μην μπλέξουμε δεν μιλάμε. Η κακή χρήση των παιχνιδιών που γίνεται κυρίως από μεγαλύτερα παιδιά είναι και αυτά στην εφηβεία. Καταλαβαίνω, παιδάκια είναι και ενδεχομένως να μην υπάρχουν άλλοι διέξοδοι, να μην κάνουν κάποια δραστηριότητα με ευθύνη των γονέων. Δεν υπάρχουν και πάρα πολλοί χώροι για ελεύθερο παιχνίδι, το αντιλαμβάνομαι. Αλλά το βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας να συμβαίνει. Και ακόμα και αν τα ακούσουμε λίγο καροτσάκι, όπως λέμε κατά το κοινό λεγόμενο τέλος πάντων, ας παρέμβουμε λιγάκι. Γιατί αν αφήνουμε τους άλλους, περιμένουμε από τους άλλους κάτι να γίνει, δεν θα αλλάξει κάτι.

Ένα ιστορικό χρέος εκπληρώθηκε στο Μεσολόγγι. Μιλούσαμε πριν για τον Δήμαρχο Μεσολογγίου. Να επανέλθουμε. Χρειάστηκε λίγο να βοηθήσει και στα αποκαλυπτήρια του μνημείου στο Μεσολόγγι, στην Ντάπια Λουνέτα. Ντάπια είναι ο προμαχώνας για κάποιους που μπορεί να μην γνωρίζουν. Λοιπόν, έγινε μια συγκινητική εκδήλωση. Χθες σημειώθηκε έτσι αυτή τα αποκαλυπτήρια. Είναι ένα μνημείο με ύψιστη συμβολική σημασία. Το φιλοτέχνης ο εικαστικός Βαγγέλης Ρόμπολας κοσμεί πλέον το Μεσολόγγι. Εκεί, ακριβώς στο σημείο που γράφτηκε ο ματηρός επίλογος της άμυνας της πόλης κατά τη διάρκεια της νύχτας της εξόδου. Και όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου, στην εκδήλωση συμμετείχαν ενεργά ο Σύλλογος Πανηγυριστών ΑΕΣΜΙΟΣ, η χοροδία του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, υπό τη διεύθυνση του καλλιτεχνικού διευθυντή Σπύρου Χολέβα, η πολύ δραστήρια χοροδία, και η φιλαρμονική του Δήμου Χρήστος Καψάλης, υπό τη διεύθυνση του αρχιμουσικού Δημήτρη Τσιάντα, ομοίως πολύ δραστήρια φιλαρμονική. Τα τοπικά σχήματα πλαισίωσαν την τελετή αποδίδοντας τις προβλεπόμενες τιμές. Υπήρχε πολλής κόσμος και βεβαίως ήταν ένα πατριωτικό προσκλητήριο μνήμης που συμπίπτει με τα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου. Όπως μας ενημερώνει ο Δήμος, το έργο του Βαγγέλη Ρόμπολα αποτελεί πλέον ένα ζωντανό φάρο αναλύωτης ιστορικής μνήμης για τις επόμενες γενιές. Στο σημείο αυτό, όπου οι πρόγονοι των Μεσολογγητών έδωσαν την ίστατη μάχη και σφράγισαν με το αίμα τους το ολοκαύτωμα της πόλης, ορθώνεται πλέον ένα σύμβολο θυσίας που θα θυμίζει σε κατοίκους και επισκέπτες το μέγεθος της ηρωικής αυτοθυσίας των εξοδητών. Και με αυτόν τον τρόπο, ο Δήμος εκπληρώνει ένα ιστορικό χρέος και όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, διασφαλίζει ότι η θυσία των προγόνων μας θα παραμείνει ανεξίτηλη στον χρόνο.

Οι σχολές Δέλτα είναι κάτι περισσότερο από μια ανώτερη σχολή επαγγελματικής κατάρτισης. Είναι μια βέβαιη επιλογή για το μέλλον σου. Είναι μια μεγάλη εκπαιδευτική οικογένεια που βρίσκεται κοντά σου και σε στηρίζει σε κάθε βήμα της εκπαιδευτικής σου πορείας. Προσφέρουν μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική εμπειρία μέσα από το πρωτοποριακό πόρταλ σπουδαστών, το MyEC Delta 360 Portal. Σου εξασφαλίζουν εγγυημένη εξάμενη πρακτική άσκηση σε αληθινό περιβάλλον εργασίας και διευκολύνουν την επαγγελματική ένταξη των αποφύτων μέσω του πρωτοποριακού γραφείου σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και τις ημερίδες Accelerate Your Career. Κλείστε μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις των σχολών Δέλτα στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοποτρώνη 3 στο κέντρο της Πάτρας, καλώντας το 2610-270-551 και ενημερωθείτε για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου του 2026.

θυμάστε που λέγαμε για τη σημασία του διστήρησης του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, όχι με την τυπική έννοια, δηλαδή αν έχετε ακριβώς το φαρμακείο που πρέπει να το έχουμε στο αυτοκίνητο, αν έχουμε τον κόνο, το τρίγωνο, τον πυροσβεστήρα που πρέπει να έχουμε ούτως ή άλλως. Αλλά θυμηθείτε τα αυτά και προμηθευτείτε τα έτσι για να μην πέσετε και σε έλεγχο, αλλά κυρίως για να μην χρειαστείτε πυροσβεστήρα και δεν έχετε. Κούφια η ώρα που τα ακούει. Λοιπόν, και είπαμε ότι πολλά πράγματα, τα περισσότερα βεβαίως ξεκινούν από το σπίτι και μετά έτσι από το σχολείο, με δεδομένο ότι πολλές ώρες τα παιδιά είναι εκεί, το ένα συναναστρέφεται το άλλο, μπορούν να κουβεντιάσουν, να έχουν παραδείγματα μάθησης μέσα στο σχολείο. Και είναι σημαντικό που η ελληνική αστυνομία κάνει δράσεις και στην Ατόλα Καρνανία. Έγιναν από αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας σε σχολεία της Περιφερειακής Ανότητας, σε Αγρίνιο, Αμφιλοχία, Θέρμο και Ξηρόμερο. Τις παρακολούθησαν περισσότερα από 650 παιδιά. Αντικείμενο ήταν η οδική ασφάλεια και η κυκλοφοριακή αγωγή. Και θα μου επιτρέψετε να πω τα ονόματα των αξιωματικών. Είναι καλό να αναφέρονται, γιατί συνήθως έτσι η αναφορά γίνεται στην ελληνική αστυνομία όταν έχουμε κάτι να πούμε που δεν τιμά τόσο πολύ το σώμα. Γιατί να μιλάμε λοιπόν κάτι όταν είναι άξιοι συγχαρητηρίων. Τις ομιλίες πραγματοποίησαν ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος Κατούνας, αστυνομικός υποδιευθυντής Βασίλειος Φλώρος, ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος Εμπεσού, αστυνόμος Β' Χαράλαμπος Κολυδάς, ο διοικητής αστυνομικού τμήματος Θέρμου, αστυνόμος Β' Πέτρος Δούκας, ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος Αμφιλοχίας, αστυνόμος Α' Δημήτριος Κόκκιος και ο υπαστυνόμος Α' Δημήτριος Ρούσης του τμήματος Τροχέας Αγρινίου. Έγιναν οι ενημερώσεις σε μαθητές δημοτικών σχολείων του Αγρινίου, του Δημοτικού Σχολείου Θιάμου και του Νηπιαγωγείου Θιάμου, του Δημοτικού Σχολείου Φοιτιών, του Πρώτου Σχολείου Δημοτικού Αμφιλοχίας, του Τέταρτου Γυμνασίου Αγρινίου, καθώς και των Γυμνασίων Θέρμου και Αμφιλοχίας. Μπράβο για αυτή την προσπάθεια, να συνεχιστεί. Ευχόμαστε από καρδιάς.

Και να μπούμε σιγά σιγά στον πολιτισμό και να επανέλθουμε σε μια έτσι, αναγγελία που είχε γίνει το προηγούμενο διάστημα, γιατί έχει σημασία να την ακούσουν πριν κλείσουν τα σχολεία αρκετοί εκπαιδευτικοί διευθυντές σχολείων που ενδιαφέρονται να προγραμματίσουν μια επίσκεψη στη Φιλαρμονική του Δήμου Αγρινίου, στην Ιστορική Φιλαρμονική, με μαέστρο τον Βασίλη Κονίδα. Και στο συνείδηση.gr, αν μπείτε στην ενότητα του πολιτισμού, θα βρείτε το τηλέφωνο και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, την διεύθυνση λοιπόν της Φιλαρμονικής στην ηλεκτρονική, για να κάνετε μια επικοινωνία, αν τη θέλετε γραπτός. Λοιπόν, τι θέλουν οι άνθρωποι της Φιλαρμονικής να γίνει και του τομέα πολιτισμού? Να υλοποιήσουν ένα νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με επίκεντρο τη μουσική παιδεία και τη γνωριμία των παιδιών με τον κόσμο της Φιλαρμονικής, με τίτλο «Μουσικά πρωινά». Να ανοίξουν οι πόρτες της Φιλαρμονικής στα σχολεία της περιοχής. Καλούνται, γινόταν και παλιότερα με έναν τρόπο αυτό, ενδεχομένως όχι με τον ίδιο τρόπο, αλλά γινόταν. Να προσκληθούν μαθητές και μαθήτριες νηπιαγωγείων και δημοτικών σε μια βιωματική εμπειρία γνωριμίας με τη μουσική. Υπό την καθοδήγηση του αρχιμουσικού της Φιλαρμονικής, οι μαθητές θα μπορούν να δοκιμάσουν τα μουσικά όργανα, να διατυπώσουν ερωτήσεις, να εξοικειωθούν με μια μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης που παραμένει στενά συνδεδεμένη με την πολιτιστική ζωή της πόλης. Οι επισκέψεις θα πραγματοποιούνται τις πρωινές ώρες. Στόχος της δράσης, όπως έχει αναφέρει η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, η κυρία Παπαγεωργίου, είναι τα παιδιά να έρθουν σε άμεση επαφή με τα πνευστά και τα κρουστά όργανα, να ανακαλύψουν τις δυνατότητες του ήχου μέσα από διαδραστική συμμετοχή, να γνωρίσουν τον τρόπο λειτουργίας μιας φιλαρμονικής ορχήστρας και να κατανοήσουν τον κοινωνικό και παιδαγωγικό ρόλο της μουσικής, όχι ως μόνο ως μουσικό σύνολο που πηγαίνει στις δημόσιες εκδηλώσεις, αλλά και ενεργού πολιτιστικού θεσμού με παρουσία στην καθημερινότητα της τοπικής κοινωνίας. Έχουν αλλάξει και όψη οι εγκαταστάσεις εκεί στη Σουλίου, έχουν εξοραϊστεί, έχουν βαφτεί, έχουν ομορφύνει και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αλλά επειδή έχω ζήσει αυτή την εμπειρία, σας την προτείνω και ανεξαρτήτως επισκέψεων από σχολεία και εσείς οι γονείς να το δείτε. Αν τα πάτε τα παιδιά, θα δείτε μόνα τους που θα στραφούν. Δηλαδή θα πάνε μια βόλτα, κάντε κλείστε ραντεβού προηγουμένως, πάρτε ένα τηλέφωνο να κανονίσετε την ώρα. Θα δείτε ότι θα το χαρούν και θα δείτε ότι θα πάνε εκεί που τα ενδιαφέρει. Βεβαίως στην πορεία, όπως μας έχει πει και ο κύριος Κονίδας, μπορεί κάποιο παιδί να αλλάξει, να μην του αρέσει κάτι, να δει, να ενδιαφερθεί για κάτι διαφορετικό, για ένα άλλο μουσικό όργανο. Όμως σίγουρα θα του κινήσει το ενδιαφέρον, θα το παρακινήσει να ασχοληθεί με τη μουσική.

Και λόγω του καιρού που φαίνεται ότι θα τα μουσκέψει το Σάββατο, να το δούμε κιόλας. Μας τα έλεγε εδώ και ο Λάμπρος Φυσφής χθες, ότι δεν αποκλείεται να πέσουν έξω με το ρολόγιο, το ευχόμαστε. Θα πάει στις 8 Ιουνίου η συναυλία για τα 100 χρόνια του Πανετολικού με τον Κωστή Μαραβέγια και τον Πάνο Μουζράκη, γιατί υπάρχει αυτή η πρόγνωση για βροχόπτωση στην περιοχή. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία έξω από το γήπεδο και αποτελεί μια μεγάλη μουσική γιορτή. Είναι μια εκδήλωση να τιμήσουμε αυτό το ιστορικό μπαράζ του 2009 που κάποιοι από εμάς, έτσι, αν και δεν είμαστε από εδώ, αλλά και πολλοί αγριμιώτες βεβαίως, μπήκαμε στη διαδικασία να πάμε στη Νέα Σμύρνη, να το χαρούμε, να κοπεί για λίγο το αίμα μας, αλλά ήταν μια απολαυστική ημέρα, δεν θα την ξεχάσουμε ποτέ, και βεβαίως είχε και πανηγύρια στη συνέχεια στο Αγρίνιο.

και να σας θυμίσουμε ότι το Σάββατο αυτό είναι σε κλειστό χώρο προγραμματισμένη η παρουσίαση του νέου μυθιστορήματος του Πάνου Νιάβη, το Μαύρο Γάλα της Σίτας. Ο Πανευρετανικός Σύλλογος Θελοκαρνανίας, η εκδόσεις Αρμός και ο συγγραφέας μας καλούν. Εδώ στο Αγρίνιο θα γίνει αυτή η παρουσίαση. Θα μιλήσει βεβαίως ο συγγραφέας, ο Βασίλης Χατζιακόβου, εκδότης και συγγραφέας, και ο πολύ γνωστός εκπαιδευτικός και φίλος Τέλειος Φούντας. Έβλεπα και μια ανάρτησή του που διάβαζε το βιβλίο και έγραφε με έτσι πολύ χαρακτηριστικό τρόπο. Είναι ιδιαίτερο στα κειμενά του, είναι και συγγραφέας και ο ίδιος. Ειλικρινά δεν το διαβάζω, με διαβάζει. Οπότε είναι μια έμεση παρένεση να τη δούμε αυτή την παρουσίαση από κοντά. Αποσπάσματα το μυθιστόρημα θα διαβάσει εκπαιδευτικός Τζορτζίνα Καποπούλου. Και θα είναι νομίζω μια καλή παρουσίαση στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, 8 η ώρα του Σάββατο 23 Μαΐου.

Περισσότερα για τις εκδηλώσεις του Σαββατοκύριακου θα πούμε αύριο, οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Εσείς μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί η σύνδεση με το ραδιόφωνο του Sky. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες.

0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
1: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και άλλη.

0: προβλήματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Με προσθήκη των εναλλακτικών ψήφων στους δύο πρώτους συνδυασμούς. Την αντίθεση του σε τυχόν τέλη διέλευση στα στενά του Ορμούζ εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε podcast των Financial Times. Είναι καθαρός εκβιασμός. Η Ευρώπη δεν μπορεί να το δεχθεί, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, προειδοποιώντας ότι κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε επικίνδυνο προηγούμενο για το παγκόσμιο εμπόριο. Ο κ. Μητσοτάκης προειδοποίησε παράλληλα ότι μια παρατεταμένη κρίση στο Ιράν θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία με επίμονο υψηλό πληθωρισμό και χαμηλότερη ανάπτυξη. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα αξιοποιεί το δημοσιονομικό περιθώριο που έχει δημιουργήσει μέσω του υψηλού πρωτογενούς πλεονάσματος για στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης. Αυστηρή προειδοποίηση προς την Ιρανική ηγεσία εξέδωσε ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου εν μέσω του συνεχιζόμενου αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Μπορούν είτε να συμφωνήσουν σε ένα έγγραφο που ικανοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε να αντιμετωπίσουν μια τιμωρία από το στρατό μας, κάτι που δεν έχουν ξαναδεί στη σύγχρονη ιστορία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Το Ιράν έχει λάβει τις θέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και τις εξετάσει, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, επισημένοντας ταυτόχρονα τη μεγάλη δυσπιστία της Τεχεράνης έναντι της Ουάσιγκτον. Την απομάκρυνση αναισθησιολόγου από το Εθνικό Σύστημα Υγείας επειδή ζήτησε φακελάκι από ασθενείς, ζήτησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του, ο ασθενής κατέγραψε τον αναισθησιολόγο την ώρα που τη ζητά 150 ευρώ για να πράξει όσα είναι υποχρεωμένος να παρέχει δωρεάν σε κάθε ασθενή. Λυπούμε πολύ και ζητώ συγγνώμη από την ασθενή, ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Γεωργιάδης. Έκτακτα μέτρα ασφαλείας για να διεξαχθεί ομαλά το Final Four της EuroLeague που θα διεξαχθεί στο ΆΚΑ το τρίμερο 22-25 Μαΐου έχει λάβει η ελληνική αστυνομία. Έχουν επιστρατευτεί 4.000 αστυνομικοί δυνάμεις των ΜΑΤ. Θα αναπτυχθούν και εντός του ΆΚΑ, ενώ 400 κάμερες ασφαλείας θα βρίσκονται σε λειτουργία εντός του γηπέδου. Παράλληλα, θα υπάρξει απαγόρευση των υπαίθριων συναθρήσεων, όπως επίσης και των μηχανοκίνητων πορεών τις επόμενες ημέρες. Τα μέτρα θα αφορούν συγκεκριμένες οδούς και δρόμους. Αναλυτικές πληροφορίες στο sky.gr.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Ανεμεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μπόφορ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και βελτίωση το βράδυ στην υπόλοιπη χώρα. Λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η βόρεια άνεμη 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σάββατο στα ανατολικά ο καιρός θα είναι άστατος, ενώ στη Δυτική Ελλάδα γενικά έθριος με απογευματινή αστάθεια κυρίως στα ορεινά.

0: Οι βόρειοι άνεμοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθυνσή sky.gr. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Βασίλης Χιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Η Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη. 2 10 48 00 170 ως 4.

0: Πρώτα απ' όλα να πούμε χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες που είναι μπόλικοι σήμερα. Καλά να είναι, χρόνια πολλά και κάθε καλό τους ευχόμαστε. Ξεκινήσαμε με αυτό το τραγούδι παρά τον γκρινιάζει ο Νότης όταν διαλέγω ελληνικό στην αρχή, διότι μπαίνουμε σε ένα τετραήμερο που θα πήξουμε στα Περιστέρια, στις ελπίδες, στους συμβολισμούς, στις πηξίδες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
1: Στις Ιθάκες.
0: Όλα.
1: Λες να παίξει και το Λάουρα? Όχι.
0: Όχι ρε εσύ, μην ακούς και χαζομάρες, γιατί μερικοί προβοκάρουνε. Το κόμμα του Τσίπρα, από ό,τι καταλαβαίνω, η βασική διαρροή που γίνεται είναι για το πηξίδα. Και για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το Ελπίδα. Τώρα όποιος τα δέσει μαζί μπορεί να πει με πηξίδα την ελπίδα, με ελπίδα στην πηξίδα και Άγιος ο Θεός, έχει να γίνουν δύστιχα μια χαρά.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού που σήμερα το απόγευμα ανακοινώνεται στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Χρήστο Νικολαίδη, τον συνάδελφό μας που είναι μανούλα στο παρασκήνιο, για να μας πει τι προετοιμάζεται, πώς ζει η Θεσσαλονίκη αυτό το ιστορικό γεγονός. Γεια σου Χρήστο.
1: Γεια σου Χρήστο.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας από τη Θεσσαλονίκη. Πριν από λίγα λεπτά ήμουν εκεί στο σημείο, στο οποίο παρατηρείται ένας οργασμός δουλειάς, πρέπει να σας πω.
1: Στο σημείο, τι εννοείς, πού θα, από πού?
2: Στο Ολύμπιον. Στο Ολύμπιον.
1: Α, στο Ολύμπιον.
0: Στην Αριστοτέλους.
2: Ολύμπιον, στο κίνημα το θέατρο Ολύμπιον, στην πλατεία Αριστοτέλου, σε ένα εμβληματικό σημείο για τη Θεσσαλονίκη.
1: Εκεί που και τη δείχνει να μολάει το Περιστέρι, γι' αυτό το βελόγιο.
2: Εκεί, ναι. Εκεί ακριβώς, ναι. Είναι
1: και όχι στο ρωσικό προξενείο.
0: Έλα, όχι, όχι. Προβοκάτορα, ναι. Σταμάτα. Κάτσε να ακούσουμε τώρα τι ετοιμάζει. Καταρχάς, όταν λες οργασμός, γιατί υπάρχει οργασμός από το πρωί? Τι κάνουν οι γιγαντοοθόνες, στείνουνε?
2: Υπάρχει ένα συνεργείο το οποίο τοποθετεί μια γιγαντοοθόνη ακριβώς έξω από το κινηματοθέατρο.
0: Ναι.
2: Στον πεζόδρομο ακριβώς, δηλαδή της πλατείας Αριστοτέλους. Προφανώς επειδή οι διοργανωτές θεωρούν ότι η αίθουσα είναι πάρα πολύ μικρή.
0: Κοσμοπλημμύρα.
2: Για να στεγάσει όλους τους πύλους του κόμματος που θα προσέλθουν στο σημείο.
0: Και για άρα τον λόγο αυτό... οι ανακοινώσεις θα γίνουν μέσα στο Ολύμπιον, όχι
2: βέβαια,
0: έξω
2: μέσα,
0: στην πλατεία.
2: Μέσα.
0: Απλώς
1: μεγάφωνα,
0: ευελπιστούν ότι θα γεμίσουν την πλατεία Αριστοτέλους, γιατί άμα δεν γεμίσεις την πλατεία Αριστοτέλους δίνεις λάθος μήνυμα για το ρεύμα που έχεις ως κόμμα, σωστά?
2: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Θα τη γεμίσουν, μεταξύ, πιστεύεις?
2: Βέβαια. Βέβαια. Έχει 400 καρέκλες εκεί το Ολύμπιον, δεν είναι?
1: Και κανένα
2: μια πολύ μεγάλη.
0: Όχι, δεν κατάλαβες. Την πλατεία θα τη γεμίσει.
2: Την πλατεία?
0: Ναι.
2: Δεν νομίζω ότι έχει τέτοια πρόθεση και δεν νομίζω και ότι υπάρχει και τέτοια δυνατότητα. Η πλατεία είναι τεράστια στο σημείο εκείνο. Εσείς είστε αρκετά έμπειροι για να θυμάστε.
0: Ναι, αλλά άμα λέει ότι το κόμμα έχει από 15 έως 20%, άμα θες να το επιβεβαιώσεις αυτό, την πλατεία τη γεμίζεις.
2: Νομίζω ότι είναι ένα νούμερο, είναι ένα στόχος αυτός για την πλατεία Αριστοτέλους, ό,τι αφορά συγκεκριμένα την πλατεία Αριστοτέλους, επειδή έχει προξενήσει στο παρελθόν πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις όταν τα πολύ μεγάλα κόμματα ήταν στα πολύ επάνω τους.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι οποιαδήποτε σύγκριση με μια τέτοια κατάσταση είναι ανελαφρική 100%. Θέλω να σας πω ότι το κινηματοθέατρο Ολύμπιον είναι κλειδωμένο. Προσπαθήσαμε να πάρουμε μια γεύση, να δούμε εκεί αν μπορούμε να αντιληφθούμε κάτι περισσότερο, να καταγράψουμε κάτι περισσότερο. Είναι κλειδωμένο και δεν επιτρέπεται σε κανέναν η πρόσβαση. Τα στελέχη τα οποία φέρονται σύμφωνα με κάποιες δικές μας πληροφορίες ή έχουν αναφερθεί νωρίτερα σε δημοσιεύματα και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που βρίσκονται κοντά στη Μαρία Καριστιανού, αποφεύγουν να μας μιλήσουν. Πρέπει να σας πω ότι 3-4 ανθρώπους που έχουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, που ξέραμε ότι είναι δίπλα στην κυρία Καριστιανού, αποφεύγουν να δώσουν έστω και την παραμικρή πληροφορία. Με την κυρία Καριστιανού μιλήσαμε χτες. Να σας το μεταφέρω λιγάκι το στιγμιότυπο, γιατί νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Της τηλεφώνησα και την ώρα που προσπαθούσα να της υποβάλω κάποιες ερωτήσεις και να κλέψω λιγάκι από το χρόνο της, ακούγονταν στο πίσω μέρος της σύνδεσης αυτής το γοερό κλάμα ενός παιδιού. Οπότε σταμάτησα να ρωτάω, γιατί λέω μήπως σας βρίσκω κάπου δύσκολα, γιατί ακούω ένα μωρό που κλαίει και μάλλον, ναι, μου λέει, έχει πολύ φασαρία εδώ. Ήταν στο ιατρείο της και εξέταζε.
0: Αμπά.
2: Και τη ρώτησα, λέω, καλά, είναι δυνατόν
0: είναι
2: λίγες ώρες?
0: Είναι παιδίατρος η κυρία Καριστιανού.
2: Ναι, παιδίατρος με ιατρείο στη γειτονιά μου, στον τεπό.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και τη ρωτάω, καλά κυρία Καριστιανού, αύριο για σας είναι η μεγάλη μέρα. Σε λίγες ώρες θα πρέπει να αρχίσετε να προετοιμάζεστε. Είναι δυνατόν τώρα κάνετε ιατρείο τέτοια μέρα που είναι σήμερα? Λέει, τι να κάνουμε. έχουμε κάποιες υποχρεώσεις τις οποίες δεν μπορούμε να τις αφήσουμε πίσω.
0: Μάλιστα.
2: Και νομίζω ότι και αυτό
0: την τιμά,
2: είναι κάτι αυτό το είναι χαρακτηριστικό. Θετικό.
0: Αυτό την τιμά, ναι. Πες μου κάτι, Χρήστο. Διαβάζω ότι συντονιστές της εκδήλωσης σήμερα θα είναι ο Θανάσης Αυγερινός, ο συνάδελφός μας, και μία γυναίκα που δεν λένε το όνομά της. Διαβάζω ότι μπορεί να είναι μια γνωστή ηθοποιός. Έχεις ακούσει κάτι εσύ?
2: Εγώ θα σου πω αυτό που μου είπε η ίδια η κυρία Καριστιανού.
0: Ναι.
2: Αυτό που είπε είναι ότι το περιεχόμενο της εκδήλωσης αφορά μόνο την παρουσίαση της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματος και τίποτα παραπάνω, και θα γίνει από την ίδια. Αυτό μου είπε η ίδια χθες στην τηλεφωνική.
0: Άρα δεν θα έχει συντονιστές, παρουσιαστές και
2: τώρα,
0: τέτοια.
2: Από εκεί και πέρα, εάν η ίδια δεν θέλησε να μου αποκαλύψει το περιεχόμενο το ακριβές της εκδήλωσης ή αν έχουν αλλάξει τα πράγματα, είναι κάτι το οποίο θα το δούμε. Το ακούω και εγώ, το διαβάζω και εγώ αυτό που λες για μια σημαντική προσωπικότητα από το χώρο των γραμμάτων και των τεχνών, από το χώρο του πολιτισμού, αλλά δεν ξέρω κάτι περισσότερο για να σας πω, γιατί ακριβώς τα στελέχη της δεν σηκώνουν τα τηλέφωνα. Και ο κύριος Αυγερινός, ο κύριος Θανάσης Αυγερινός, καλός φίλος και συνάδελφος με τον οποίο συμπορευτήκαμε μαζί, δυστυχώς έχει πάρει τα χούγια των εκπροσώπων των μεγάλων κομμάτων ακόμα και από την πρώτη μέρα της της λειτουργίας του. Δηλαδή δεν σηκώνει το τηλέφωνο.
0: Αυτά είναι. Πες μου
1: για
0: κάτι άλλο.
1: Ελπίδα και διάφορα τέτοια που ακούστηκαν.
0: Ναι, για το όνομα. Έχουμε κάτι πιο οριστικό? Αυτό που ακούμε ότι το κόμμα θα λέγεται Ελπίδα έχει βάση?
2: Η λέξη ελπίδα είναι κάτι το οποίο είναι μια λέξη η οποία παίζει. Ένας όρος ο οποίος τον έχουμε ακούσει να συζητιέται στα στελέχη τα οποία βρίσκονται κοντά στην κυρία Καριστιανού, τουλάχιστον εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Γιατί πρόσεξα κατά τη διαδικασία συλλογής των υπογραφών στο γραφείο της κυρίας Γρατσία την περασμένη εβδομάδα, μία από τις παρευρεσκόμενες, προφανώς σε μια έκρηξη αυθορμητισμού, είπε «Για τη νέα ελπίδα», φώναζε.
1: Ωραίο.
0: Και έχω την αίσθηση ότι δεν τη φώναζε τυχαία. Τώρα, αν θα το λένε ελπίδα, νέα ελπίδα, ή δεν ξέρω εγώ, αθάνατη ελπίδα, γιατί πεθαίνει πάντα τελευταία.
1: Έτσι.
0: Θα το δούμε.
2: Άρα, αυτό που μπορώ να σας πω πάντως, ναι, είναι ότι υπάρχει μια γενικότερη κινητοποίηση, τουλάχιστον στις πρωτεύουσες των νομών της Κεντρικής Μακεδονίας. Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι αρκετός κόσμος με λεωφορεία θα κινηθεί από τις γύρω περιοχές για το Ολύμπιον στις 6.30 ώρα. Θα είμαστε εκεί. Για να δούμε τελικά.
0: Να γεμίσουν την πλατεία.
1: Να κινητοποιήσει. Άμα κινητοποιήσει με λεωφορεία, πώς?
0: Γιατί τώρα, όταν λέμε να γεμίσει την πλατεία Αριστοτέλος, δεν μιλάμε να τη γεμίσει και του γύρω δρόμου όπω τι γέμιζε ο Ανδρέας κάποτε. Μιλάμε για τον κεντρικό χώρο που, αν βγάλει τα τραπεζικά
2: και ο
0: καθίσματα.
2: Τη γέμιζε την πλατεία και του γύρω δρόμου.
0: Αλλά έπαιρνε 40%. Εγώ λέω ότι κάτι θα γίνει εκεί στην πλατεία. Και επίσης θέλω να μας πεις και κάτι άλλο, γιατί εσύ τη Βόρεια Ελλάδα την ξέρεις καλύτερα. Κυκλοφορούν οι φήμες ότι σήμερα κόσμο στη συγκέντρωση της κυρίας Καριστιανού μπορεί να στείλει και η Νίκη, το κόμμα του κυρίου Νατσιού, ότι αυτά τα δύο κόμματα είναι κάπως κοντά. Έχεις εσύ τέτοια εικόνα?
2: Τέτοια εικόνα δεν μπορώ να πω ότι έχω, ωστόσο ψαρεύουν στην ίδια δεξαμενή. Αυτό νομίζω ότι είναι σαφές, γιατί αν δούμε λιγάκι τις τοποθετήσεις της κυρίας Καριστιανού, βλέπουμε ότι είναι αρκετά κοντά σε αυτές, ιδίως της θρησκευτικού χαρακτήρα τοποθετήσεις, τις οποίες έχει κάνει στο παρελθόν και ο κ. Νατσιός, ο οποίος όταν ρωτήθηκε σχετικά πρόσφατα, είπε ότι δεν έχει απολύτως καμία αντίρρηση να συζητήσει ακόμα και για συμπόρευση με την κυρία Καριστιανού. Είναι θέματα τα οποία περιμένουμε να τα δούμε με βάση την ιδρυτική διακήρυξη. Αυτό που υπάρχει ως κλίμα είναι ότι, τουλάχιστον κάποιες παλαιότερες κουβέντες που κάναμε με κάποιους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα στην κυρία Καριστιανού, είναι ότι αυτό το εκλογικό κοινό στο οποίο στοχεύει το νέο κόμμα είναι το κοινό το οποίο σήμερα λέει ότι δεν θα πάει να ψηφίσει, επειδή ακριβώς αισθάνεται αειδιασμένο από την παρούσα πολιτική κατάσταση. Εκεί δηλαδή στρέφονται οι προσπάθειες οι πολιτικές να φέρουν τον κόσμο ο οποίος είναι απογοητευμένος και ούτως ή άλλως δεν θα πήγαινε να ψηφίσει. Γι' αυτό και θεωρούν τα ίδια στελέχη ότι δεν μπορούν να μετρηθούν στην παρούσα φάση, αλλά και όταν θα μετρηθούν θα φέρουν μια συνολική αναστάτωση στο πολιτικό σκηνικό, γιατί θα μιλάμε για ψηφοφόρους τους οποίους άλλα κόμματα δεν μπορούν να τους μετρήσουν.
1: Χρήστος, είχες καλύψει την ιστορία αυτή, την τραγωδία στα Τέμπη, άρα μιλάς με τους ανθρώπους αυτούς, έχεις κάποιες επαφές. Θεωρείς ότι οι άνθρωποι αυτοί θα στηρίξουν την κυρία Καριστιανού?
2: Όχι, όχι. Είναι σαφές πως όχι. Ναι. Με τους ανθρώπους με τους οποίους διατηρούμε επικοινωνία, μας ξεκαθαρίζουν ότι δεν έχουν απολύτως καμία σχέση και δεν θέλουν να έχουν απολύτως καμία σχέση με την κυρία Καριστιανού και με το πολιτικό της εγχείρημα. Θεωρούν ότι κινούνται και όλες τους οι προσπάθειες έχουν να κάνουν προς την κατεύθυνση της απονομής δικαιοσύνης, να μην υπάρχει συγκάλυψη, και αυτό είναι το οποίο κρατούν από όλες τις δημόσιες προσπάθειές τους. Θεωρούν ότι η κυρία Καριστιανού κάνει κάτι το οποίο την αφορά προσωπικά.
0: Μάλιστα. Χρήστο, αφήνουμε να συνεχίσουμε το ρεπορτάζ. 6.30 είναι η.
2: 6.30 είναι το ραντεβού, 7 η ώρα αρχίζει η εκδήλωση.
0: Πάνω στα δελτία. 7.30 και βάλε. Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Καλή συνέχεια.
1: Χαρά.
0: Ο Χρήστος Νικολαίδης, κυρίες και κύριοι, μόλις τελευταίες πληροφορίες για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Τώρα να σας πω στο λίγο χρόνο που έχουμε μέχρι τη διακοπή μας ότι για το άλλο κόμμα που έρχεται την Τρίτη, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πρώτον ότι δεν θα είναι παρόντες βουλευτές εν ενεργεία ούτε από το ΣΥΡΙΖΑ ούτε από τη Νέα Αριστερά, διότι αυτό θα δημιουργούσε ένα θέμα. Δεν μπορούν βουλευτές ενός κόμματος να πηγαίνουν στην παρουσίαση ενός άλλου κόμματος. Νομίζω ότι έχει παρακαλέσει ο κύριος Τσίπρας με όσους μιλάει να μην πάει κανείς στην εκδήλωση του θυσίου. Σε ό,τι αφορά το όνομα τώρα, εκεί ακόμα πιο μεγαλύτερο σκοτάδι υπάρχει, αλλά διαβάζω κάποια δημοσιεύματα από συναδέλφους που συνήθως δεν μας ρίχνουν έξω και Καθημερινή το γράφει σήμερα και ο δικός μας ο Αντώνης Ατζουλέτος το λέει. Φαίνεται ότι πάμε προς την πηξίδα. Ταιριάζει με την Ιθάκη η πηξίδα.
1: Η πηξίδα ήταν ένα βιβλίο του Λαλιώτη παλιότερα.
0: Καλά ρε παιδί μου είναι. Δίνει ένα συμβολισμό η πηξίδα. Mm. Αρκεί να ξέρεις αν τη διαβάζεις, γιατί άμα τη διαβάζεις...
1: Πρέπει να είσαι καπετάνιος καλός.
0: Ξεκινάς για την Ιθάκη και βρίσκεσαι στη Θράκη που λέγανε παλιά. Στη Σαμοθράκη, δεν ξέρω πώς το λέγανε. Αλλά κάπως έτσι φαίνεται...
1: Είναι στο Αιγαίο, η Ιθάκη είναι στο Ιόνιο.
0: Αυτό λέω.
1: Πολύ κακός.
0: Άμα δεν ξέρεις να διαβάζεις την πηξίδα... Το θέμα είναι, σου λέω, η πηξίδα είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, αρκεί να ξέρεις να το διαβάζεις και να βλέπεις και λίγο τον καιρό, γιατί μόνο η πηξίδα δεν φτάνει, πρέπει να πάρεις και κανένα μετεωρολογικό δελτίο. Με σε βρήκα μια θύελλα στο δρόμο. Τώρα και κάτι τελευταίο, πόσο χρόνο έχουμε Δήμητρα? Έχουμε 2 λεπτά. Έχουμε και κάτι άλλο, γιατί τώρα εδώ αρχίζουν τα, πώς να σας τα πω τώρα, τα κλαδέματα, τα τάκλιν. Τα τάκλιν. Για να καταλάβετε πόσο ποδοσφαιρικά θα κινηθούμε, ο Αλέξης Τσίπρας έκανε σήμερα μια νέα ανάρτηση όπου έχει μια φανέλα της Μπαρτσελώνα με τον αριθμό 26. Πολύ με τις φανέλες παίζει και με τα γήπεδα.
1: Και η Μπαρτσελώνα κιόλας.
0: Ναι, θέλει να δείξει ότι κατεβαίνει τώρα η μεγάλη ομάδα στο γήπεδο, κατάλαβες.
1: Βάλε τον Όφη.
0: Αλλά τι γίνεται τώρα, προσέξτε. Υποψιάζομαι, δεν έχω πληροφόρηση, ότι θα προσπαθήσει να του τραβήξει λίγο το χαλί και να σκιάσει την εκδήλωση του Τσίπρα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Διότι τι έγινε, χθες πήγε στους δημοσιογράφους της Βουλής να καταγγείλει την κυβέρνηση για την μη παρουσία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις Υποκλοπές. Το ρώτησαν αν θα κάνει πρόταση μορφής και είπε θα σεβαστώ τα φύλαθλα αισθήματα.
1: Τα μπάνια του λαού. Ναι.
0: Δηλαδή τώρα που έχουμε το Final Four το Σαββατοκύριακο δεν θα κάνουμε κάτι. Το απόγευμα που πήγε στον κύκλο ιδεών του Ευάγγελου Βενιζέλου τον ξαναρώτησαν και την πιθανότητα να καταθέσει πρόταση μορφής ο Ανδρουλάκης την άφησε ανοιχτή. Υποψιάζουμε λοιπόν με όλα αυτά ότι τη Δευτέρα ή την Τρίτη ο Ανδρουλάκης μπορεί να καταθέσει πρόταση μορφής, όχι για να ρίξει την κυβέρνηση, γιατί δεν μπορεί, αλλά για να επισκιάσει την εκδήλωση του Τσίπρα. Διότι φανταστείτε τώρα ότι αν στην Τρίτη στη Βουλή ξυφομαχούν οι πολιτικοί αρχηγοί και ο Τσίπρας μιλάει στο θυσίο μόνος του, τα δελτία τι θα προτιμήσουν να παίξουν, την πρόταση μορφής ή το... και τα δύο θα τα παίξουν, αλλά ποιο θα προτάξουν?
1: Για να ανακοινώσει την πρόταση μορφής αρχίζει η διαδικασία.
0: Ναι, γι' αυτό λέω. Άρα χωρίς να το γνωρίζω, επαναλαμβάνω, υποψιάζομαι ότι με την πρόταση Μομφής ο Ανδρουλάκης θέλει να δείξει ότι εμείς δίνουμε τη μάχη στη Βουλή, ενώ ο Τσίπρας και το κόμμα του είναι απόντες από τη Βουλή.
1: Και
0: να φέρει και το Φάμελο να το γλεντήσουν όλοι μαζί, μαζί με το Χαρίτσι.
1: Είναι ένα θέμα για το οποίο μπορείς να κάνεις μια πρόταση Μομφής, αυτό το θέμα των υποκλοπών.
0: Μα δεν θα κάνει μόνο
1: έτσι κι αλλιώς δεν πρόκειται να πέσει κυβέρνηση, αλλά.
0: Θα το κάνει για όλα.
1: Ναι.
0: Αλλά εκεί, αν το κάνει, ο Ανδρουλάκης θα έχει ένα προβάδισμα. Διότι θα σηκώνεται να μιλήσει ο Φάμελος, θα του λένε εσύ με ποιο κόμμα είσαι. Θα σηκώνεται να μιλήσει ο Χαρίτσης, θα του λένε εσύ με ποιο κόμμα είσαι.
1: Πολλά τέτοια.
0: Θα σηκώνεται ο Πολάκης, θα παίρνουν popcorn από το Πασόκ να κάτσουν κάτω να του ευχαριστηθούν. Άρα φαίνεται ότι η συγκυρία ευνοεί μια τέτοια κίνηση, παρότι είναι μια κίνηση στρατηγική, δεν είναι μια κίνηση ουσία. Λοιπόν, πριν διακόψουμε να σας ενημερώσουμε, κυρίες και κύριοι, πρώτα να σας θυμίσω ότι εμείς τη Δευτέρα έχουμε ραντεβού στη Λεωφόρο. Στο
3: οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
5: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πυλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
6: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
7: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο τρίτο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
8: Smart και αρμονία.
9: Αρμονία και smart.
8: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
9: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
8: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
9: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
10: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
11: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
12: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
13: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
12: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
13: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
12: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώς. Και νεροτριβή με καθαρό νερό. νερό γεώτρησης και κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
13: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
12: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
13: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
12: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
13: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
12: Τηλέφωνο 2641091760.
13: Κινητό 6945-3627-08.
12: Ταπιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
14: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
15: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
14: Μα η λύση είναι μία. Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
15: Αλήθεια?
14: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
15: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
14: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
15: Εισαγωγής να υποθέσω.
14: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
15: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
14: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
15: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
13: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
16: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
17: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Σε εξέλιξη παραμένει μεγάλη επιχείρηση στην Κρήτη με τη συμμετοχή τουλάχιστον 200 αστυνομικών για υποθέσεις ναρκωτικών, όπλων και παράνομων επιδοτήσεων ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, κατοίκων έρευνες πραγματοποιήθηκαν στα Ζωγιανά, στο Ηράκλειο και στον Άγιο Νικόλαο. Έγιναν 23 προσαγωγές, από τις οποίες οι 18 μετατράπηκαν σε σύλληψη. Συνολικά στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκονται 76 άτομα, ενώ έχουν δεσμευτεί περισσότεροι από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί. Στο νοσοκομείο του Ριού με μηνυγκίτιδα νοσηλεύεται 20χρονος που φιλοξενείται σε δομή στην Ηλία για άτομα με ειδικές ανάγκες. Ο νεαρός είναι διασωληνωμένος με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά σταθερή. Την απόρριψη των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής για του Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με τις επιδοπτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζήτησε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Σταύρος Κελέτσης κατά την συζήτηση στη Βουλή. Σύσταση προανακριτικής προϋποθέτει ένδειξη ενοχής. Δεν συστήνονται χωρίς αποδεικτική βάση και αξιόπινες πράξεις, δήλωσε ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιος Λιβανός, αναφέροντας ότι δεν υπάρχει καμία δική του συμμετοχή ή συνομιλία, κυρίως όμως δεν προκύπτει καμία παρανομία στις πράξεις των συνεργατών του. Αλλαγές στο σύστημα εκλογής των δημοτικών και περιφερειακών αρχών με κατάργηση του δεύτερου γύρου των εκλογών και εισαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας περιλαμβάνονται στον κώδικα της αυτοδιοίκησης που αναρτήθηκε σε δημόσια διαβούλευση από τον Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική με νεφώσεις και τοπικές βροχές από το μεσημέρι, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Στα μάτι κραουνάκι και κόκκινα γυαλιά επέλεξα σήμερα, διότι διαβάζω ότι ο Σταμάτης, φίλος από τα παλιά, μέχρι και εκπομπή έχουμε κάνει με τη Σταμάτη μαζί, έχει γράψει ένα τραγούδι για τον Αλέξη Τσίπρα, άντε, το οποίο θα παρουσιαστεί στην εκδήλωση της Τρίτης. Προφανώς με το νέο όνομα. Δηλαδή έχει γράψει τον ύμνο του νέου κόμματος. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Ωραίο.
0: Είναι φίλοι με τον Κραουνάκη. Έχουν τις ίδιες απόψεις. Μια χαρά. Αν είναι και ωραίο το τραγουδάκι, μια χαρά. Τώρα που τελειώσαμε με τον Ακύλα, να βρούμε άλλο σουξεδάκι. Καλωσορίζουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλό μεσημέρι. Και εισηγητή στην αναθεώρηση του συντάγματος που ακόμα την περιμένουμε να ξεκινήσει. Α. Καλό μεσημέρι, κύριε Στυλιανίδη.
2: Γεια σας. Καλή σας μέρα και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς έχουμε καιρό να τα πούμε. Καταρχάς, το βιβλίο πώς πάει, να πούμε ότι έχετε γράψει ένα πολύ καλό βιβλίο για την τεχνητή νοημοσύνη.
2: Ναι.
0: Το οποίο είναι ωραία.
1: Καλύτερα να μιλάμε για την τεχνική νοημοσύνη παρά να μιλάμε για το Σύνταγμα τώρα.
2: Καταρχήν να πω ότι δεν είναι ατομική προσπάθεια, είναι συλλογική προσπάθεια 43 συγγραφέων από 18 ελληνικά, κυπριακά, ευρωπαϊκά και αμερικανικά πανεπιστήμια, η οποία αναλύει ουσιαστικά τις θετικές και αρνητικές επιδράσεις που θα έχει η τεχνητή νοημοσύνη σε κάθε ένα από τα άρθρα του Συντάγματος που κατοχυρώνουν ένα ατομικό δικαίωμα και στις τρεις βασικές λειτουργίες, την νομοθετική, τη δικαστική και την εκτελεστική. Παρουσιάστηκε με επιτυχία εδώ στην Αθήνα ενώπιον 2.000 περίπου ατόμων, παρουσία και του Πρωθυπουργού και του Προέδρου της Βουλής και εκπροσώπων όλων των κομμάτων. Ταξίδεψε στην Κομωτινή με ομιλητές εκεί τον Βαγγέλη Βενιζέλο και τον Θοδωρή Ρουσόπουλο ως Πρόεδρο της Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Και προχθές ήμασταν στη Θεσσαλονίκη σε μια μεγάλη εκδήλωση, όπου η Ντόρα Μπακογιάννη, ο Προκόπης Παυλόπουλος και ο Μητροπολίτης Φιλόθεος ανέλησαν οι δικές τους οπτικές για το ζήτημα σε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση.
0: Αλλά τώρα μου δώσετε πάσα.
1: Μισό λεπτό, αλλά μιλάμε.
2: Νομική βιβλιοθήκη είναι.
1: Δεν μιλάμε για την τεχνητή νοημοσύνη που μας αφορά όλους και τώρα ασχολούμαστε ότι να πάρει ο πρόεδρος Δημοκρατίας, λέει, να έχει εξαετή θητεία. Αν είναι το δυνατόν.
0: Κάτσε, μισό λεπτό. Τα βάλες όλα μαζί.
1: Όλα μαζί τα λέω.
0: Κάτσε να πάω πρώτα σε αυτό που θέλω. Επίτρεψε μου και μετά θα πας. Επειδή έχετε κάνει την περατζάδα σας σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, όχι μόνο στη Ροδόπη και τη Θράκη που τη γνωρίζετε άριστα, θέλω να σας ρωτήσω αν πράγματι ανοιχνεύεται πολιτικό ρεύμα υπέρ της κυρίας Καριστιανού που σήμερα παρουσιάζει το κόμμα της.
2: Κοιτάξτε, ρεύμα δεν θα το έλεγα. Ενδιαφέρον να δουν τι είδους θα είναι αυτή η κίνηση. Ναι, γιατί έχουν την απορία πώς μπορεί ένα πρόσωπο το οποίο δεν είναι πολιτικό να παίρνει μια τέτοια πρωτοβουλία πατώντας πάνω σε ένα τραγικό γεγονός. Υπάρχει μια προσοχή.
0: Αλλά δεν έχει αυτή τη δυναμική που λες έρχεται. Αυτό λέει.
2: Όχι, αυτό που εμφανιζόταν.
0: Γιατί λένε ότι η δύναμή της κυρίως είναι στη Βόρεια Ελλάδα. Λένε, εγώ δεν γνωρίζω.
2: Δεν ξέρω, τι να σου πω. Δεν είμαι δημοσκόπος, αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ με το αίσθημα, το στικτώδες που έχω αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι, σαφώς υπάρχει ένα ενδιαφέρον, μια προσοχή στραμμένη που θα γίνει να δούμε τι θα είναι αυτό. Αλλά δεν θα το έλεγα ρεύμα. Ρεύμα είναι κάτι άλλο. Ρεύμα είναι κάτι κινηματικό.
0: Δηλαδή κάτι αντίστοιχο βλέπατε όταν γεννήθηκε το κόμμα του Βελόπουλου, ο οποίος απέδειξε ότι έχει δύναμη στη Βόρεια.
2: Κάτι αντίστοιχο έβλεπα όταν μεγάλωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πάτησε πάνω σε μια κοινωνική αγανάκτηση, την οποία κατάφερε να χειραγωγήσει και να πάρει ένα κόμμα του 4-5% και να το πάει στο 35%. Διαμορφώνοντας και προϋποθέσεις διακυβέρνησης. Τώρα κάτι τέτοιο δεν βλέπω. Τώρα βλέπω. Θα σας πω τι βλέπω. Βλέπω μικρά ακτιβιστικά κόμματα ή κόμματα διαμαρτυρίας. Δεν βλέπω όμως μια πιστική, εναλλακτική κυβερνητική πρόταση απέναντι σε μια κυβέρνηση η οποία ολοκληρώνει μια δεύτερη τετραετία.
1: Ναι, η αλήθεια όμως είναι ότι εσείς είσαστε τόσο ωριακά στις δημοσκοπήσεις που και αυτά τα μικρά κόμματα, ας πούμε, αν κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς ή κάνοντας κόμμα η κυρία Καριστιανού, μπορεί να σας κόψει πολύτιμες μονάδες.
2: Προσωπικά δεν υποτιμώ κανέναν, αλλά θα έλεγα ότι ωριακά είμαστε σε σχέση με το παλιό καλό μας εαυτό.
1: Προφανώς.
2: Όχι σε σχέση με τους αντιπάλους μας. Διότι όταν κάνεις διπλό σκορ σε σχέση με το δεύτερο και
1: 39% όπως θέλετε.
2: Και δείχνει στις δημοσκοπήσεις ότι οι εκλογές θα είναι ένα ντέρμπι για τη δεύτερη θέση. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό έχει μία σημασία. Ότι κάτι πήγε καλύτερα, εν πάση περιπτώσει, στην αντιμετώπιση τουλάχιστον των κρίσεων, πήραμε έναν καλό βαθμό. Αυτό δεν σημαίνει κάτι. Πρέπει να πολεμήσουμε τώρα τον κακό μας σε αυτό. Δηλαδή να θεραπεύσουμε λάθη που έχουμε κάνει για να μπορέσουμε να ξαναμαζέψουμε ανθρώπους που δεν πήγανε τόσο σ' άλλους, όσο καθίσαν στον καναπέ τους.
0: Γιατί την εσωστρέφεια ένιωσαν... εκτός από τον κακό σας εαυτό. Γιατί τώρα μία ακούω για περίκλειστες καγκελαρίες τεχτών κρατών. Μία ακούω για ήρεμα νερά που είναι ένα... Ναι. Μύθευμα. Μία ακούμε τον κύριο Καραμαλή, τον κύριο Σαμαρά να ασκούν κριτική στη Νέα Δημοκρατία για ζητήματα τα οποία νομίζω ότι εκφράζουν ένα κομμάτι της εκλογικής του βάσης.
2: Ακούστε,
0: αυτός είναι ο κίνδυνος του κακού εαυτού.
2: Ακούστε, όλα αυτά που λέτε είναι πραγματικά και έχουν δημιουργήσει ενδεχομένως την όποια φθορά. Είναι δυσάρεστο για μας που είμαστε και ιστορικά στελέχη σε αυτήν την παράταξη από παιδιά την υπηρετούμε να βλέπουμε ένα συνέδριο χωρίς τους δύο πρωθυπουργούς εκεί. Αλλά θεωρώ ότι παρόλα αυτά, αυτό το οποίο έχουμε εμείς να κάνουμε είναι να στείλουμε ένα μήνυμα ότι έχουμε αντιληφθεί τα λάθη και τις παραλήψεις που έχουν γίνει και να κινήσουμε τον κόσμο ο οποίος κάθεται στον καναπέ. Διότι οι νεοδημοκράτες που δεν θέλανε αυτή τη στιγμή, που στεναχωρεθήκαν ενδεχομένως από κάποιες επιλογές της Νέας Δημοκρατίας, δεν πήγανε κατά κανόνα σε άλλο κόμμα, απλά δεν πήγαν να ψηφίσουν. Αν λοιπόν έρθουν να ψηφίσουν, γιατί θα δουν ότι κάτι κινείται ξανά προς τη σωστή κατεύθυνση και δυναμικά, πιστεύω ότι μπορεί να θεραπευθεί η όποια φθορά έχουμε μέχρι τώρα καταγράψει. Okay. Ωστόσο, η ύπαρξη πολλών μικρών κομμάτων σίγουρα δεν διευκολύνει και δημιουργεί και μια απειλή γενικότερα για το πολιτικό σύστημα. Δηλαδή, η πολυδιάσπαση του πολιτικού σκηνικού αναμφίβολα έτσι μπορεί να κλονίσει την σταθερότητα με την κυβερνησιμότητα της χώρας. Και αυτό είναι ένα ζητούμενο το οποίο δεν αφορά μόνο τη Νέα Δημοκρατία, αφορά όλη την Ελλάδα, ιδιαίτερα σε αυτή την δύσκολη διεθνή συγκυρία που πρέπει να υπάρχει εδώ σταθερή κατάσταση, γιατί μέχρι τώρα έχουμε πετύχει να αποτελούμε, ας πούμε, μια εγγύηση σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή και φάνηκε αυτό και με τα πρόσφατα γεγονότα στο Ιράν και με την παρουσία μας την έντονη στην Κύπρο κτλ.
1: Τώρα, η αναθεώρηση συντάγματος που έχει βάλει μπροστά ο Πρωθυπουργός, έτσι είναι προτεραιότητα ναι. του, μπορεί να συσπυρώσει τον κόσμο, γιατί βλέπω εδώ διάφορες δημοσκοπήσεις. Να τελειώσω μισό λεπτό την ερώτηση.
2: Ναι, παρακαλώ.
1: Οι δημοσκοπήσεις λένε, είδα η τελευταία, ότι 64% του κόσμου λέει ότι είναι ένα πρόσχημα της κυβέρνησης γιατί βρίσκεται πολιτικά πιεσμένη.
2: Καμία αναθεώρηση δεν είναι σοβαρή όταν βλέπει τις επόμενες εκλογές και δεν βλέπει τις επόμενες γενιές. Τα κίνητρα τα δικά μας σήμερα είναι να δούμε τις επόμενες γενιές. Γι' αυτό και αγγίζουμε θέματα που μπορεί να μην έχουν τόσο μεγάλη δημοφιλία, αλλά έχουν σημασία για τη λειτουργικότητα και την αποτελεσματική λειτουργία του κράτους. Τώρα, εδώ να μου επιτρέψετε να κάνω μερικές κόρτιες παρατηρήσεις, γιατί δεν μπορούμε να το αναλύσουμε όλο το έργο.
0: Όχι, πρώτον, θέλουμε να έρθετε μια μέρα στο στούντιο να το αναλύσουμε.
2: Θα είμαι στη διάθεσή σας, όποτε θέλετε, για οποιοδήποτε άρθρο θέλετε. Πρόεδρος Δημοκρατίας. Κοιτάξτε, τώρα εδώ υπάρχει μια υποκρισία. Το Πασόκ εισήγαγε την πρόταση να βγαίνει με απόλυτη πλειοψηφία και όχι με ενισχυμένη που υποστηρίζαμε εμάς. Τώρα μας κάνει κριτική ότι απέτυχε η απόλυτη πλειοψηφία. Μα δεν φταίμε, εμείς άλλοι τη φέρανε. Εμείς προσπαθήσαμε αντιθέτως να την ενισχύσουμε αυτήν την προοπτική. Το κάναμε μια φορά επιτυχώς. Τη δεύτερη φορά που έγινε αντικείμενο πάλι πολιτικής αντιπαράθεσης η εκλογή Προέδρου, δεν επετεύχθη. Αλλά αυτοί το φέρανε. Δεύτερον, άρθρο 16.
1: Πρώτον, τώρα λέτε για 6 χρόνια. 6 χρόνια πρόεδρος Δημοκρατίας.
2: Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα.
1: Δεύτερον, εσείς μιλάτε για θεσμούς και πρόεδρος της Δημοκρατίας. Είχατε πει ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα είναι ένα πρόσωπο το οποίο θα έρχεται από όλα τα κόμματα. Βγάλατε πρόεδρος της Δημοκρατίας με 151 ψήφους.
2: Τι να κάνουμε, αφού δεν μας ψηφίσαν οι άλλοι, γιατί φοβούνται τη συνεννόηση και τη συνεργασία. Άμα ρωτήσετε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να συνεργαστούν ή να συνενέσουν σε κάτι, φοβούνται να το πούνε. Γιατί φοβούνται ότι έτσι θα χάσουν ψήφους. Εμάς μας ενδιαφέρει η συνεργασία.
1: Ως τώρα, πρόεδρος
2: Δημοκρατίας. Λέμε και τώρα και στην αναθεώρηση του συντάγματος, τους λέμε, ελάτε να δούμε πού μπορούμε να συμφωνήσουμε. Γιατί πρέπει να διαφωνήσουμε, δηλαδή, ότι πρέπει να έχουμε διευκόλυνση στην πρόσβαση στην στέγη ως θεμέλιο της οικογένειας. Γιατί πρέπει να διαφωνήσουμε,
1: ξέρω εγώ.
2: Και όμως δεν θα το ψηφίσουν, λένε, θα το ψηφίσουμε λέει στην άλλη Βουλή.
0: Τώρα πιστεύετε ότι αυτή η Βουλή υπάρχει περίπτωση να υπερψηφίσει αλλαγή του εκλογικού συστήματος με την εισαγωγή του γερμανικού μοντέλου? Γιατί εγώ πιστεύω ότι πρώτοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα το καταψηφίσουν.
2: Κοιτάξτε τώρα, πρώτα απ' όλα για να αλλάξει...
1: τόσο λίγους μήνες πριν από τις εκλογές.
2: Ακούστε, για να αλλάξει το εκλογικό σύστημα είναι αδύνατον, διότι χρειάζεται 200 ψήφους.
0: Μπορεί να αλλάξει, αλλά για τις μεθεπόμενες εκλογές.
2: Μπορεί να αλλάξει για τις μεθεπόμενες εκλογές.
0: Αλλά εγώ πιστεύω ότι αυτό δεν έχει. Δεν συγκεντρώνει την πλειοψηφία της Βουλής.
2: Δεν το ξέρουμε. Αυτό θα το δούμε τώρα στη συζήτηση την θεσμική που θα γίνει.
0: Άρα θα επιμείνετε σε αυτή τη ρύθμιση.
2: Η πρόβλεψη μας στο Σύνταγμα δεν μιλάει για ένα συγκεκριμένο εκλογικό νόμο. Μιλάει για εκλογικούς νόμους που θα συνυχτά συστήματα. Εντάξει, που θα
0: περιγράφει
2: δύο αρχές.
0: Ο τρόπος που
2: σταθερότητα,
0: το περιγράφει.
2: Τη σταθερότητα, δηλαδή την κυβερνησιμότητα από τη μια και την αναλογική εκπροσώπηση από την άλλη. Αυτό το σύστημα που έχουμε ούτως ή άλλως είναι μεικτό σύστημα. Τώρα, αν πάμε και σε μείζονες περιφέρειες, αφήνουμε συνταγματικά ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.
0: Όταν μιλάτε για μείζονες περιφέρειες, αυτό εννοείται.
2: Θέλουμε το Σύνταγμα να αφήνει ανοιχτές όλες τις εκδοχές και για όλα τα συστήματα, γιατί αυτό είναι το δημοκρατικό. Δεν πρέπει το Σύνταγμα να είναι σφιχτό.
1: Σε λεπτό όμως. Το Σύνταγμα είναι ο θεμελιώδης νόμος του κράτους, έτσι δεν είναι? Αν μια κυβέρνηση η οποία σέβεται τον εαυτό της και ενδιαφέρεται για να αλλάξει αυτό το νόμο, δεν θα έπρεπε να δώσει κάποιο χρόνο να γίνει μια συζήτηση για την
2: Μα δεν είναι το κεντρικό μας θέμα αυτό τώρα, μπορώ, γιατί το αναδεικνύεται. Εμείς απλά φροντίζουμε.
1: Το θέμα είναι θεώρηση του Συντάγματος, τώρα που έχετε βάλει μπροστά.
2: Η αναθεώρηση του Συντάγματος είναι το κορυφαίο θέμα του κοινοβουλίου. Όχι της κυβέρνησης, του κοινοβουλίου, γιατί είναι η κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία. Αλλά ο εκλογικός νόμος που μου λέτε δεν είναι άρθρο.
0: Είναι ένα από τα 30 άρθρα που φαίνεται ότι δεν θα προχωρήσει.
2: Σας λέω λοιπόν ότι εμάς μας ενδιαφέρει το Σύνταγμα να είναι ανοιχτό σε όλες τις εκδοχές. Και κάθε φορά να μπορεί η εκάστοτε πλειοψηφία να διαμορφώνει τη δική της βούληση. Οι σταθερές του Συντάγματος είναι άλλες. Παραδείγματος χάρη είναι η διάκριση των εξουσιών. Είναι η αρχή των ελέγχων και των ισορροπιών μεταξύ των εξουσιών, ώστε καμία εξουσία να μην αφαιρεθεί σε βάρος της άλλης. Είναι η προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών και η καλύτερη λειτουργία της δημοκρατίας με αντίβαρα.
0: Μισό λεπτό, κύριε Στυλιανίδη.
2: Με αντίβαρα. Λέει, το άρθρο 29 για μένα και η θεσμοθέτηση της εσωκομματικής δημοκρατίας σε έναν κόσμο που τα αρχηγικά κόμματα δεσπόζουν είναι ένα μήνυμα. Θα έλεγα εξισορρόπησης του Πρωθυπουργού Κεντρικού.
0: Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, μία και μοναδική ερώτηση έχω να σας κάνω. Το θέλετε, τι θέλετε την αναθεώρηση? Γιατί έχει πάει 21 Μαΐου, δεν έχει συγκληθεί. Πότε θα γίνει?
2: Ακούστε.
0: Έχουμε ένα καλοκαίρι με σενάρια πρόωρων εκλογών ήδη ισχυρά για το φθινόπωρο. Αν το επιλέξει ο Πρωθυπουργός τελικά για τους δικούς του λόγους, πάει η αναθεώρηση του Συντάγματος.
2: Πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω το εξής. Ότι όλες οι αναθεωρήσεις ξεκινούν σε προεκλογική περίοδο.
0: Κακώς.
2: Δηλαδή, όχι κακό, το Σύνταγμα τώρα. Το Σύνταγμα το λέει, δεν το λέμε εμείς. Γιατί λέει προτείνουσα βουλή, εκλογές και μετά αναθεωρητική που θα πάρει τις αποφάσεις.
0: Ναι, αλλά θέλει λίγο τώρα χρόνο να συζητήσετε. Μία άνεση χρόνου. Πώς θα γίνει η σύνθεση αυτή, σε 20 μέρες?
2: Δεν θα γίνει τώρα η σύνθεση. Η συζήτηση αυτή έχει ανοίξει πριν από. Έχει καταρχήν ανακοινωθεί πριν τις εκλογές και έχει ανοίξει πριν τα Χριστούγεννα, πριν τις γιορτές. Ουσιαστικά ο χρόνος αυτός είναι χρόνος διαβούλευσης για να πάρουμε τι απόφαση. Ποια άρθρα θα αλλάξουμε, όχι πώς θα τα αλλάξουμε. Αυτό είναι η δουλειά της επόμενης Βουλής. Στο ποια άρθρα θα αλλάξουμε συζητούμε τώρα και εκεί αρκούν και 151 ψήφοι. Απλά το περίεργο είναι όταν σε κάποιο συμφωνούμε αυτονοήτως, προστασία της ελληνικής γλώσσας. Γιατί να μην το ψηφίσουμε όλοι από τώρα?
0: Πρέπει να διακόψουμε, αλλά σας θέλουμε, θα συνεχίσετε με τον κύριο Γιαννήρη, μια μέρα στο στούντιο να μιλήσουμε μόνο για την αναθεώρηση του Συντάγματος.
2: Καλή σας άρθρο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιαννήρη. Ο κύριος Σαρκοπίδης στην Ελλάδα.
1: Γεια σας.
0: Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
1: Πριν τις διαφημίσεις να πω ότι Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό, χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
3: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
5: Hertz Leasing.
4: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
5: Hertz Leasing.
4: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
5: Hertz Leasing.
4: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
6: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
7: Ναι, έλα, Γιώργο.
8: Έλα, λέ.
7: Μ' ακούς?
8: Σ' ακούω.
7: Ο μικρός.
8: Τι?
7: Είπε την πρώτη του λέξη.
8: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά.
7: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
8: Τι?
7: Είπε μπα.
8: Είπε μπαμά.
7: Όχι.
8: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
7: Βρε, Γιώργο. Είπε μπάλα.
8: Μπάλα.
7: Ναι.
8: Είπε μπάλα.
7: Είπε μπάλα.
8: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
9: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports. Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
10: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
9: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
10: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
11: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
12: Να δω

0: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο. Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή. Τρεις Αριανίδες.
3: Άχρηστη.
4: Ένα μωρό.
3: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου.
4: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
5: Και όλα ανατρέπονται.
4: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά. Μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
6: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
5: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα.
4: Όμως μετά από μία. Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
5: Ένα μωρό για τρεις.
7: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
5: Διονύσης Ατζαράκης.
4: Σύσης Ρούμπος.
6: Χάρης Χιώτης.
4: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
7: Και η Ελένη Καρακάς.
5: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
4: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
8: Πάλι χαμός γίνεται στους δρόμους. Πάμε μία στο Δημήτρη Κολιομιχάλη. Δημήτρη.
9: Ευχαριστώ τον Χρήστο, τον Νίκο και τον Ηλία τις πληροφορίες τους, φίλοι ακροατές. Έγινε σύγκρουση με τραυματισμό δικυκλιστή στην κάθοδο της Κηφισού.
8: Α, γι' αυτό γίνεται χαμός και μας στέλνουν μηνύματα. Ότι
9: έτσι, θα τα πούμε όλα στα γρήγορα, πολύ γρήγορα.
8: Ναι.
9: Κάθοδος λοιπόν Κηφισού από τη μεταμόρφωση, γέφυρα Τατοίου, γέφυρα μεταμόρφωσης, προς τις τρεις γέφυρες έξοδο Ηλίου που έγινε αυτή η σύγκρουση, ακίνητη στην κυριολεξία. Πιθανότατα είναι και αρκετά σοβαρός από ό,τι μου λένε οι ακροατές μας ο τραυματισμός. Τόσο που έχει επηρεαστεί και η άνοδος της Κηφισού από το ύψος του Εγάλεο προς τις τρεις γέφυρες. Οι εναλλακτικές όμως δουλεύουν. Πρώτη τη τάξη εναλλακτική Κίμης Βεϊκού, αν σας εξυπηρετεί. Δεύτερη τη τάξη Λεωφόρος Δημοκρατίας που σας πηγαίνει στους Αγίους Αναργύρους. Τρίτη εναλλακτική τη τάξη μέσα από τη Νέα Φιλαδέλφια, τη Λεωφόρο Δεκελίας. Και τέταρτη η Λεωφόρος Κηφισίας. Καλή είναι και η Κηφισίας, αν σε εξυπηρετεί, να την κατέβετε αντί για την Κηφισού. Ευχαριστώ.
8: Αν δεν έχουν μπει ήδη στην Κηφισού.
9: Όχι, όχι, είναι ακόμα καλή.
8: Μάλιστα.
9: Είναι ακόμα
8: ευχαριστώ
9: καλή.
8: Πολύ. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με τον Σπύρο Μάλλη. Χρόνια πολλά και πάλι στις εορτάζουσες και στους εορτάζοντες.
10: Χρόνια πολλά. Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.
11: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
12: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
14: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
15: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 233-811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
11: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
16: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
11: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
17: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
18: Μύρισε όλη η γειτονιά.
19: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
20: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
19: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
20: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
19: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
20: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
19: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
21: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
22: Ξέρουμε, όλα κρυβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
23: Πώς κοιμήθηκες χθες?
24: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
23: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
25: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
23: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
25: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 26410-51544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
26: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
27: Όμως επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ και χρόνια είχαν καταγγείλει τη δράση των συλληφθέντων οι οποίοι εκβίαζαν συγχωριανούς τους και καταπατούσαν τις εκτάσεις τους. Δεν είχαμε επίσημες καταθέσεις ή δικαιολογία της αστυνομίας.
28: Είτε φοβούνταν να καταγγείλουν ή πολλές φορές ακόμα και όταν είχαμε επίσημες καταγγελίες, ακόμα και μηνυτές
29: αναφορές. Δεν γινόταν τίποτα.
28: Όταν έφτανε η ώρα της προκατακτικής εξέτασης, ξαφνικά είχαμε μια οπισθοχώρηση των συγκεκριμένων ανθρώπων υπό το φόβο των συνεπειών που θα είχαν.
27: Και αφού εκείνοι οπισθοχωρούσαν, επειδή φοβόντουσαν οι άνθρωποι, δεν γινόταν και τίποτα, αντιλαμβάνεστε. Στα ελληνοτουρκικά, έχουμε ένα έστω μικρό βήμα πίσω στη ρητορική ένταση από την Άγκυρα, από την Τουρκία. Τα τουρκικά μέσα δηλαδή χαμηλώνουν τους τόνους που είχαμε δει να ανεβάζουν το θέμα αυτό με το νομοσχέδιο σχετικά με τη γαλάζια πατρίδα. Χαμηλώνουν λίγο τους τόνους το τελευταίο 24ωρο. Τι μεσολάβησε?
0: Το νομοσχέδιο, λένε, δεν περιλαμβάνει τη γαλάζια πατρίδα, θα είναι μια περιγραφή, δεν θα υπάρχουν τα 152 νησιά κτλ. Άρα σιγά σιγά μπαίνει σε κάποια συγκεκριμένα πλαίσια τώρα το νομοσχέδιο.
1: Να περιμένουμε το περιεχόμενο. Πάντως υπάρχει μια κινητικότητα τις τελευταίες μέρες, μπορώ να σας το πω με πλήρη επίγνωση, για να δούμε κάτι το οποίο δεν θα είναι ενοχλητικό για εμάς ή για να υπάρξει μια παράταση στον χρόνο.
0: Σαφές.
1: Γιατί είτε στη μία είτε στην άλλη περίπτωση δεν θα έχουμε ένταση. Σε οποιαδήποτε άλλη, σας διαβεβαιώ ότι η ένταση θα ανέβει πάρα πολύ επικίνδυνα.
27: Και μην ξεχνιόμαστε, έχουν περάσει ήδη 2 μέρες και ακόμη δεν μας έχουν πει και δεν έχουν καταλάβει.

0: αέρια.
1: Ελπίζω κάποια στιγμή να μάθουμε τι τελικά μπήκε στον οργανισμό μας εκείνο το πρωινό. Δημήτρης Κολιομιχάλης μας περιμένει με όχι τόσο καλά νέα από ό,τι πρόλαβε να μου πει ο Δημήτρης λίγο πριν πάω στο στούντιο. Ναι. Καλώς ήρθες, Δημήτρη.
2: Καλώς σας βρήκα. Δυστυχώς έγινε ένα τροχαίο ατύχημα, ένα από τα πολλά που έχουν γίνει και σήμερα και χθες ακόμα περισσότερα. Στην κάθοδο της Κηφισού, από Κηφισιά δηλαδή προς Πειραιά, προς παραλιακή, στο ύψος των Τριών Γεφυρών, στην έξοδο για Ήλιον. Με τραυματισμό δικυκλιστή. Τρελό μποτιλιάρισμα από πίσω, αρχίζει φαντάσου Σπύρο από τη γέφυρα Λυκόβρης αυτή τη στιγμή το μποτιλιάρισμα και τελειώνει στις τρεις γέφυρες. Θα σας μιλήσω και για τις εναλλακτικές. Έχει επηρεαστεί και η άνοδος της Κηφισού από αυτή την υπόθεση, η οποία από την Πέτρου Ράλη προς τις τρεις γέφυρες έχει ανατμήματα μποτιλιαρίσματα ή εξαιρετικά χαμηλές ταχύτητες. Ποιες είναι οι εναλλακτικές σας όσοι κατεβαίνετε από τα βόρεια προς τα νότια? Πρώτη και καλύτερη τη τάξη εναλλακτική είναι ο άξονας Κίμης Βεϊκού, αν σας εξυπηρετεί και όσους εξυπηρετεί. Δεύτερη τη τάξη, η Λεωφόρος Δημοκρατίας, και ακόμα καλύτερα, κατεβαίνετε Λεωφόρο Δημοκρατίας, στρίβετε δεξιά στο Πάρκο Τρίτσης στην Μπίμπιζα και αριστερά στη Λεωφόρο Φιλής. Ακόμα πιο γρήγορα θα φτάσετε. Τρίτη εναλλακτική, Ηράκλειο Νέα Φιλαδέλφια. Και τέταρτη εναλλακτική, αρκετά καλή, είναι και η Λεωφόρος Κηφισίας. Να σας πω και για το κέντρο της Αθήνας πως έχουμε ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση και στη Βασιλίσσης Αμαλίας και στη Φιλελλήνων και στη Σταδίου και κυρίως στη Βασιλίσσης Σοφίας. Από το Πολεμικό Μουσείο προς τη Βουλή είναι ακινητοποιημένη η Βασιλίσσης Σοφίας. Σπύρο μου.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, και να το ακούσεις και εσύ, οι ακροατές το ξέρουν. Αυτό είναι και το πλεονέκτημα του Sky, το οποίο βέβαια το προσδίδεις εσύ. Δηλαδή, από τη μια δεν μένουμε μόνο στο πρόβλημα, αλλά φροντίζεις το ώστε όσοι έχουν τη δυνατότητα, κάποιοι είναι εγκλωβισμένοι, το ξέρω, δεν έχουν έξοδο διαφυγής, αλλά κάποιοι άλλοι που σκοπεύουν να κινηθούν προς τα εκεί να έχουν αυτές τις εναλλακτικές διαδρομές. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, εκεί στην κάθοδο της Κηφισού έχουν πάρει ήδη μηνύματα, γι' αυτό το λέω. Πρέπει να είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα.
2: Ναι, πάρα πολύ. Είναι ακινητοποίηση.
1: Είναι ακινητοποίηση, ακριβώς έτσι μου περιγράφουν και εμένα.
2: Σύμφωνα με τους ακροατές μας, ο τραυματισμός του δικυκλιστή δεν είναι ελαφρύς. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, αυτό προϋποθέτει μια σειρά πραγμάτων.
1: Όχι, δεν το συζητάμε. Το μείζον είναι να είναι καλά ο άνθρωπος. Ναι. Αλλά αντιλαμβάνομαι και αυτούς που βρίσκονται τώρα εγκλωβισμένοι και με τα αυτοκίνητά τους. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
2: Εγώ.
1: Και θα αρχίσουμε από μια υπόθεση, κυρίες και κύριοι, που ήρθε στο φως λίγο νωρίτερα. Αφορά την καταγγελία για χρηματισμό γιατρού σε δημόσιο νοσοκομείο. Κατά το κοινό λεγόμενο φακελάκι. Μάλιστα, προφανώς οι καταγγέλλοντες, ποιος άλλος, έγραψαν με κινητό την επίμαχη σκηνή. Υπάρχει ένα βίντεο που ο γιατρός κανονίζει το θέμα των χρημάτων. Λίγο θα ακούσουμε.
3: Πείτε μας πώς να τα ρυθμίσει.
4: Ναι. Θα δώσουμε ένα κατοστάρι να μην το.
1: Είναι μια γυναίκα στο θάλαμο, στην κλινική, στο κρεβάτι. Δίπλα προφανώς βρίσκεται κάποιος, κάποια συνοδός, με ένα κινητό το έχει χαμηλωμένο. Δηλαδή το πλάνο που βλέπουμε εμείς είναι τη γυναίκα στο κρεβάτι και από πάνω της ο γιατρός. Και όλο αυτό καταγράφεται σε κινητό. Και μάλιστα έχει προκαλέσει και την αντίδραση του Υπουργού Υγείας. Η Μέρη Σκανδάλη. Γεια σου, Μέρη.
5: Καλό μεσημέρι. Ναι, και το δημοσίευσε ο κύριος Γεωργιάδης νωρίς το πρωί. Φαίνεται, όπως είπες εσύ, συνοδός ασθενή να καταγράφει τη στιγμή που αναισθησιολόγος σε νοσοκομείο των Βολίων Προαστίων ζητάει φακελάκι σε γυναίκα λίγο πριν μπει στο χειρουργείο. Να πούμε λοιπόν ότι διέταξε την διοίκηση του νοσοκομείου, όπως λέει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του υπουργός, να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ώστε το πρόσωπο αυτό να απομακρυνθεί, δηλαδή ο αναισθησιολόγος. Όπως λέει χαρακτηριστικά, συγχαίνεται το φακελάκι, πράξη που εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο και δεν έχει καμία σχέση με τις αξίες που υπηρετούν στο ΕΣΥ. Ζητάει και συγγνώμη από την ασθενή. Περίπου τώρα 100 με 150 ευρώ να σου πω ότι τη ζήτησε. Και όπως είπα, λίγο πριν μπει στο χειρουργείο όλα αυτά.
1: Μάλιστα. Και μια οργισμένη αντίδραση από Άδων Γεωργιάδη. Δηλαδή, η ανάρτησή του έχει μέσα εκφράσεις του τύπου «Συχαίνω με το φακελάκι», «Λυπάμαι, ζητάω συγγνώμη από την ασθενή», «Δεν έχει θέση αυτός ο γιατρός στο ΕΣΥ» κτλ.
5: Ακριβώς.
1: Με αφορμή αυτό το βίντεο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μέρη. Η Μέρη Σκανδάλη. Όλο αυτό με αφορμή ένα βίντεο που ήρθε στα κοινωνικά δίκτυα, κυκλοφόρησε. Προσπαθήσαμε πολύ προσεκτικά ένα μικρό απόσπασμα, ήσαν να ακουστεί η φωνή της ασθενούς που λέει ότι τι

πρέπει να κάνουν. Και το λέω αυτό γιατί πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί για ό,τι κυκλοφορεί στο διαδίκτυο σχετικά με την εγκυρότητά του, μιας και σε αυτό το βίντεο καταγγέλλεται ένα αδίκημα. Οπότε προσεκτικά και εμείς το προσεγγίζουμε. Πριν όμως, η αντίδραση του Υπουργού Υγείας δείχνει ότι πάρει ψωμί σε αυτή την υπόθεση. Η καταγγελία είναι για τον γιατρό που ζήτησε 150 ευρώ από μια ασθενή λίγο πριν μπει στο χειρουργείο.

0: Λοιπόν, και θα πάμε τώρα στη μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη μετά και τις συλλήψεις των μελών μιας οικογένειας για εκβιασμούς και καταπατήσεις. Θυμάστε, μόλις προχθές είχαμε τον θείο και τα δύο ανήψια του, τα οποία εδώ και αρκετά χρόνια εκβίαζαν, ξυλοκοπούσαν και εκμεταλλεύονταν περιουσίες συγχωριανών τους, υπό τις απειλές τους βεβαίως, και έτσι έπαιρναν τα χωράφια τους, τα δήλωναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και έπαιρναν και επιδοτήσεις. Όλα μαζί, ένα πλήθος αδικημάτων τα οποία τώρα τους βαραίνει. Έχουμε λοιπόν μια νέα επιχείρηση στην Κρήτη, τουλάχιστον 20 έλεγχοι σε σπίτια στα Ζωνιανά, στο Ηράκλειο και στον Άγιο Νικόλαου, τουλάχιστον 15 συλλήψεις μέχρι στιγμής. Ο ΠΚΠ προέκυψε ως αποτέλεσμα όλης αυτής της έρευνας για όπλα και ναρκωτικά, γιατί μέσα από την παρακολούθηση που έκαναν οι αστυνομικοί κυρίως για ναρκωτικά, για διακίνηση κοκαίνης και όπλα, βρήκαν ότι τα πρόσωπα που είχαν στο στόχαστρό τους έπαιρναν και επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μεταφέροντας από περιοχή σε περιοχή τα κοπάδια τους. Σε μία περίπτωση βρέθηκαν και τσουβάλια με χιλιάδες ενότια, ενότια είναι τα σκουλαρίκια που φορούν στα εγωπρόβατα, προκειμένου να εντοπίζεται η καταγραφή τους, και τα χρησιμοποιούσαν τα μέλη της οργάνωσης προκειμένου να περνάνε τα ζώα τους περισσότερα από μία φορές στα συστήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτά σε σχέση με το σημερινό κύκλωμα. Επαναλαμβάνω, είναι ακόμα σε εξέλιξη οι έρευνες των αρχών. 15 συλλήψεις, έρευνες σε 20 σπίτια, όπλα, ναρκωτικά, παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και έρχεται 1-2 24 ώρα μετά την υπόθεση του θείου με τα δύο ανέψια, για τα οποία υπάρχουν και αρκετά ερωτήματα, αν θέλετε. Ο Γιάννης Σουλιώτης είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Κοινός παρανομαστής βεβαίως και στις δύο περιπτώσεις είναι οι παράνομες επιδοτήσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην Κρήτη, ό,τι έρευνα γίνεται, για όπλα γίνεται, παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ. Ναρκωτικά γίνεται, παράνομες επιδοτήσεις. Για όποιο αδίκημα γίνεται έρευνα, βρίσκεις ένα κοινό παρανομαστή που καταλήγεις
1: στις επιδοτήσεις. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Βέβαια, οι υποθέσεις αυτές και η σημερινή και η προχθεσινή, στον πυρήνα της δράσης των ανθρώπων που έχουν οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης, δεν είναι οι παράνομες επιδοτήσεις. Δηλαδή, η προχθεσινή υπόθεση είναι ουσιαστικά η τραμπούκι, να το πούμε έτσι, λαϊκά, του χωριού, η οποία από το 2021 εγκαθίστανται σε μια συγκεκριμένη περιοχή εκεί στα Βορίζια και θέλουν να μπορούν να βόσκουν τα ζώα τους όπου θέλουν.
0: Είναι το επίκτητο αδίκημα οι επιδοτήσεις, γιατί όπως αναφέρουν πληροφορίες στις παρακολουθήσεις που έκαναν οι αστυνομικοί για τα όπλα και τα ναρκωτικά, βρήκαν ότι υπήρχαν συνεννοήσεις για μεταφορά κοπαδιών και άλλες δραστηριότητες που τους προέκυψε και το θέμα των παράνομων επιδοτήσεων.
1: Ναι, απλά. Ναι, ναι.
0: Όχι, πες, ολοκληρώσει. Έχω μια ερώτηση.
1: Αυτό που συμβαίνει είναι ότι παρεπιπτόντως, αφού τους ξεσκονίζουμε, για να δούμε τι έχουν κάνει. Έχουν πάρει και παράνομες επιδοτήσεις. Και η απάντηση σε όλες τις περιπτώσεις είναι ναι. Δηλαδή, όλοι οι κριτικοί που έχουν και μια ροπή προς την παραβατικότητα έχουν φροντίσει να πάρουν και επιδοτήσεις για τα χωράφια ή τα κοπάδια που έχουν ή που δεν έχουν.
0: Σε αυτό, για να μην πάρει παρανόησης, αυτό που είπες, ότι όλοι οι κριτικοί, οι συγκεκριμένοι, οι
1: παραβατικοί.
0: Έτσι, είναι απολύτως σαφές. Το ερώτημά μου είναι, γιατί έτσι όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ σου, να δούμε πώς θα εξελιχθεί η σημερινή υπόθεση. Αλλά με τον θείο και τα δύο ανήψια που τραμπούκιζαν τους χωριανούς τους, τους ξυλοφόρτωναν και τους καταπατούσαν τα κτήματά τους, υπήρχαν καταγγελίες εδώ και πολλά χρόνια. Ναι, και το ερώτημα είναι, τι έκαναν οι αρχές?
1: Για παράδειγμα, άμα διαβάσει τα δικαστικά έγγραφα της ΣΤΡΕΕ υπόθεσης αυτής στα Βορίζια, της προχθεσινής με το θείο και τα ανήψια, θα διαπιστώσεις ότι το 2022, 107 άτομα, δημότες της περιοχής, είχαν καταθέσει μια μηνυτήρια αναφορά κατά των συγκεκριμένων ανθρώπων. Αυτό που συνέβαινε όμως είναι ότι αφενός η ίδια η αστυνομία δεν είχε επιληφθεί, ή στις περιπτώσεις που είχε επιληφθεί δεν είχαν στηρίξει καταγγέλλοντες τελώντας σε καθεστώς φόβου, δεν είχαν στηρίξει την ίδια την μηνυτήρια αναφορά τους. Και λέει επίσης η αστυνομία ότι ήταν και, εν πάση περιπτώσει, ότι όλη αυτή η παράνομη δραστηριότητα εκτυλισσόταν σε μια ιδιαίτερα δυσεπιτήρητη περιοχή, που ας πούμε ήταν δύσκολο η αστυνομία να επιτελέσει το έργο της. Βέβαια, όταν το αποφάσισε να το κάνει, μια χαρά τα κατάφερε. Αυτό που προφανώς έχει μεσολαβήσει είναι ότι με αφορμή την. Κάποια περιστατικά τα οποία τα έχουμε κουβεντιάσει στο πρόσφατο παρελθόν, η αστυνομία στην Κρήτη αφενός μπολιάστηκε με αξιωματικούς από άλλες περιοχές, ούτως ώστε να μην υφίσταται αυτός ο περιορισμός της εντοπιότητας, και ουσιαστικά ενισχύθηκαν και κάποιες υπηρεσίες και δόθηκε και μια πολιτική οδηγία ότι, ξέρεις, αυτές οι συμμορίες και οι εγκληματικές ομάδες που απολάμβαναν ένα καθεστώς ασυλίας, εν πάση περιπτώσει, για πάρα πολλά χρόνια στην Κρήτη, ότι, εν πάση περιπτώσει, από εδώ και στο εξής θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης.
0: Άρα, Γιάννη, εγώ ακούω τις δικαιολογίες ότι, ξέρεις, ήταν σε απάτη τα βουνά, ξέρεις.
1: Κατά βάση όμως, μωρέ, έχει να κάνει με την τοπική διαπλοκή. Και αυτό είναι μια ιστορία που την οποία την είχαμε δει πολύ έντονα στην ιστορία των Χανίων με την, αν θυμάσαι, με το μοναστήρι κτλ.
0: Ο κόσμος μέσα από το ρεπορτάζ που λες και τις προφορίες σου αντιλαμβάνεται ότι αυτό συμβαίνει. Απλά έτσι να λέμε τα πράγματα με το όνομά του.
1: Και θα δεις σύντομα, θα έχει και άλλα πράγματα η Κρήτη που ακριβώς δείχνουν ότι όλες οι δημόσιες αρχές και υπηρεσίες κάπως ήταν συντονισμένες ούτως ώστε να καλύπτουν τους δικούς τους ανθρώπους.
0: Επειδή έχουμε και άλλα πράγματα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και σε δικαστικό επίπεδο και σε πολιτικό, ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Τίζερ μόνο δίνω, ένα αποκαλυπτικότατο ρεπορτάζου σήμερα στην Καθημερινή, στημένοι διαγωνισμοί. Και περιγράφει στο ρεπορτάζ για υδρόμετρα και περιγράφει στο ρεπορτάζ ένα πάρτι που γινόταν σε κάποιους δήμους με στημένους διαγωνισμούς για να αλλάζουν οι μετρητές του νερού.
1: Να.
0: Δεν θέλω να πούμε περισσότερα, θα το βρούμε στην πορεία.
1: Okay.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ προς το παρόν. Ο Γιάννης Σουλιώτης, επαναλαμβάνω, είναι εξαιρετικό αποκαλυπτικό το ρεπορτάζ του για το τι γινόταν με διαγωνισμούς για την προμήθεια παράνομων υδρομετρητών. Μετρητών του νερού δηλαδή, πόσο κοστολογούνταν και πόσα έφταναν να τα πληρώσουν, όχι να τα πληρώσουν, να τα πληρώσουμε. Δεν υπάρχουν λεφτόδέντρα. Αλλά είπαμε θα συνεχίσουμε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και στο δικαστικό κομμάτι και στο πολιτικό. Στο δικαστικό έχουν κληθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όλοι οι εμπλεκόμενοι σε αυτές τις δικογραφίες Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, κάποιες από τις οποίες πήγαν και στη Βουλή για την εμπλοκή και πολιτικών και μη πολιτικών προσώπων. Αναφέρομαι και στους 11 βουλευτές που αποφασίστηκε η άρση της ασυλίας τους. Σήμερα και αύριο περνούν το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τα αδικήματα τα οποία τουλάχιστον αναφέρονται στη δικογραφία. Σε πολιτικό επίπεδο, αυτή την ώρα, και δεν ξέρω αν έχει γίνει η ψηφοφορία, γίνεται η συζήτηση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Λιβανό και Αραμπάτζη. Η Άντζη Κούκη, η κοινοβουλευτική μας συντάκτρια. Γεια σου, Άντζη.
2: Καλό μεσημέρι. Όχι, δεν έχει γίνει ακόμα η ψηφοφορία. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Υπολογίζεται ότι η συγκεκριμένη συνεδρίαση θα διαρκέσει περίπου 10 ώρες, καθώς θα μιλήσουν εκπρόσωποι και αρχηγοί από όλα τα κόμματα και έχουν το δικαίωμα να μιλήσουν και οι δύο αναφερόμενοι, η πρώην Υπουργή Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Λιβανός και η κυρία Αραμπατζή. Τον κύριο Λιβανό τον έχουμε ακούσει ήδη, ανέβηκε στο Βήμα. Ουσιαστικά ζήτησε από το Βήμα της Βουλής να καταψηφίσουν τα κόμματα τις προτάσεις, γιατί έχουμε δύο προτάσεις, μία του Πασό και μία κοινή από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, ή ακόμα και τα δύο κόμματα που έχουν καταθέσει τις συγκεκριμένες προτάσεις να αλλάξουν γνώμη και να αποσύρουν αυτές τις προτάσεις και ουσιαστικά να μην γίνει η ψηφοφορία, ενώ τόνισε παράλληλα πως εκείνος δεν ήταν μέρος του προβλήματος, αλλά μέρος της λύσης. Να τονίσουμε ότι με την σημερινή συνεδρίαση, ουσιαστικά η συγκεκριμένη συνεδρίαση αποτελεί και την έναρξη ενός καυτού διημέρου στην Βουλή, καθώς αύριο έχουμε και την συζήτηση για την σύσταση εξεταστικής επίτροπης για την υπόθεση των υποκλοπών. Η συνεδρίαση σήμερα Είπαμε ότι θα διαρκέσει περισσότερο από 10 ώρες και είναι μια συνεδρίαση η οποία διεξάγεται σε αρκετά υψηλούς τόνους με την αντιπολίτευση να κάνει λόγο για προσπάθεια συγκάλυψης των ευθυνών των δύο συγκεκριμένων προσώπων.
0: Των δύο πρώην υπουργών. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άντζη. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του κυρίου Λιβανού.
3: Σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής προϋποθέτει ένδειξη ενοχής. Δεν συστήνονται προανακριτικές επιτροπές χωρίς πραγματική νομική βάση, χωρίς αξιόπινες πράξεις. Στην περίπτωση που εξετάζει η Βουλή σήμερα, πραγματική νομική βάση δεν υπάρχει.
0: Θα επανέλθουμε αν υπάρξει κάτι νεότερο στη Βουλή. Ούτως ή άλλως θα επανέλθουμε στα των κοινοβουλευτικών διαδικασιών μετά όταν θα περάσουμε στα αμιγώς πολιτικά θέματα. Προς το παρόν, η επικεφαλής του Διεθνούς Ρεπορτάζ του Sky, Χρύσα Τσίχλη, στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Χρύσα.
4: Καλησπέρα σας.
0: Ο κύριος που θα ακούσουμε λέγεται Μπεν Γκβίρ. Είναι υπουργός ασφαλείας της κυβέρνησης Νετανιάχου στο Ισραήλ. Είναι στο λιμάνι στην Ασδόρ που είναι.
4: Ασδότ, ναι.
0: Και μπροστά του βρίσκονται δεκάδες άνθρωποι με σκυμμένα τα κεφάλια και δεμένοι πιστάγωνα. Είναι οι ακτιβιστές από το στολίσκο που θα πήγαινε στην Γάζα. Υπήρχε μια επιχείρηση του Ισραηλινού στρατού, τους συνέλαβε, τους μετέφερε σε Ισραηλινό έδαφος και από εκεί θα ακολουθούσε η μεταφορά στις πατρίδες τους. Παρέμειναν λοιπόν σε αυτό το χώρο. Και πάει ο Μπεν Γκβίρ, ο Υπουργός Ασφαλείας. Θα τον ακούμε, δεν είναι στα εβραϊκά, οπότε εγώ τουλάχιστον δεν γνωρίζω. Αλλά από τις μεταφράσεις που διάβασα τους λέει εδώ είναι Ισραήλ. Είστε όλοι τρομοκράτες, κουνάει μια Ισραηλινή σημαία. Και γίνεται ουσιαστικά το ίδιο εις βάρος κρατουμένων, επαναλαμβάνω, αυτό είναι το σημείο κλειδί, ανθρώπων που έχουν δεσμευτεί και με αυτόν τον τρόπο τους ταπεινώνει και γίνεται ίδιος με αυτά που το Ισραήλ καταγγέλει για τη Χαμάς και τη μεταχείριση των εχμαλώτων, Ισραηλινών εχμαλώτων από τη Χαμάς, από τους τρομοκράτες της Χαμάς. Και δεν το λέω εγώ, βγήκανε Ισραηλινοί υπουργοί και ο ίδιος ο Νετανιάχου να τον αποδοκιμάσουν. Χρύσα.
4: Καλησπέρα σας. Η πράξη αυτή του Μπεν Γκβίρ έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις πρώτα στο εξωτερικό και μετά και στο εσωτερικό του Ισραήλ. Οι πρώτοι που αντέδρασαν, τουλάχιστον που έγιναν αντιληπτοί από τα διεθνή μέσα ενημέρωση, ήταν οι Ιταλοί. Η Ιταλία με την Πρωθυπουργό Μελώνη να χαρακτηρίζει απαράδεκτη αυτή την μεταχείριση που παραβιάζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, κάλεσε άμεσα τον Ισραηλινό πρέσβη ζητώντας εξηγήσεις για αυτή τη συμπεριφορά του ακροδεξιού υπουργού, του Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Σήμερα λοιπόν βλέπουμε πληθώρα αντιδράσεων από την διεθνή κοινότητα, με τη Βρετανία να μιλάει για τελείως εσχρές εικόνες που δεν δείχνουν κανένα απολύτως σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την οποία παραβιάζοντας τα βασικά στάνταρ, όπως λένε χαρακτηριστικά. Η Γαλλία ζητά να αφαιθούν άμεσα ελεύθεροι οι Γάλλοι πολίτες και να τύχουν σεβασμού, αποδοκιμάζοντας τη συμπεριφορά του Μπεν Γκβίρ. Δεν θα δεχθούμε κανέναν να κακομεταχειρίζει τους πολίτες μας, είναι το μήνυμα του Ισπανού Πρωθυπουργού, ο οποίος πρέπει να σας πω πιέζει και κάτι παραπάνω. Η Ισπανία έχει ήδη από το Σεπτέμβριο απαγορεύσει την είσοδο του Μπεν Γκβίρ στην Ισπανική επικράτεια και τώρα ανακοίνωσε ο Πέδρο Σάντζες ότι θα πιέσει τις Βρυξέλλες για την επέκταση των κυρώσεων αυτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας χαρακτήρισε τη μεταχείριση αυτή τερατώδης, αναξιοπρεπής και απάνθρωπη.
0: Ο Υπουργός Εξωτερικών, του λέει του Μπεν Γκβίρ, μας κάνει ζημιά. Εμείς προσπαθούμε.
4: Όχι, αυτή της Ισπανίας, συγγνώμη. Αυτός είναι ο Υπουργός Εξωτερικών, γιατί μιλάμε για την Ισπανία.
0: Ο Σαρ
4: αντέδρασε και ο Σαρ πριν από τον Νετανιάχου και λέει ακριβώς αυτό που είπες, ότι μας κάνει ζημιά με αυτή τη στιγμή.
0: Εμείς προσπαθούμε να περάσουμε μία εικόνα που δείχνει το Ισραήλ να αντιμετωπίζει τους εχθρούς του και εσύ βγαίνεις με αυτή την εικόνα και τι δείχνεις? Δείχνεις το Ισραήλ να αντιμετωπίζει εχμαλώτους όπως η Χαμάς. Οπότε αυτό είναι κάτι απαράδεκτο και ο Νετανιάχου ο ίδιος τον αποδοκίμασε.
4: Και ο Νετανιάχου ο ίδιος τον αποδοκίμασε ήδη από εχθές, αρκετά νωρίς σχετικά, καταδικάζοντας αυτή τη συμπεριφορά, καθώς όπως λένε και στο εσωτερικό του Ισραήλ, μπορεί απλά να γυρίσει σε βάρος τους, αλλά όπως σημειώνουν και διεθνείς αναλυτές, αυτή η περίοδος στο Ισραήλ είναι μια περίοδος προεκλογική. Ναι. Εάν δεν γίνουν εκδόσεις τον Οκτώβριο, μπορεί να γίνουν και νωρίτερα, γιατί εχθές πέρασε σε πρώτη φάση, σε πρώτη ανάγνωση, ένα ψήφισμα για τη διάλυση της Βουλής. Και αν περάσει και εγκριθεί, πάρει και την τελική έγκριση, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι θα έχουμε και νωρίτερα διάλυση της Βουλής και νωρίτερα από τον Οκτώβριο εκλογές. Άρα μπαίνουν σε μια προεκλογική περίοδο. Γνωρίζουμε ότι ο Μπενγκβίρ είναι ακραίος, έχει πολλές φορές επιχειρήσει να προκαλέσει.
0: Και την προηγούμενη φορά, όταν είχαν συλλάβει ακτιβιστές, νομίζω έκανε ακριβώς το ίδιο. Είχε πάει στο χώρο που κρατούταν και πάλι είχε δημιουργήσει ένταση.
4: Είχε δημιουργήσει ξανά μια ένταση. Ναι. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι ανάλογες εικόνες που να έχουν με Παλαιστίνιους έχουμε ξαναδεί με κρατούμενους Παλαιστίνιους. Ναι. Αλλά ίσως επειδή έβλεπε και ο Μπενγκβίρ ότι δεν έχουν την αντίστοιχη αντίδραση, θεώρησε ότι μπορεί να προχωρήσει σε αυτή την πράξη και αντιστοίχως σε ακτιβιστές, προκαλώντας την οργή της διεθνούς κοινότητας.
0: Επειδή είπε, έδωσες και μια πολιτική χρειά τώρα στα συμβαίνοντα στο Ισραήλ, για να θα βάλω στο ζύγι και ότι και ο Σάντζεφ βρίσκεται σε πίεση αυτή τη στιγμή, και λόγω σκανδάλων που ξεσπάσει με γνωστά του πρόσωπα, συγγενικά του πρόσωπα, τη σύζυγό του, συνεργάτες του, αλλά και επειδή δέχεται δημοσκοπικά, αλλά και σε εκλογές που γίνονται στην περιφέρεια, δέχεται τη μία ήττα μετά την άλλη. Οπότε
4: τον βλέπουμε εδώ και πολύ καιρό να κρατά μια έτσι σκληρή στάση.
0: Ναι, οπότε κάποιες κινήσεις
4: και
0: από την πλευρά της Ισπανίας, θέλω να πω, κάποιες κινήσεις μπορεί να τις δούμε και υπό το πρίσμα των πολιτικών εξελίξεων στην Ισπάνια.
4: Πάντα υπάρχει το συμβαίνει στο εσωτερικό μιας χώρας, πάντα επηρεάζει και το πώς αντιμετωπίζει τα πράγματα διεθνώς.
0: Απόλυτο δίκιο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρύσα. Η Χρύσα Τσίχλη ήταν. Και θα πάμε τώρα σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ.

0: Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και.
2: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
0: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
5: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
4: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
5: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
4: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
5: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
6: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομική. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αίτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλό Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
7: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
8: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
9: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
10: Χρειαζόμαστε παίκτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
11: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
12: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
13: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Και δεν υπάρχουν ακόμη και με τη βούλα της Κομισιόν, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που στις προβλέψεις της για το τι θα γίνει το προσεχές διάστημα ψαλιδίζει την ανάπτυξη σε όλες τις χώρες της Ευρωζώνης και στην Ελλάδα βεβαίως. Και από την άλλη υπάρχουν οργανισμοί που βλέπουν ότι όλη αυτή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή μπορεί να δημιουργήσει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα θα λέγαμε ακόμη και να φτάσει και στην επισεθιστική κρίση. Θα το δούμε. Όμως ο Νίκος Φιλιππίδης είναι ο πλέον αρμόδιος γι' αυτό και σήμερα έχουμε τη χαρά να τον καλωσορίζουμε στο στούντιο.
15: Γεια σου, Σπύρο.
14: Πού και πού να τα λέμε και από κοντά.
16: Ναι, Σπύρο, εννοείται. Το ραδιόφωνο μας φέρνει πιο κοντά.
14: Προανήγγυλα προβλέψεις Κομισιόν. Τι λέει η Κομισιόν τώρα, ότι αυτά που ξέρατε ξεχάσετε τα.
16: Εντάξει, είναι ήπιο, ήπια, θα έλεγα ήπια στις προβλέψεις κυβέρνησης ένα μήνα πριν, δηλαδή είναι η Κομισιόν.
14: Ναι.
16: Γιατί το πράγμα έχει μάλλον χειροτερεύσει. Δηλαδή βρίσκεται, η εκτίμηση που κάνει είναι ότι θα επιβραδύνει το ελληνικό ΑΕΠ για το 2026 στο 1,8% από περίπου 2 και κάτι που έλεγε ο προϋπολογισμός και προέβλεπε και η ίδια, για να πάει στο 1,6% το 2027. Όλα αυτά με υψηλότερο πληθωρισμό κατά μόλις μία μονάδα. Ενώ είμαστε ήδη στο σενάριο του 5,4, ακόμα δεν το έχουμε χωνέψει, του τελευταίου μήνα.
14: Άρα όχι μόνο ήπια η πρόβλεψη, αλλά κατά ένα μεγάλο ποσοστό και εκτός πραγματικότητας.
16: Ναι, εντάξει, θέλουν μερικές μέρες για να τα παρουσιάσουν και η αλήθεια είναι ότι οι εμπολίες, επειδή ψάχνουν να βρουν και τους μέσους όρους, και επειδή πήγε ένα μήνα 5,4, δεν σημαίνει ότι θα είναι 5,4 σε μέσα επίπεδα. Απλώς δεν δείχνει το φαινόμενο να υποχωρεί σε αυτή τη φάση.
14: Ωραία.
16: Και σε σύγκριση με πέρσι, που συνήθως συγκρίνεται ο πληθωρισμός, θα παραμείνει υψηλότερος και για τον Μάιο, είναι βέβαιο αυτό, και για τον Ιούνιο αυτή τη στιγμή δεν φαίνει μια διαφορετική εικόνα.
14: Ναι. Μισό λεπτό, γιατί αυτοί είναι οι αριθμοί που εσύ τους μπορείς να τους καταλάβεις και να τους ερμηνεύσεις και να τους αναλύσεις, αλλά τώρα θέλω να πάω και στον ακροατή που σε ακούει από το αυτοκίνητό του και μπορεί να διαρωτηθεί ότι ωραία, μας λέει ο Νίκος Φιλιππίδης, μειώνεται η πρόβλεψη για την ανάπτυξη. Αυτό σημαίνει ότι πάνε περίπατο κάποια μέτρα που θα περίμενα εγώ από το Μητσοτάκη το Σεπτέμβριο, πάνε περίπατο κάποιες φοροελαφρύνσεις που ίσως θα υπήρχαν.
16: Το ΑΕΠ μετράει τον πλούτο σε μία χώρα, δηλαδή ό,τι παράγεται μέσα σε μία χρονιά συν τις εξαγωγές μείον τις εισαγωγές. Το λέω πρόχειρα. Ωραία. Και γρήγορα για να μπορέσουμε να το καταλάβει όποιος μας ακούει. Παραλαμβάνω, αφαιρούνται μόνο οι εισαγωγές. Όλα τα υπόλοιπα τα μετράμε συν. Όλο αυτό το οποίο είναι η δουλειά ολονών, αντιλαμβάνεσαι ότι πλέον επιβραδύνει η αύξησή της.
14: Ναι.
16: Και δεν είναι ότι ήμασταν και στα ίδια επίπεδα με την υπόλοιπη Ευρώπη. Να συγκλίνουμε, επιχειρούσαμε. Okay. Άρα το να επιβραδύνει είναι κάτι το οποίο είναι απροβληματικό. Το γεγονός ότι όμως θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμούς πολλαπλάσιους της Ευρώπης, αυτό βοηθάει. Άρα είναι θετικό. Τώρα, σε σχέση με την τσέπη μας. Δημοσιονομικά η Κομισιόν λέει ότι συνεχίζεται με πλεόνασμα με δημοσιονομικό 0,8, αλλά και με πρωτογενές, που αλήθεια είναι έχουμε εξοικειωθεί περισσότερο όλοι, 3,4. Ήταν 4,9.
14: Ναι.
16: Τέτοια περίοδο κάθε χρόνο κάπου εκεί το προβλέπουν και κλείνει στο τέλος κοντά στο 5. Άρα δημοσιονομικά δεν φαίνεται να μας επηρεάζει ακόμα στο βαθμό, τέλος πάντων, που θα περίμενε ενδεχομένως κάποιος. Και πρέπει να σου πω, επειδή έχουμε εκπαιδευτεί λίγο στον πληθωρισμό, όταν έχουμε αυξημένο πληθωρισμό δημοσιονομικά πάμε καλά. Ειδικά αν έχουμε κρατήσει και το ρυθμό ανάπτυξης στα επίπεδα που είπαμε νωρίτερα, του 1,8, του 2, κάπου εκεί. Αυτό το είδαμε την προηγούμενη πενταετία. Άρα δεν έχει να ανησυχεί για την ώρα για επιπλέον μέτρα, αλλά το γεγονός ότι επιβραδύνει η οικονομία.
14: Δεν το λες και καλό.
16: Δεν το λες και καλό. Ναι. Μειώνονται οι προοπτικές του.
14: Ναι.
16: Εντάξει.
14: Σε ό,τι αφορά τη διεθνή εικόνα της οικονομίας με επίκεντρο βέβαια στην κρίση στη Μέση Ανατολή, καύσιμα, πετρέλαια κτλ.
16: Κοίτα, περίμενε να τα πάρουμε ένα-ένα. Πρώτα απ' όλα, πριν να κλείσουμε εδώ, γιατί εδώ έχουμε μια κατάσταση την οποία καλό είναι να την παρακολουθούμε, είναι έχουμε την τρελή επιτυχία, την καταπληκτική επιτυχία της ΔΕΗ, η οποία όλη η αγορά, έχουν έρθει investment bankers από όλο τον κόσμο, γιατί συγκέντρωσε τεράστιο ενδιαφέρον και σηκώθηκαν από το ελληνικό χρηματιστήριο 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Τόση ήταν η αύξηση, η οποία καλύφθηκε και συγκέντρωσε κοντά στα 18-19 δισεκατομμύρια. Άρα εδώ και σήμερα ανεβαίνει, αυτό είναι το εντυπωσιακό, ότι και έγινε η αύξηση και πριν μπουν οι νέες μετοχές, η μετοχή ανεβαίνει και πολύ και ανεβαίνει και όλο το χρηματιστήριο. Άρα εδώ έχουμε μια εξαιρετικά καλό, θετικό νέο από την οικονομία, την πραγματική, που είναι η εταιρική οικονομία. Στο διεθνές περιβάλλον συνεχίζουμε να έχουμε το πετρέλαιο κοντά στα $107-106 δολάρια το βαρέλι, αλλά σε ένα προβληματικό πεδίο, από τη μετά τη χθεσινή μικρή διόρθωση που έγινε προς το βράδυ, που βρέθηκε κοντά στα $102-103 δολάρια το βαρέλι. Γενικώς έχουμε βαλτώσει σε αυτά τα επίπεδα, όσο έχουν βαλτώσει και οι διαπραγματεύσεις, με τεράστιες ποσότητες να λείπουν από την αγορά και όλοι να ψάχνουν τρόπο να επιβιώσουν. Με τελευταίο, θα έλεγα, τη χτεσινοβραδινή δήλωση των εκπροσώπου της Hellenic Energy, των παλιών ελληνικών πετρελαίων, στο πρακτορείο Bloomberg, παρακαλώ, όπου διαβεβαίωσε τους απανταχού ξένους τουρίστες που θάλουν στη χώρα μας ότι δεν κινδυνεύεται να εγκλωβιστείτε στην Ελλάδα, γιατί έχουμε άφθονο αεροπορικό καύσιμο που παράγεται στην Ελλάδα, προκειμένου να καλύψουμε όλες τις ανάγκες της θερινής περίοδου. Μεγάλη υπόθεση να έχεις πολύ από αυτό το ειδικό καύσιμο σε αυτή την περίοδο, ειδικά αν περιμένεις να εισπράξεις από τους τουρίστες.
14: Ακριβώς, και όταν είσαι μια χώρα που στηρίζεται στον τουρισμό. Κινδυνολόγησα όταν είπα το ενδεχόμενο ότι εξετάζουν οι διεθνείς οργανισμοί το ενδεχόμενο επιστημιστικής κρίσης αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή.
16: Επιστημιστική κρίση μιλάμε πάντα για τον τρίτο κόσμο. Μιλάμε για κυρίως για χώρες, πολλές οικονομίες της Ασίας, οι οποίες πιέζονται πάρα πολύ από το αυξημένο ενεργειακό κόστος, από το κόστος των λοιπασμάτων και όλα τα γύρω-γύρω από που παράγονται στον κόλπο και δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να εξαχθούν από εκεί. Άρα αυτή τη στιγμή το πρόβλημα βρίσκεται σε αυτές τις οικονομίες. Δεν σημαίνει ότι δεν θα επηρεάσει τις υπόλοιπες οικονομίες. Μια επιστημιστική κρίση πλέον σε ένα συνδεδεμένο κόσμο δημιουργεί αυτόματα ζητήματα σχεδόν παντού, έστω και ως αντίκτυπος. Έστω και ως αντίκτυπος ή μετανάστευση. Δεν ξέρεις ακριβώς ποια θα είναι η επίπτωση. Τα μεταναστευτικά ρεύματα επίσης πιέζουν τις οικονομίες, ειδικά αν εκδηλωθούν απότομα. Άρα εδώ θέλει πολύ πολύ μεγάλη προσοχή, γι' αυτό και ασχολούνται οι διεθνείς οργανισμοί, γιατί φοβούνται πάρα πολύ τις ροές που μπορεί να δημιουργηθούν.
14: Μάλιστα. Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Νίκος Φιλιππίδης. Έτσι καταγράφονται οι εξελίξεις, όπως μας τις ανέλησε με τον απλό τρόπο, έχει την ικανότητα αυτή ο Νίκος Φιλιππίδης. Και ευθύς αμέσως πηγαίνουμε στο Μανώλη Κωστίδη. Παρακολουθούσα τις ανταποκρίσεις του από το πρωί στην τηλεόραση του Sky, στα πάνελ τα οποία συμμετέχει, στις συζητήσεις με τον αναλυτή μας τον Κωνσταντίνο Φίλη και άλλους. Και έβλεπα τον τόνο που έδωσε σήμερα ο Μανώλης ήταν λίγο διαφορετικό σε σχέση με τις ειδήσεις που έρχονται από την Άγκυρα. Να μην τα πω εγώ, μιας και τον έχουμε. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Από τη βροχερή πόλη.
14: Από τη βροχερή πόλη. Και την πόλη, αφού το αρχίσαμε λιγάκι περιγράφοντας την πόλη που γιόρτασαν χθες οι Βρετανοί, έτσι, οι Άγγλοι.
15: Γιόρτασαν οι Βρετανοί. Από το πρωί είχαν ξεκινήσει με τις μπύρες. Από τις 10 το πρωί τους έβλεπα στα καράβια να πίνουν μπύρες. Και το βράδυ στέγησαν τα πανηγύρια τους, αφού βγήκαν από το γήπεδο της Μπεσίκτας, σε όλη την πόλη, ακόμα και στην περιοχή που είμαι περίπου 5 χιλιόμετρα.
14: Ήταν ο τελικός του Europa League και το πήρε η Άσπρο Μαλιά. Ξέρεις, όταν το είπα στον Νίκο Σταματέλο, ότι ο Μανώλης μας είπε ότι από το πρωί έχουν ξεκινήσει τις μπύρες οι Άγγλοι και οι Γερμανοί. Μου λέει, δεν σας έδωσε και καμία είδηση. Δεν είναι είδηση ότι από το πρωί έχουν...
15: Αν μην είναι φραπέ θα ήταν η είδηση. Έχει δίκιο. Η είδηση είναι το αντί ναι. Έχει δίκιο. Όντως. Πάντως ήταν ωραίο το κλίμα στην πόλη. Βέβαια είχαν αποκλείσει πολλούς δρόμους και πολλοί Τούρκοι διαμαρτυρήθηκαν και έλεγαν τι είναι αυτή η κατάσταση. Αλλά εντάξει, όλα καλά. Ευτυχώς.
14: Ωραία. Τώρα φαίνεται ότι υπάρχουν, καταγράφονται οι ποιότεροι τόνοι από αυτούς που είχαμε δει πριν από λίγες ημέρες σε ό,τι αφορά, Μανώλη, το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα.
15: Πολύ σωστά και οι διαρροές. Εγώ, επειδή μιλάω και με συναδέλφους μου, έχει δοθεί και μια γραμμή να είναι πιο προσεκτική σε διάφορα ζητήματα που αφορούν το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας, γιατί οι διαρροές που είχαν δοθεί από κυβερνητικές πηγές, όχι και στην προσυγκρατική τηλεόραση, αλλά και σε άλλα μέσα ενημέρωση, ήταν πάμε να δημιουργήσουμε τις κρίζες ζώνες με το νομοσχέδιο, τα 152 νησιά, σε ένα τόνο που πράγματι από τα μηνύματα που είχαν έρθει από την Αθήνα ήταν ότι θα προκληθεί σίγουρα ένταση. Η Αθήνα το ξεκαθάρισε αυτό, το είδαμε και στις δηλώσεις του Γιώργου Λαπεδίτη και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Υπήρχαν και τα τηλεφωνήματα, όπως το καταλαβαίνουμε, και όχι μόνο από Αθήνα, αλλά και από άλλες πλευρές. Και τώρα ξεκαθαρίζουν ότι δεν θα υπάρχουν χάρτες. Θα είναι ένα γενικότερο πλαίσιο που θα περιγράφει τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας της Τουρκίας, τι εννοεί, πώς το εννοεί. Βέβαια, καθησυχάζουν, αλλά εγώ, άμα δεν το δω στο χέρι μου, μπορεί να υπάρχουν τα σημεία παγίδες που λέμε. Αυτό θα μας το πούν σίγουρα οι διπλωμάτες. Γιατί ένα νομοσχέδιο μπορεί να λέει υποκατηγορητικό γενικό, αλλά χρειάζεται λεπτομέρειες. Σίγουρα όμως η πρόταση είναι να πέσουν οι τόνοι.
14: Ναι.
15: Πριν από λίγη ώρα ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν μίλησε στην άσκηση Έφεσος 2026. Εκεί άσκησε εντυπωσιακή αποβατική απόβαση σε περιοχή με αποβατικά κτλ. Έχω ακούσει πολλές ομιλίες του παρόμοιες άσκησης. Ήταν πολύ έντονος με γαλάζιες, παζές κτλ. Αυτή τη φορά ήταν πολύ προσεκτικός.
14: Ναι.
15: Τίποτα παραπάνω, δεν ξέφυγε. Μίλησε τον τουρκικό στρατό κτλ. Εκεί.
14: Ναι.
15: Άρα η ηγεσία έχει πάρει μια απόφαση από αυτήν την εβδομάδα. Κάπως να είναι πιο συγκρατημένα τα πράγματα.
14: Όπως είπες, πρέπει να είμαστε και εμείς προσεκτικοί, όπως ούτως ή άλλως εσύ το κάνεις. Ούτε στα άκρα, όταν υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να είναι και μέρος μιας τακτικής, ούτε εφησυχασμός. Θέλει μια προσεκτική προσέγγιση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Να είσαι καλά.
15: Καλό
14: μεσημέρι. Ο Μανώλης Κωστίδης, και τα τηλεφωνήματα που μας είπε, δεν ξέρω τι και πώς μπορεί να έπαιξαν ρόλο, απλά να τα καταγράψουμε. Ήταν τηλεφωνικές επικοινωνίες του Ερντογάν τις τελευταίες δύο ημέρες με την πρόεδρο της Κομισιόν, την κυρία Φοντερ Λάιεν, και τον Τραμπ. Χθες ο Ερντογάν μίλησε και με Τραμπ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
17: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
18: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center. Τρεις εργένιδες.
19: Άχρηστη.
18: Ένα μωρό.
19: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
18: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
20: Και όλα ανατρέπονται.
18: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά. Μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
21: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
20: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
21: Όμως μετά από μία.
18: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
20: Ένα μωρό για τρεις.
22: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
20: Διονύσης Ατζαράκης.
18: Ζήσης Ρούμπος.
21: Χάρης Χιώτης.
18: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
22: Και η Ελένη Καρακάση.
20: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
18: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
23: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
24: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
25: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
26: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
27: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
26: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
28: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
29: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
30: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
31: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
30: Με πήραν άγνωστοι.
32: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
30: Και τελείως άγνωστοι.
33: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
30: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Οστεομούβ.
6: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
8: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
9: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
8: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
10: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
11: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Επιστρέφουμε να δούμε τις πολιτικές εξελίξεις. Βρισκόμαστε σε ένα διήμερο πυκνών εξελίξεων. Σήμερα ανακοινώνεται το κόμμα Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη. Αύριο ανακοινώνει το κόμμα του ο πρώην πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας. Αύριο αναμένεται μία σύγκρουση μεταξύ αρχηγών στη συζήτηση για τη σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές. Σήμερα Κυριάκος Μητσοτάκης, θα λέγαμε, και στο γήπεδό του, γιατί στη Λακωνία Νέα Δημοκρατία παίρνει πολύ μεγάλα ποσοστά, περιοδεία σε πόλεις, σε περιοχές και χωριά της Λακωνίας, από που είπε.
13: Ως πρωθυπουργός αλλά και ως πρόεδρος της μεγάλης μας παράταξης, να μην αναμετριέμαι και να μην συναντιέμαι στους διαδρόμους της τοξικότητας με την αντιπολίτευση, αλλά να εξακολουθώ να σκύβω πάνω στα προβλήματα των πολιτών, να υλοποιούμε το κυβερνητικό μας έργο και να προσπαθούμε κάθε μέρα να κάνουμε τις ζωές των πολιτών λίγο καλύτερες. Το πρώτο μέλημα κάθε υπεύθυνου πρωθυπουργού είναι να κρατήσει το σκάφος της πατρίδας μας ασφαλές στα ταραγμένα νερά τα οποία αναγκαζόμαστε αυτή την εποχή να διασχίσουμε.
12: Και νομίζω, Γιάννη Καντέλη, ότι σε αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα που ακούσαμε συμπυκνώνεται και όλη η στρατηγική, η τακτική, αν θέλεις, του Κυριάκου Μητσοτάκη.
14: Θύμισε πολύ προεκλογική περίοδο, θα προσέθετα, Σπύρο, σε αυτό.
12: Μα δεν βρισκόμαστε ουσιαστικά.
14: με τον κύριο Μητσοτάκη από τη μία να επιμένει και με τα υπόλοιπα που είπε σε αυτή την τοποθέτησή του στην ανάδειξη του κυβερνητικού έργου. Αναφέρθηκε στην ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και αντίγυνα. Αναφέρθηκε στο γεγονός πως η κυβέρνηση υλοποιεί τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει το 2023. Θέλοντας να δείξει ότι ο ίδιος επενδύει στην επίλυση των προβλημάτων, την ώρα που η αντιπολίτευση επενδύει σε μια τυφλή σύγκρουση στην ουσία. Και βεβαίως πάντα να βάζει το δίλημα για τις εκλογές, όπως συνεχίζει να επαναλαμβάνει ο ίδιος το 2027, περί σταθερότητας της χώρας και το ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός, ο οποίος θα έχει το τιμόνι στην ουσία σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο, όπως αναδεικνύεται και παγκόσμια και με βάση τις γεωπολιτικές εξελίξεις.
12: Αύριο θα τα ξαναπούμε και αύριο εκτενέστερα για την αυριανή μέρα στη Βουλή και όλα αυτά. Αλλά επειδή τίθεται το ερώτημα, τέθηκε και στον Νίκο Ανδρουλάκη και μάλιστα άφησε και να εννοηθεί ότι μπορεί να κινήσει και διαδικασίες που να φτάσουν ακόμα και στην πρόταση δυσπιστίας. Αύριο η Νέα Δημοκρατία πηγαίνει ζητώντας 151 ψήφους, Γιάννη, για τη σύσταση εξεταστικής. Έτσι θα πάει στη Βουλή.
14: Ναι, παραπέμποντας επισήμως αύριο στην κοινοβουλευτική της ομάδα, χωρίς να απαντάει ούτε κυβερνητικός εκτός των συνεννών συμπολιτικών συνταχτών. Ωστόσο, όλες τις πληροφορίες του υπάρχουν, Σπύρο, και με βάση και μια σύσκεψη που έγινε χθες μεταξύ των κυβερνητικών στελεχών, είναι να επικαλεστεί θέμα εθνικής ασφάλειας. Άρα, για να πραγματοποιηθεί αυτή η εξεταστική, να χρειάζεται 151 ψήφοι και όχι 120, όπως συμβαίνει γενικώς στις εξεταστικές.
12: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Καντέλης ρωτήθηκε γι' αυτό χθες στο κύκλο ειδών όπου συμμετείχε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και είπε:
15: Αν απορριφθεί την Παρασκευή το αίτημά σας για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής, σκέφτεστε την κατάθεση πρότασης δυσπιστίας. Είναι στα σχέδιά σας.
16: Είμαι καλοπροαίρετος και πιστεύω δεν θα φτάσει σε αυτό το σημείο απόλυτης παρακμής ο Πρωθυπουργός. Το 22 να πάμε με 120 σε εξεταστική και το 26 να πάμε με 151.
12: Άλλα επιπλέον αρμόδια, Δέσποινα Βλεπάκη στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Δέσποινα.
0: Στο κόκκινο ανεβάζει το πολιτικό θερμόμετρο ο Νίκος Ανδρουλάκης, όπως βλέπεις. Ξεκίνησε από χθες. Είναι ένα καυτό τρίμερο αυτό που θα ολοκληρωθεί με τη συζήτηση στην εξεταστική την αυριανή. Όμως και σήμερα περιμένουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη από το βήμα της Βουλής να ασκήσει σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την προανακριτική, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για όλα τα ζητήματα που, όπως λένε από την Πράσινη Παράταξη, έχουν κοστίσει, για τους χειρισμούς της δεξιάς που έχουν κοστίσει στην ελληνική κοινωνία. Λοιπόν, άκουσες την απάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη στο ερώτημα που του έδωσε η συνάδελφός μας χθες. Υπήρχε και ένα εσταντανέ, πρέπει να σου πω, χθες στη Βουλή με συναδέλφους μας κοινοβουλευτικούς συντάκτες και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Εκεί έδωσε άλλη πάσα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για την πρόταση δυσπιστίας. Το ρώτησαν. Και είπε ότι θα σεβαστούμε τα φίλαθλα αισθήματα. Υπονοώντας τον αγώνα Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσέ για το Final Four της EuroLeague. Τι σημαίνει αυτό? Εσύ τα ξέρεις καλύτερα αυτά τα μπασκετικά από μένα, σίγουρα. Φαντάζομαι τη Δευτέρα θα έχουν ολοκληρωθεί αυτές οι διαδικασίες.
12: Εντελώς.
0: Έτσι έλεγαν και με νόημα πηγές μας. Άρα, όταν ρωτήσαμε. Λοιπόν, περιμένουν από την Χαριλάου Τρικούπη να δουν την πορεία της συζήτησης. Έχουν ως κόκκινο πανί το να μην είναι 120 οι ψήφοι για την εξεταστική, με τη χρήση δηλαδή του δικαιώματος της μειοψηφίας, όπως εξάλλου έχει ξαναγίνει στην προηγούμενη πρόταση για Εξεταστική Επιτροπή. Περιμένουν να δουν τη στάση της κυβέρνησης, άκουσε τον πιο αρμόδιο από όλους, τον Νίκο Ανδρουλάκη, και από εκεί και πέρα θα αποφασίσουν να κινηθούν, και στη φαρέτρα τους έχουν όλα τα χαρτιά και τα κοινοβουλευτικά όπλα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Με ρωτάς ακόμα και την πρόταση μορφής, ακόμα και αυτό. Περιμένουν όμως να δουν τη στάση της κυβέρνησης. Από εκεί και πέρα μπορεί να υπάρχει αυτό το μπασκετικό το οποίο έδειξε ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, και από Δευτέρα όμως καινούργια εβδομάδα.
12: Και αύριο νομίζω θα είναι μια μέρα αρκετά δυνατή πολιτικά.
0: Έτσι. Ναι, σου λέει, ξεκινήσει από χθες, θα οξύνει τους τόνους και σήμερα σε λίγο από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης, και περιμένουμε το αύριο.
12: Για την προανακριτική. Έχει κατατέσει
0: το ΠΑΣΟΚ, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ και η αριστερά. Είναι δύο προτάσεις στο τραπέζι. Και λένε ότι συγκάλυψε την αντιπολίτευση. Να δούμε τι θα αποφασιστεί τελικά.
12: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Αν να σου πω, είναι σημαντικό. Είχε επιτροπή διεύρυνση σήμερα το ΠΑΣΟΚ. Φουλάρι τις μηχανές μετά και τις κινήσεις του Τσίπρα. Και είχαμε έτσι και κάποια πρόσωπα τα οποία ανακοινώθηκαν. Και από το Μέρα 25 βουλευτή και από το Ποτάμι βουλευτή είδαμε να ανακοινώνεται. Κάλεσμα του Νίκου Ανδρουλάκη, όλοι μαζί για την πολιτική αλλαγή.
12: Σε ευχαριστώ. Έριξε και το σύνθημα στο τέλος. Σε ευχαριστούμε πολύ. Δέσποινα Βλεπάκη, διεθνείς ειδήσεις από την Deutsche Welle αμέσως τώρα.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
17: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Διεθνή καταδίκη προκαλεί το Ισραηλινό βίντεο με συλληφθέντες ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα. Διαφωνούν, όπως όλα δείχνουν, Τραμπ και Νετανιάχου για τα επόμενα βήματα στον πόλεμο με το Ιράν. Την Άγγελα Μέρκελ ή τον Μάριο Ντράγκη φαίνεται να βλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως διαμεσολαβητές για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με τους Financial Times. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle, αναλυτικά στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Πλήθος χώρες καταδίκασαν την Τετάρτη τον τρόπο με τον οποίο το Ισραήλ μεταχειρίζεται τους κρατουμένους ακτιβιστές από τον Στολίσκο για τη Γάζα. Το σχετικό βίντεο του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας προκαλεί έντονες αντιδράσεις σε διεθνές επίπεδο. Σε δήλωση στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ έκανε λόγο για εντελώς απαράδεκτη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Ιταμάρ Μπενκβίρ, προσθέτοντας ότι αντιτίθεται πλήρως στις αξίες τις οποίες μοιράζονται Γερμανία και Ισραήλ.
12: Και επιστρέφουμε στο στούντιο με Νίκο Σταματέλο. Καλώς ήρθες, Νίκο.
18: Καλό μεθεμένο, σας Σπύρο.
12: Εντάξει, με τον Μανώλη είπαμε για Αστον Βίλα. Το πήρε το Europa, έτσι.
18: Το πήρε, ήταν
12: αυτό
18: πολύ καλύτερο.
12: Αυτό διευκολύνει τον Ολυμπιακό.
18: Ήταν το πρώτο από τα δύο βήματα που πρέπει να κάνει η Αστον Βίλα. Πρέπει να πάρει περισσότερους βαθμούς από ό,τι θα πάρει η Λίβερπουλ, να τερματίσει τέταρτη δηλαδή.
12: Πιθανό σενάριο.
18: Πιθανό σενάριο, γιατί παίζει με τη Manchester City μεν, αλλά έχει ξεκαθαρίσει το πρωτάθλημα. Ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει στην Αγγλία, γιατί το αδιάφορο παιχνίδι στην Αγγλία δεν είναι κάτι που συνηθίζεται. Για να τα λέμε όλα.
12: Βλέπουμε το δικό μας.
18: Αν πάρει μια ισοπαλία απέναντι στην City, τότε ναι, θα είναι πάνω από την Liverpool και ο Ολυμπιακός θα κερδίσει ένα γύρο, ένα προκριματικό γύρο στο Champions League.
12: Σημαντικό αυτό. Οπότε το Europa ξεκαθάρισε και μένει τώρα το Final Four.
18: Το Final Four, ακριβώς. Πλέον μετράμε αντίστροφα για το Final Four. Αύριο στις 18:00 ημιτελικός ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Φενέρ. όλες τις δηλώσεις τους συγκρατημένοι, όλοι όμως.
19: Έτσι όπως πρέπει να είναι.
18: Ναι, και νομίζω ότι από όλες τις ομάδες είναι το πιο ισορροπημένο, από τα πιο ισορροπημένα Final Four των τελευταίων ετών.
19: Σε επίπεδο δυναμικότητας ομάδων, λες.
18: Δηλαδή, θα έλεγα.
19: Δεν είσαι σε κάθαρο φαβορή, πώς να σου το πω.
18: Κάποιος μπορεί να πει ότι είναι Ολυμπιακός και λόγω κόσμου.
19: Ναι.
18: Που θα έχει τον περισσότερο κόσμο στην εξέδρα. Αγωνιστικά όμως νομίζω ότι είναι.
19: Και η Βαλένθια.
18: Ναι. Όταν από 2-0 το κάνει 3-2, δεν μπορείς να την αφήσεις απ' έξω. Η Φενέρ είναι η περσινή πρωταθλήτρια.
19: Η Ρεάλ, μόνο τις φανέλες να ρίξουν.
18: Η Ρεάλ, γι' αυτό σου λέω, ακόμα και στοιχηματικά που μην βγει κάποιος τώρα και πει ότι και το είδαμε τα στοιχηματικά και στην Eurovision. Στον αθλητισμό τα πάνε καλύτερα. Είναι πολύ μοιρασμένο το ποιος μπορεί να κερδίσει. Με μικρό φαβορί τον Ολυμπιακό στοιχηματικά, αλλά μέχρι εκεί.
19: Καταλάβαινε.
18: Και έχουμε σήμερα και την τελευταία διάφορη αγωνιστική των play-out. Έχουν πέσει δύο ομάδες. Δεν ξέρω αν θα περάσει η αναδιάρθρωση που ζητούν πέντε ομάδες. Να μην πέσει καμία και να ανεβούν δύο. Μας θυμίζει άλλες εποχές, δεκαετίας του 80.
19: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νικό.
20: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
21: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
20: Παίζουμε.
21: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
19: Και κάπου εδώ φτάσαμε και εμείς στο τέλος δελτίου ειδήσεων.
22: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
23: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε. Σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
24: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
23: Σκέψου, πράκτικα.
25: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο. Για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο. Φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
26: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
27: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
28: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
26: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
27: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
28: Φοβάμαι!
27: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
26: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
27: Μπράβο!
25: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
29: Συνεργασία.
25: Μυστήριο. Δράση.
29: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
25: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
29: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
25: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
29: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
25: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
27: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
25: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
30: Για το σπίτι του μέλλοντος.
25: Για τον αγρότη του σήμερα.
30: Για τον εργολάβο του τώρα.
25: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
30: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
1: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
30: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
1: Πολυετή εμπειρία σε περιελίξεις μοτέρ και γεννητριών.
30: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
1: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
3: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
3: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
1: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
25: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
30: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
5: Η οικονομία αναμένεται να σημειώσει επιβράδυνση από 2,1% το 2025 σε 1,8% το 2026. Όσον αφορά τον πληθωρισμό, αναμένεται να αυξηθεί στο 3,7% το τρέχον έτος, τροφοδοτούμενος από την απότομη άνοδο των τιμών της ενέργειας. Πάντως, η οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα παραμένει πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, τόσο φέτος όσο και του χρόνου. Μήνυμα υπέρ της πολιτικής σταθερότητας, της δημοσιονομικής πειθαρχίας και της στήριξης της καθημερινότητας των πολιτών έστειλε από τη Σπάρτη ο Πρωθυπουργός, ασκώντας παράλληλα κριτική στην αντιπολίτευση για τοξικότητα και ανέξοδες υποσχέσεις. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία απέναντι στην ακρίβεια, χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ανακοίνωσε παράλληλα την ένταξη των νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης απίφθινε κάλεσμα συσπήρωσης προς τους πολίτες που είχαν στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία το 2019 και το 2023, αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν παράπονα και λάθη που έγιναν. Την απομακρύνση αναισθησιολόγου από το Εθνικό Σύστημα Υγείας επειδή ζήτησε φακελάκι από ασθενείς, ζήτησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του, ασθενής κατέγραψε τον αναισθησιολόγο την ώρα που τη ζητά 150 ευρώ για να πράξει όσο είναι υποχρεωμένος να παρέχει δωρεάν σε κάθε ασθενή. Λυπούμε πολύ και ζητώ συγγνώμη από την ασθενή, ανέφερε.

0: καθώς προβλέπεται ανάδειξη δημάρχων και περιφερειαρχών σε μία Κυριακή με κατάργηση του δεύτερου γύρου και ενεργοποίηση της εναλλακτικής ψήφου, καθώς οι ψηφοφόροι θα μπορούν να δίνουν συμπληρωματική ψήφο σε άλλους συνδυασμούς. Οι αυτοδιοικητικές εκλογές θα διεξάγονται πλέον ανά πενταετία την τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου. Στο νοσοκομείο του Ρίου με μηνυγκίτιδα νοσηλεύεται 20χρονος που φιλοξενείται σε δομή στην Ηλία για άτομα με ειδικές ανάγκες. Ο νεαρός είναι διασωληνωμένος με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά σταθερή. Το σοβαρό περιστατικό εκδηλώθηκε την περασμένη Τρίτη όταν ο 20χρονος παρουσίασε υψηλό πυρετό και ανησυχητικά συμπτώματα. Συνελήφθη στο κέντρο της Αθήνας οδηγός ταξί που εισέπρατε διπλάσιο κόμιστρο από επιβάτες έχοντας καλύψει το ταξίμετρο. Όπως διαπιστώθηκε σε έλεγχο, ο 50χρονος οδηγός για τη διαδρομή Λυκαβητός Μοναστηράκη εισέπραξε 15 αντί για 7,5 ευρώ που είναι το προβλεπόμενο ποσό, έχοντας καλύψει με πανί το ταξίμετρο. Επιπλέον είχε επέμβει στη λειτουργία της ταμιακής μηχανής ώστε να εκδίδεται απόδειξη μόνο μετά από δική του βούληση. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Έκτακτα μέτρα ασφαλείας για το Final Four της EuroLeague που θα διεξαχθεί στο ΆΚΑ την Παρασκευή και την Κυριακή έχει λάβει η ελληνική αστυνομία. Έχουν επιστρατευτεί 4.000 αστυνομικοί δυνάμεις των ΜΑΤ θα αναπτυχθούν και εντός του ΆΚΑ, ενώ 400 κάμερες ασφαλείας θα βρίσκονται σε λειτουργία. Παράλληλα θα υπάρξει απαγόρευση των υπαίθριων συναθρήσεων, όπως επίσης και των μηχανοκίνητων ποριών τις επόμενες ημέρες. Τα μέτρα θα αφορούν συγκεκριμένες οδούς και δρόμους. Αναλυτικές πληροφορίες στο sky.gr. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και βελτίωση το βράδυ στην υπόλοιπη χώρα. Λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η βόρεια άνεμη 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σάββατο στα ανατολικά ο καιρός θα είναι άστατος, ενώ στη Δυτική Ελλάδα γενικά έθριος με απογευματινή αστάθεια κυρίως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
4: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
3: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
4: Εννοείται.
3: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
4: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
5: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
4: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Μαρία Αναστασόπουλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
6: Extreme ways back again, extreme places I don't know. I broke everything new again, everything that I don't. I threw it out the windows, came along. Extreme ways I know we'll part the colors of my sea.

0: Γεια σας, γεια σας. Καλό απόγευμα εδώ από τον Sky 100,3. Βροχερό απόγευμα. Έχει ξεκινήσει και βρέχει εδώ και κάνα μισά ωράκι, να πούμε την αλήθεια. Καλά, δεν ρίχνει και κατά, είναι για κατακλυσμός. Τσουρτσούρ, τσουρτσούρ. Λίγο πιο δυνατό τσουρτσούρ. Μετά ξαναγίνεται τσουρτσούρ. Επισπονικά τα
1: λόγια. Έτσι θα πάει τώρα. Με τσουρτσούρ, όπως σας είπε ο συνάδελφος Ιωάννης Κολοκυθάς.
0: Συνάδελφισα αστάθεια, βλέπω. Αστάθεια.
1: Αστάθεια γενικώς, θα πω εγώ.
0: Αστάθεια γενικώς.
1: Ναι. Θα σταθεροποιηθούμε.
0: Βαριά φιλοσοφημένο το σχολείο σου.
1: Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά στον Κώστα. Χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο. Χρόνια πολλά στην Ελένη μας.
0: Στην Έλενα.
1: Στην Έλενα, σε όλα τα κορίτσια και τα αγόρια που γιορτάζουν. Χρόνια πολλά σε όλους όσοι βρίσκονται σήμερα εδώ ανάμεσά μας. Και είναι τόσοι πολλοί
0: είναι
1: και
0: πολύ,
1: το κτίριο έχει γεμίσει με αλμύρα γλυκά. Δεν υπάρχει.
0: Εμείς
1: αυτό.
0: Εμείς δεν είχαμε. Είναι παράξενο.
1: Γιατί?
0: Δεν είχαμε πολλούς.
1: Αλήθεια λέει.
0: Ναι.
1: Εδώ πέρα γίνεται μακελιό.
0: Δηλαδή ένας κέρασε. Πώς να σου το πω αλλιώς δηλαδή.
1: Εδώ είναι περίπου 15.
0: Δεν ξέρω, δεν έχουμε προτιμήσει αυτό το όνομα. Πώς να σου το πω, ένα κέρα σε όλο το κανάλι.
1: Περίεργο είναι.
0: Δεν περίεργο.
1: Ναι.
0: Ένα.
1: Χρόνια πολλά σε όλους, να περάσετε τέλεια σήμερα, ό,τι και αν έχετε κανονίσει να κάνετε. Εμείς εδώ θα είμαστε παρέα, όπως κάθε μεσημέρι, μέχρι τις 5 και θα τα συζητήσουμε όλα, γιατί έχουμε τώρα πράγματα και θάματα.
0: Γιορτάζει το στούντιο, να ξέρουμε. Γιορτάζει η σύζυγος Παπαγιαννάκου.
1: Εννοείται.
0: Η Ελένη Καραγιάννη.
1: Η οικογένεια.
0: Όλη η οικογένεια γιορτάζει. Εδώ που είμαστε με τον Νότι μας εδώ πέρα. Πάρα πολύ δεν ξεκινάμε. Κάνε εδώ. Εδώ είναι πάρα πολύ όντως. Δεν ξεκινάμε να λέμε ονόματα. Α, χρόνια πολλά σε όλους. Να είναι αγαπημένοι και μόνο χαρές.

0: Ό,τι θέλω θα κάνω.
1: Κάνεις ανακαταμετάδοση δεσμών απαγορέψεως.
0: Ό,τι θέλω θα πω.
2: Στον πρωθυπουργό, ποιος είναι?
3: Μητσοτάκης.
2: Ακόμα. And dance
4: with the devil. Χριστέ μου, γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφτύλα, αυτή την τροπή.
5: Αυτά το δίδυμο.

0: να πούμε, επειδή λέμε για το σπίτι μας, δεν γίνεται να μην στείλουμε την αγάπη μας και τις ευχές μας. Εγώ βεβαίως τον αγκάλιασα, το φίλησα στο είδωλο Κώστα Σπανό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, παιδιά, κάπου όπα.
1: Στο Λιόκαλο.
0: Υπάρχουν, ναι, ο Λιόκαλος.
1: Ο Λιόκαλος είναι αυτός.
0: Ο δικός μας ο Λιόκαλος, ο οποίος γιορτάζει και πραγματικά όσα χρόνια και αν περάσουν, γιατί έχουμε κάνει πια σχεδόν 19 γιορτές μαζί με τον Κωστάκι μας.
1: Ναι.
0: Είναι ίδιος.
1: Πού να τον βλέπατε κιόλας.
0: Ναι, ναι,
1: ο Κωσπανός πραγματικά, επειδή εμείς τον αγαπάμε πάρα πολύ, είναι διαχρονικά ίδιος πραγματικά. Δεν έχει αλλάξει τίποτα πάνω του και μπράβο του. Έχει τρομερό DNA. Δηλαδή θα μπορούσε να πλασαριστεί και ο σαραντάρης.
0: Είναι πολύ τυχεροί αυτοί που έχουν.
1: Ναι, βέβαια.
0: Θα το καταλαβαίνουμε όλοι,
1: βέβαια.
0: Έτσι.
1: Κρίμα
0: πάρα
1: που,
0: πολύ τυχεροί.
1: Κρίμα που κάποιοι δεν το έχουμε.
0: Λοιπόν, σήμερα βασικά για να είμαστε συγκεκριμένοι, σε 3 ώρες από τώρα ανακοινώνεται το νέο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού από το Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη.
1: Σωστά, σωστά.
0: Θα υπάρχουν και κάποιες εκπλήξεις, λένε οι πληροφορίες, από το επιτελείο. Τες, βέβαια, ξέρετε, πολλές φορές τα επιτελεία ανεβάζουν τον πύχη ψηλά και μετά περνάνε από κάτω. Θα έχει πρόσωπα έκπληξη.
1: Εκπλήξεις για αυτούς.
0: Μία ηθοποιό που θα προλογίσει την εκδήλωση.
1: Έχουμε ακούσει ποια θα είναι.
0: Δεν έχουμε ακούσει ποια θα είναι.
1: Έχετε κάνει ρεπορτάζ, έχετε κάνει προφανώς, δεν έχουμε μάθει.
0: Το έχουμε ψάξει, είναι επτασφράγη στο μυστικό.
1: Πόσο πολύ.
0: Δεν ξέρω αν είναι επτασφράγη στο μυστικό. Τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν έχει γνωστοποιηθεί.
1: Κοίτα, δεν έχουμε ακούσει το όνομά της.
0: Προφανώς θα είναι κάτι πάρα πολύ δυνατό για να υπάρχει τόση εκδήλωση.
1: Ή θα είναι κάτι πάρα πολύ δυνατό για τους κύκλους της κυρίας Καριστιανού.
0: Σωστό και αυτό.
1: Δηλαδή για τον κόσμο που έχει απήχηση η κυρία Καριστιανού. Μπορεί να είναι ένα πρόσωπο το οποίο την στηρίζει πολύ καιρό ή μπορεί να πηγαίνει καν το μυαλό μας. Ένα άνθρωπο ο οποίο θέλει να πολιτευτεί και θέλει να πολιτευτεί με την κυρία Καριστιανού.
0: Εγώ πάντως καταλαβαίνω ότι
1: όνομα.
0: Σήμερα είπαμε όχι.
1: Όνομα, όχι του ανθρώπου, καλέ, του κόμματος.
0: Κάτι με ελπίδα θα.
1: Και εγώ κάτι τέτοιο έχω ακούσει. Ναι.
0: Με το Περιστέρι, εκείνο το ζουμπουρλούδικο που έχει βάλει στο
1: τρέιλερ.
0: Ναι. Που είναι σακότα.
1: Στο AI ήταν σαν πιγκουίνο. Ήταν λίγο παχιός. Δεν ήταν αυτό.
0: Στη διακήρυξη τώρα του κόμματος, γιατί προφανώς η κυρία Καριστιανού σήμερα θα επιλέξει, μάλλον θα επιχειρήσει να μας πει τι είναι αυτό το κόμμα.
1: Μια ταυτότητα, ρε παιδί.
0: Προφανώς. Ναι, ναι. Καταλαβαίνω ότι θα ξεφύγει λίγο από τις γραμμές αριστερά-δεξιά και πίτα αυτά. Mm. Δηλαδή θα απευθυνθεί σε ένα ακροατήριο, το οποίο προφανώς θα ψηφίσει, ρε παιδί μου, με χαρακτηριστικά διαμαρτυρίας, ας πούμε, έτσι.
1: Θα προσπαθήσει να τους θυμίσει για ποιο λόγο η κυρία Καριστιανού μπήκε μπροστά στα κινήματα.
0: Σωστά.
1: Αυτό μάλλον θα προσπαθήσει να κάνει η κυρία Καριστιανού.
0: Εννοείται.
1: Να δείξει γιατί τη μάθαμε κιόλας. Όχι γιατί μάθαμε προφανώς γιατί είναι η μητέρα του Τεμπών και παραμένει. Εγώ δεν ακούω αυτό ότι δεν παραμένει η μητέρα του Τεμπών. Έχει ας το παιδί της. Αλλά γιατί τη μάθαμε, γιατί μπήκε μπροστά σε όλο αυτό. Απέναντι στο κράτος δικαίου, υπέρ του κράτους δικαίου και απέναντι και ζητώντας δικαιοσύνη. Αυτό,
0: ναι.
1: Απέναντι δικαιοσύνη.
0: Εγώ δεν έχω καταλάβει, επειδή ακούω όλους να λένε γιατί η κυρία Καριστιανού δεν βγαίνει να δώσει συνεντεύξεις, να ακούσουμε καθαρά τις θέσεις της, αν υπάρχουν αυτές τις θέσεις κλπ. Νομίζω, αν ήμουν επικοινωνιολόγος της, νομίζω ότι θα της έλεγα αυτό ακριβώς να κάνει. Ναι. Το να μην βγει πουθενά μπλάι.
1: Ή λίγες εκαλές.
0: Αυτό της έχουν πει μάλλον. Γιατί όσες φορές επιχειρήθηκε δεν πήγε καθόλου καλά.
1: Ναι, γιατί όταν έδωσε μια συνέντευξη πριν από λίγους μήνες και ήθελα να μιλήσει για τα θέματα επικαιρότητας. Όταν μπήκε ένα θέμα το οποίο δεν είναι επικαιρότητας, αλλά ένα θέμα το οποίο απασχολεί την ελληνική κοινωνία, δεν είναι στην πρώτη θέση, η αμβλώση ας πούμε, αλλά απασχολεί την κοινωνία και είναι καλό να μαθαίνουμε.
0: Δεν είναι στην πρώτη θέση γιατί θεωρούμε ότι είναι λυμένα.
1: Μπράβο, γι' αυτό ναι. Το λόγο. Δεν το συζητάμε τόσο, δεν είναι φρέσκο στη συζήτηση μας, δεν καθόμαστε στα τραπέζια έξω και συζητάμε αυτό. Την ακρίβεια συζητάμε και αυτά. Απάντησε κάτι το οποίο μάλλον δεν περίμεναν οι πολλοί που την ακολουθούσαν. Ένα κοινό που θα την ακολουθούσε απάντησε κάτι που δεν το περίμεναν.
0: Αμφιβάλλω πάντως αν το κοινό στο οποίο απευθύνεται η κυρία Καριστιανού και στο οποίο στοχεύει περιμένει ή θέλει να ακούσει συγκεκριμένες θέσεις για όλα αυτά τα ζητήματα. Εγώ έχω κάποιες επιφυλάξεις. Δηλαδή, ρε παιδί μου, εκείνοι οι οποίοι επιλέγουν τα συστημικά, ας το πούμε, κόμματα, τις παρατάξεις οι οποίες έχουν οδηγήσει τη χώρα όλα αυτά τα χρόνια. Δεκαετίες. Ναι, τέλος πάντων, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Τα παραδοσιακά κόμματα, για να το πω έτσι.
1: Το ίδιο καταλαβαίνουμε.
0: Αντιλαμβάνομαι ότι δεν έχουν αυτή την αιμονή. Α, θέλω η Καριστιανού να μου πει τι θα κάνει με την οικονομία, τι θα κάνει με τα εθνικά θέματα, ποια είναι η άποψή της γι' αυτό.
1: Αυτά είναι τα κυρίαρχα θέματα.
0: Νομίζω ότι πιο πολύ η ψήφος τους είναι ένα σήμα διαμαρτυρίας στους κυβερνώντες και στα κόμματα τα παραδοσιακά που έχουν κυβερνήσει αυτόν τον τόπο παρά όλα τα υπόλοιπα.
1: Πάντως, επειδή ψηφίζουμε κόμματα ή ψηφίζουμε πρόσωπα, πολλές φορές δεν ασχολούμαστε με τα προγράμματα. Ας πούμε, αυτό που λες το χαρακτηριστικό ότι γιατί να θέλουμε να μάθουμε την άποψη της κυρίας Καρεστιανού για τις αμβλώσεις, είναι ακριβώς η ίδια συζήτηση πώς μάθαμε ξαφνικά τι άποψη έχουν δεκάδες νεοδημοκράτες για το θέμα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών. Δηλαδή, εκεί που μπήκε το θέμα, μάθαμε τελικά ότι για κάποιους αυτές οι απόψεις εμείς θεωρούσαμε λυμένες ή θεωρούσαμε ότι αυτό το θέμα για να το φέρνει η κυβέρνηση το έχει συζητήσει πάρα πολύ. Ξαφνικά εμφανίστηκαν 70-80 νοματέοι οι οποίοι λέγανε το ακριβώς αντίθετο. Και λες, α, αυτοί έχουν άλλες απόψεις. Δηλαδή, αυτοί προσπάθησαν να μας περάσουν μια άλλη θέση, η κυβέρνηση επίσημα, αλλά οι βουλευτές της θα ψήφισαν κάτι άλλο, διαφορετικό. Και γι' αυτό δεν ψήφισαν κιόλας. Και γι' αυτό πήγαιναν στα χωριά τους και τους βρίζανε. Άρα, μαθαίνουμε πράγματα τα οποία δεν καθορίζουν τη ζωή μας. Κάποιες ζωές καθορίζουν, ελάχιστες ζωές καθορίζουν. Όπως ας πούμε το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, είναι ελάχιστη πια. Δηλαδή, δεν είναι και καμία κοσμογονία. Το θέμα των αμβλώσεων, το οποίο είναι καθημερινότητα, δεν ξέρουμε τις απόψεις όλων των πολιτικών αρχηγών. Μάθαμε τις κυρίες Καρεστιανού όμως. Δηλαδή, μπορεί κάποιοι πολιτικοί αρχηγοί που ψηφίζουμε και μπορεί να τους θεωρούν προοδευτικούς να έχουν εντελώς τη άποψη. Να θεωρούμε ότι έχουν την άποψη που έχει επικρατεί, ότι είναι ψηφισμένο τελείως, πάμε παρακάτω. Αλλά κάποιοι μπορεί να έχουν άλλη θέση. Αυτό είναι το θέμα. Και σε αυτή τη φάση ψηφίζει πρόσωπο. Αν βέβαια το πρόσωπο σου πει ότι θα φορολογήσω τους ελεύθερους επαγγελματίες με 80%, δεν θα το ψηφίσεις, γιατί θα φοράει εσένα. Αν όμως σου πει ότι θα δούμε να είναι δίκαιοι οι φόροι και τα λοιπά, εκεί λες εντάξει, καλά τα λέει. Αυτά πρέπει να μάθουμε σήμερα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, οι γενικούρες, εντάξει τώρα, λέγονται και από όλους μπορούν να υποθούν και εμείς που δεν είμαστε πολιτικά πρόσωπα μπορούμε να τα πούμε εύκολα.
1: Τα πιο ειδικά χάνεις ψήφους. Στα πιο ειδικά.
0: Στα πιο ειδικά αρχίζει και αποκαλύπτει το τι ξέρεις και αν το σχέδιο που έχεις είναι εφαρμόσιμο. Βέβαια. Σήμερα, όπως ενδεχομένως έχετε παρακολουθήσει, άλλο είναι το θέμα που κυριαρχεί. Από το απόγευμα και μετά θα ασχοληθούμε με την κυρία Καρεστιανού.
1: 6,5 ώρα, ναι, ναι.
0: Ναι, είναι η δήλωση του κυρίου Δένδια περί ήρεμων νερών. Που αυτή η δήλωση είναι γεγονός ότι δεν μπορεί κάποιος πραγματικά να πει ότι δεν είναι η απόλυτη διαφοροποίηση σε σχέση με την κυβερνητική γραμμή. Το πρόβλημα είναι. Το βασικό θέμα εδώ είναι ότι ο κύριος Δένδιας δεν είναι ένας βουλευτής ο οποίος έκανε μια δήλωση, είπε ότι εγώ δεν είμαι αυτής της αντίληψης των ήρεμων νερών που υπάρχει στη χώρα τα τελευταία χρόνια.
1: Δεν είναι ο Σαμαράς.
0: Ναι, είναι
1: ο
0: Υπουργός Εθνικής Άμυνας.
1: Που υπηρετεί μια κυβερνητική πολιτική.
0: Σωστά, και εφαρμόζει αυτή την κυβερνητική πολιτική. Και μην ξεχνάμε ότι το 2020-2022, όταν περάσαμε πάρα πολύ δύσκολα με τους Τούρκους.
1: Από τον Εύρο και μετά, ναι.
0: Ο κύριος Δένδιας ήταν Υπουργός Εξωτερικών. Λοιπόν. Τότε άρχισαν να καθιερώνονται τα ήρεμα νερά. Από εκείνη την περίοδο και μετά.
1: Άρα... Μέχρι που ήρθε η διακήρυξη των Αθηνών και ηρέμησαν τελείως τα νερά.
0: Ναι.
1: Στον τίτλο. Στον τίτλο. Γιατί προκλήσεις υπάρχουν.
0: Σωστά. Ναι. Προκλήσεις υπάρχουν, αλλά όχι στην ένταση προφανώς που υπήρχαν
1: που
0: όλο το προηγούμενο διάστημα. Για μένα όμως δεν είναι μόνο θέμα Δένδια. Είναι και θέμα της ίδιας της κυβέρνησης, αν
1: φυσικά,
0: με ρωτάς.
1: Φυσικά.
0: Θέλω να πω, υπάρχει επικοινωνία στοιχειωδώς μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Δηλαδή, όταν ένας άνθρωπος είναι σε αυτή τη θέση, δεν πρέπει να υπάρχει καλή επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό. Γιατί αν δεν υπάρχει, είναι μείζον ζήτημα.
1: Τα λες δηλαδή, πάρα πολύ ωραία, αλλά είναι Υπουργός Άμυνας, δεν μπορεί να μην έχει επικοινωνία.
0: Αυτό θέλω
1: δεν
0: να
1: γίνεται.
0: Πω.
1: Δεν γίνεται.
0: Ναι, και επειδή ο κύριος Μητσοτάκης πριν από λίγες μέρες είπε ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο από την αντιπολίτευση και θα πάρει εκεί που πρέπει να πάρει στη δύσκολη στιγμή και την κρίση, εδώ μιλάμε γι' αυτό, για τον Υπουργό Άμυνας. Από την άλλη, επειδή ο κύριος Δένδιας ξέρει πολύ καλά ελληνικά, θα μπορούσε να κάνει και μια άλλη διατύπωση. Επειδή ακριβώς ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας είναι και εκ της θέσεώς του πρέπει να είναι πιο επιφυλακτικός, γιατί μπορεί να ξέρει και πράγματα που εμείς δεν γνωρίζουμε, μπορεί επιχειρησιακά να υπάρχουν άλλα θέματα τα οποία εμείς φυσικά δεν γνωρίζουμε, μπορεί να θέλει να είναι λίγο πιο εγκρατής. Θα μπορούσε να κάνει μια άλλη διατύπωση. Το ότι εγώ δεν είμαι των ήρεμων νερών. Όταν αυτή η κυβέρνηση διαφημίζει τα ήρεμα νερά και βγαίνει ο Δένδιας και λέει εγώ δεν είμαι με αυτούς, είμαι με τους άλλους, οι οποίοι άλλοι προφανώς έχουν διαφοροποιηθεί από τις θέσεις Μητσοτάκη, είναι μείζον ζήτημα κατά την άποψή μου.
1: Ναι, και επειδή λέμε κάθε φορά ποιος θα πάρει, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο για να μιλήσει με κάποιον, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο να τα πάρει απέναντι πλευρά, είναι εντελώς διαφορετικό από ό,τι καταλάβαμε αν θα πάρει κάποιος απέναντι πλευρά το Μητσοτάκη ή κάποιος θα πάρει το Δένδια. Έτσι, διαφορετική αντιμετωπιστά έχει για τη χώρα μας. Αυτό καταλαβαίνουμε εμείς. Άρα έχουμε δύο γραμμές εντός της κυβέρνησης. Και τ' άλλο που είπε για τους Patriot είναι πολύ σημαντικό επίσης. Γιατί εμείς μέχρι τώρα ξέραμε ότι κάπως τα είχαμε μιλήσει με το ΝΑΤΟ για να βάλουμε τους πυράβλους στην Κάρπαθο. Ξαφνικά λέμε μαζί της καμία ΝΑΤΟ να βάλουμε τους πυράβλους στην Κάρπαθο. Μόνο μας βάλαμε. Και μετά εξήγησε ότι αυτοί οι πυράβλοι έχουν πάει κάπου αλλού. Αλλά δεν ας πούμε πού ακριβώς. Θα μάθετε.
0: Στο skyradio.gr, στο κουτάκι που γράφει πες την άποψή σου, μας στέλνετε τα διαδικτυακά σας μηνύματα και από το κινητό σας ή από τον υπολογιστή σας μπορείτε να μπαίνετε και στα social media τούτης της εκπομπής. Στο X JK Pumpkin, παρακαλώ πολύ, και στο Instagram M Αναστασοπούλου, μία λέξη, ό,τι προτιμάτε εσείς.
1: Ξεκίνησε πολύ σωστά, γιατί από σήμερα θα συζητάμε πολύ το κόμμα Καρισιανού. Μέχρι την Τρίτη. Μέχρι να εμφανιστεί το άλλο κόμμα. Όπου εκεί θα δούμε τελικά ποιοι θα πάνε. Έχω ακούσει πάρα πολλούς βουλευτές που λένε θα πάνε στο Θησίο. Αλλά δεν έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ ξεκινάει παράνοια τώρα. Αρχίζει παράνοια. Είναι. Πώς να το πούμε, ρε παιδί μου. Σαν να ετοιμάζεται. Να πούμε με δικού μας όρους. Ένα νέο κανάλι. Έτσι, από ένα πρόσωπο που ξέρουμε. Και να πάμε όλοι. Και να λέμε καλή επιτυχία και να το κοιτάμε το νέο κανάλι. Και να σου λέει άλλος, θα φύγεις από το κανάλι που είσαι καλά. Όχι, βέβαια. Λέω εγώ τώρα. Και κοιτάς εκεί όμως. Και να λες, πάμε, μπράβο, το μπράβο στα εγγένεια και, μπράβο, και προχωράμε και τα λοιπά. Είναι λίγο.
0: Κάτι δεν πάει καλά.
1: Κάτι δεν πάει καλά. Ακόμα δεν το έχουν καθαρό όμως μέσα τους. Θα φύγει ένας-ένας, θα φύγουν όλοι μαζί. Δεν θα φύγει κανένας, θα πάνε σούμπιτοι όπως είναι. Δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς πώς θα γίνει. Θα το μάθουμε και αυτό από την άλλη εβδομάδα, γιατί έχει έντονες πολιτικές εργασίες η επόμενη εβδομάδα.
0: Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων, το σύντομο δελτίο ειδήσεων με πρόγνωση καιρού. Τα έχει κάνει ο καιρός ρόιδο, ας μην το σχολιάσω τώρα. Έρχεται η Χριστίνα να τα πούμε όλα και για το Σαββατοκυριακό που έρχεται. Έχετε γάμους, έχετε βαπτίσεις, έχετε εκδηλώσεις, έχετε πάρτι. Τι θα γίνει Σάββατο, Κυριακή και Παρασκευή, θα μας τα πει η Χριστίνα σε λίγο.

0: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
5: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πουλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
6: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
7: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
8: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
9: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
8: Μα η λύση είναι μία.
9: Ποια?
8: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
9: Αλήθεια?
8: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
9: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
8: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
9: Εισαγωγής, να υποθέσω.
8: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
9: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
8: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
9: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
7: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
10: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
7: και στο www.lavaenergy.gr.
10: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
7: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
11: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
12: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
13: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
12: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
13: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
12: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
13: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
12: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
13: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
12: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη,
14: Εγγυημένη εργασία.
15: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
14: Τηλέφωνο 2641-091-760.
15: Κινητό 6945-3627-08.
14: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
16: Smart και αρμονία.
17: Αρμονία και smart.
16: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
17: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
16: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
17: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
18: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
19: Για το Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Ραμπατζή σχετικά με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζήτησε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Σταύρος Κελέτσης κατά τη συζήτηση στη Βουλή. Συζήτηση αναμένεται να ολοκληρωθεί με μυστική ψηφοφορία. Και ο καιρός άστατος αύριο στην Αττική με νεφώσεις και τοπικές βροχές και κυρίως το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
1: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
2: Από το Λίβερπουλ στο Βελιγράδι.
0: Τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
1: Την Τρίτη, στις 9 το βράδυ, στο Sky.

0: Πες μας τι γίνεται με την κίνηση, γιατί μας λένε οι φίλοι μας ότι στον Κηφισό γίνεται χαμός. Φουλ νταλίκες, λέει η φίλη μας η Νάνση, και ταλαιπώρια μπόλικη.
1: Χαμός. Και εγώ προχώμουν από την Παιανία, ήρθα το κέντρο αναγκαστικά.
0: Δεν πες όμως μια κουβέντα, δεν γκρίνιαξε σήμερα.
1: Αλλά αναφιασμένος μπήκα. Μπήκα τελευταία στιγμή, γιατί άκουσα τον κολλιο Μιχάλη ότι είχε γίνει τροχαίο στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας και είχε ουρές μέχρι ψηλά. Ήδη τώρα έχει από την Νέα Ερυθρέα, έχει ουρά. Ακούστε το. Από την Νέα Ερυθρέα μέχρι και την Αχαρνών στην ουσία. Είναι μποτιλιαρισμένο από τη Νέα Ερυθρέα μέχρι την Αχαρνών. Αυτό είναι το κομμάτι που δυσκολεύει. Καλύτερα να επιλέξετε άλλες διαδρομές για να πάτε προς τα κάτω. Αλλιώς υπομονή στο μποτιλιάρισμα. Από Νέα Ερυθρέα μέχρι και Αχαρνών. Έχει και το αναδικό κίνηση από το Εγάλεο μέχρι και την Αχαρνών και αυτό. Από Εγάλεο μέχρι την Αχαρνών στο αναδικό. Αυτά είναι τα ζόρια του Κηφισού. Το κέντρο έχει κίνηση εκεί, Κατεχάκη, Μεσογείων και Κηφισίας. Όλο αυτό το σύμπλεγμα εκεί είναι μποτιλιαρισμένο. Ανεβαίνοντας την Κηφισίας είναι καλά τα πράγματα. Μόνο εκεί στο Μαρούσι έχει λίγο κίνηση και ψηλά μετά στη Θησαίω στην Νέα Ερυθρέα. Κατεβαίνοντας στην περιφερειακή Μητού προς Ηλιούπολη έχει κίνηση, εντάξει, κλασική. Και επίσης από Γλυφάδα μέχρι Άλιμο αυτή την ώρα στην παραλιακή. Και πολλή κίνηση από Γλυφάδα μέχρι και Αργυρούπολη από Βουλιαγμένης. Πολλή κίνηση. Αυτά για την ώρα. Για Σπρόπυργο θα μας πει σε λίγο ο φίλος μας ο Δημήτρης Κυλάκος. Αυτά βλέπουμε. Αττική οδό δεν είπα. Αττική οδό, όχι, δεν έχει κάποιο ποτηλιάρισμα. Είναι καλά. Ο Κηφισός, πολύ, πολύ ζόρικος.

0: Πριν καν έρθει και μπει στο στούντιο, έχουν αρχίσει και έρχονται τα μηνύματα.
1: Λογικό.
0: Το πρώτο, α πούμε, βλέπω τυχαία εδώ μπροστά μου.
2: Ναι.
0: Είναι για την Κυριακή. Μην πάμε ακόμη στην Κυριακή. Μία-μία μέρα, παιδιά. Καλώ το Χριστινάκι μα.
2: Είναι άστατο. Αυτό, ναι, ναι, ναι, αυτό έλεγα και πριν.
3: Είμαι πολύ ευχαριστημένη.
2: Ή έντονο τσουρτσούρ ή απλό τσουρτσούρ είναι τώρα αυτό.
3: Ναι, έτσι, έτσι πάει. Ναι, ναι, είναι.
2: Συμφωνικά τα λέω, ξέρεις.
3: Ναι, και εγώ τα ίδια. Ναι. Συμφωνώ μαζί σου απολύτως.
2: Ας ξεκινήσουμε από τη σημερινή αστάθεια, γιατί από σήμερα είναι ασταθής ο καιρός, έτσι. Ναι.
3: Αν μπορούσατε να δείτε την τελευταία εικόνα του δορυφόρου, επάνω στα υπηρωτικά είναι συνεπιές τελίτσες. Πώς να σου πω, η συνεπιά είναι ακριβώς όπως είναι η αστάθεια, ο άστατος καιρός από την ώρα. Και πράγματι έχει βροχές στα υπηρωτικά. Έχει και εδώ στην Αττική, αλλού περισσότερο, αλλού λιγότερο. Πώς το είπαμε, αλλού τσουρ, αλλού τσουρ, τσουρ. Αυτό. Επομένως, αυτό θα περάσει. Δεν είναι, δηλαδή σε καμιά ώρα θα έχει περάσει από την Αττική.
0: Και τελειώσαμε για σήμερα.
3: Και μετά για σήμερα, μία-μιάμιση ώρα, ξέρω εγώ πώς θα κρατήσει, και μετά τελειώνουμε για σήμερα. Από εκεί και πέρα τώρα. Και γενικότερα από τα υπηρωτικά, μέχρι αργά το απόγευμα προς το βράδυ θα σταματήσουν στα υπηρωτικά. Αύριο Παρασκευή τώρα, φαίνεται ότι στα βορειοανατολικά, δηλαδή Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Βόρειο Αιγαίο, φαίνεται ότι θα έχει από το πρωί βροχούλες. Και βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα όμως θα έχει αρχικά ήλιο, λίγη συννεφιά με ήλιο, και το μεσημέρι απόγευμα σε όλα τα υπηρωτικά και την Κρήτη και αργότερα το απόγευμα στα νησιά κάτω της Κυκλάδες θα σημειωθούν και μπόρες και σποραδικές καταιγίδες, βροχές, δηλαδή αύριο περνάει και σύστημα μαζί. Οπότε είναι και περισσότερο, δεν είναι απλά η αστάθεια η σημερινή.
0: Ναι.
3: Και προέντονα, και χειρότερη μέρα θα είναι το Σάββατο βέβαια, όπου θα είναι
0: εννοείται
3: το χαμηλό από πάνω μας ακριβώς, και που θα βρέχει κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Κυρίως, αυτό δεν σημαίνει ότι θα βρέχει και νωρίτερα. Και το βράδυ πια τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά και θα εξασθενήσουν. Και την Κυριακή απογευματινή αστάθεια, μεσημέρι απόγευμα, δηλαδή στα υπηρωτικά. Δηλαδή ο καιρός συνεχίζει να είναι άστατος, κυρίως στα ανατολικά.
0: Η Κατερίνα λέει: έχουμε την Κυριακή στα νότια εδώ στην Αθήνα στις 5 το απόγευμα γάμο.
3: Ναι.
0: Δεν ξέρουμε αν θα έχουν τελειώσει οι αστάθειες του μεσημερινού
3: απογεύματος. Μπορεί και να βρέχει, ρε παιδιά, μπορεί και να βρέχει. Δεν είναι. Είναι ο καιρός έτσι που ακόμα είναι πολύ πιθανό να βρέχει και να σταματήσει λίγο αργότερα. Δηλαδή μετά τις 6-7 η ώρα.
0: Okay.
3: Τώρα το Σάββατο, που θα είναι και η χειρότερη μέρα, εδώ στην Αττική θα βρέξει από πριν το μεσημέρι κάπου εκεί, και δεν φαίνεται να σταματάει πριν από το βράδυ.
0: Το βράδυ 8-9, ας πούμε.
3: Ναι, κάπου εκεί, και μπορεί και λίγο περισσότερο.
0: Πατήσαμε πανηγυρικά.
2: Πάμε πάλι πες.
3: Ναι.
0: Τι να σας κάνω, πες παιδιά.
3: Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Καλύτερα να ξέρεις ότι θα βρέξει και να πάρεις τα μέτρα σου, παρά να ξέρεις ότι δεν θα. Να σου πω ότι δεν θα βρέξει,
0: ναι,
3: και
0: ναι,
3: να τη φάσει
0: την πρόκα,
3: να σε προετοιμάσεις.
0: Χριστίνα, θέλει να μου πάρει τα μέτρα. Έχει διαφορά στην Αττική, έχουν διαφορά τα βόρεια προάστια από τα
3: βέβαια,
0: νότια.
3: Βέβαια.
0: Δηλαδή στα νότια, ρε παιδί μου, βρέχει λιγότερο.
3: Με την αστάθεια, με τον καιρό αυτό της άνοιξης, μπορεί και να μην βρέξει καθόλου.
0: Okay.
3: Αλλά το Σάββατο δεν είναι έτσι.
0: Μάλιστα.
3: Δηλαδή, σήμερα μπορεί και να μην βρέχει κάτω στο Σούνιο. Αλλά αύριο. Το Σάββατο δεν θα είναι έτσι. Φαίνεται ότι θα βρέξει παντού και θα είναι πιο γενικευμένες οι βροχές. Δεν είναι απλά στάθεια. Δεν θα έρθει δηλαδή το μεσημέρι και το απόγευμα. Και η Αττική συνήθως βγάζει μετά τις 3 η ώρα, 2-3 η ώρα, και μέχρι τις 6-7 το απόγευμα, όταν είναι πραγματική αστάθεια.
0: Okay.
3: Τέτοιο πράγμα. Τώρα είναι και σύστημα. Είναι το χαμηλό από πάνω μας. Ό,τι θέλει μπορεί να κάνει.
0: Τη το φέρα από αλλού, αλλά δεν.
3: Ναι.
0: Δεν. Το Σάββατο θα είναι δυσκολότερη και πιο σύνθετη μέρα.
3: Πιο σύνθετη μέρα, με βροχές κτλ.
0: Και άλλη εβδομάδα έτσι.
3: Τουλάχιστον η Δευτέρα φαίνεται ότι θα έχει απογευματινή αστάθεια, η Δευτέρα και η Τρίτη. Βλέπουμε για μετά.
0: Ναι.
3: Η Τρίτη όχι, είναι καλύτερα τα πράγματα την Τρίτη.
0: Τρίτη καλύτερα.
3: Ναι.
0: Τι έχει πάθει ο καιρός τώρα, τέλη Μαΐου?
3: Δεν είναι η πρώτη φορά που το παθαίνει αυτό.
0: Ναι.
3: Και Ιούνιο μη σου πω ότι το παθαίνει, και νομίζω ότι. Εντάξει.
0: Είναι μερούλες.
3: Πώς το λένε
0: πόλητες
3: το Μάι. Ναι. Πώς το λέει με το Μάι.
0: Με το Μάι, τι, να πιάσουμε το Μάι.
3: Ψάχνω να βρω τι, όχι, όχι.
2: Σε λένε το κορίτσι του Μάι.
0: Και το Μάι, αν αυτό κάτι
2: και
0: τέτοιο.
2: Το Μάι θα είναι ωραία με την κούπα για παρέα, τι.
0: Εσύ μιλές για κούπες τώρα.
2: Δεν καταλαβαίνω το ποτάμι, δεν μπροστά.
0: Ναι, ναι, συγγνώμη. Ό,τι θέλεις.
3: Στον καταραμένο τόπο, Μάι, μην να βρέχει.
2: Να με το Μάη Γάιδαρο στον Αύγουστο κρυάρι. Όλο το χρόνο πετεινός και γάτο στο Γενάρη. Βλέπω τώρα εδώ πέρα.
0: Παναγία. Πολύ ωραία, Χριστινάκη.
3: Αυτά λοιπόν.
0: Να σας πω κάτι
2: όμως. Στον καταραμένο τόπο Μάη μην αυρίχεις.
0: Να το πω για τους ακροατές μας. Η Χριστίνα, επειδή αγαπάει τόσο πολύ τον καιρό, ρε παιδί μου, θέλω να ξέρετε ότι τώρα που ξέρει ότι ο καιρός θα σας τα χαλάσει, στεναχωριέται.
3: Αλήθεια
0: και έρχεται και
3: αυτό.
0: Τον λέει με βάρος.
3: Αλήθεια είναι αυτό, είναι αλήθεια.
0: Δηλαδή, αν τη δείτε, θέλει να το πει να φύγει να τελειώνει, γιατί ξέρει ότι σας χαλάει τα σχέδια. Αλλά καλύτερα να είστε έτοιμοι και να έχετε
3: βρει. Δεν μπορεί να έχεις δηλαδή πολύ κόσμο, να έχεις μια αυτή και να. Δηλαδή πρέπει κάτι να είσαι προετοιμασμένος να
0: μπορεί
3: κάνει.
0: Μπορεί να
3: μέσα.
0: Μην γίνει όπως το έχει τον ηρευτή. Το καταλαβαίνουμε και το σεβόμαστε. Αλλά ο καιρός είναι έτσι. Δυστυχώς δεν μπορούμε να το προβλέψουμε. Και αν υπάρχει αγάπη στο ζευγάρι.
2: Αυτό, ναι.
0: Και αγάπη
3: και στους φίλους
0: μένει.
3: Όλα δεν έχει καμία σημασία.
0: Και σε ένα περίπτερο μπαίνουμε όλοι μαζί μέσα και χορεύουμε.
2: Ναι, πέσω αυτούς που δώσανε 5 και 10 χιλιάρικα για να κάνουν γάμους. Τα περίτερα.
0: Παιδί μου, εντάξει, καταλαβαίνω. Ναι. Αλλά τι να κάνουμε τώρα, λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε κάτι.
2: Εκτός του ζήσε μάμη να φας τριφύλι, υπάρχει Μάης Άβροχος, τριγητής χαρούμενος. Μάης Άβροχος. Λοιπόν, μήνας που δεν έχει ρο, ρίξε στο κρασί νερό. Ο Μάης. Κάτσε γιατί μου βγάλε κάτι περίεργο τώρα. Το χάσαμε.
3: Αυτές είναι ωραίες, ναι.
2: Αυτές είναι κανονικές.
3: Αλλά τούτη τη φορά είναι ισχύει αυτό. Στον καταραμένο τόπο μη να βρέχει.
0: Και τώρα θα. Και την άλλη, τώρα από Δευτέρα θα αρχίσουμε να τη ρωτάμε για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Κανόνισε.
2: Α, θα λείπει η κυρία, εντάξει, μαθεί.
3: Εγώ θα λείπω.
2: Εσύ θα λείπεις.
3: Εγώ βαφτίζω στη Θεσσαλονίκη.
2: Εσύ βαφτίζεις και εσύ θα λείψεις, έχεις πει, δεν έχεις πει.
0: Θα λείψω εγώ Αγίου Πνεύματος. Να λείψω, αλλά δεν το έχω πει.
2: Α, όχι, εγώ θα λείψω, συγγνώμη.
0: Δεν πιστεύω να βλέπεις κάτι για Αγίου Πνεύματος.
3: Όχι, ακόμα δεν είναι. Δεν
0: είσαι όμως και σίγουρη για τίποτα.
2: Ο Μάης φτιάχνει τα Σπαρτά. Και ο Μάης τα χαλάει.
3: Ναι.
2: Μαζί. Τα που λες.
3: Η κόρη μου εχθές μπορεί και να βρέξει. Λέω τίποτα τεντούλες έχουμε για να βάλουμε.
2: Άμα. Την έφτιαξες και εσύ.
0: Είπες έτσι στο παιδί σου.
3: Έτσι είπα.
0: Στο παιδί, στο σπλάχνο σου, ρε Χριστίνα.
2: Να καταλάβετε πόσο δύσκολη είναι η πρόγνωση. Μέχρι στους πλάχνους τα λέει αυτά.
3: Έχουν όμως, έχουν έτσι μεγάλο πράγμα. Από, είναι οργανωμένοι από.
0: Για να τα λέει αυτά, Ιησούς, τώρα καταλαβαίνετε ότι μας προετοιμάζει για όλα τα σενάρια.
3: Βόρεια Ελλάδα.
0: Εντάξει, γιατί είναι χειρότερα. Και τα βαφτίζουν.
3: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά είναι ο καιρός είναι πιο εύκολο να βγάλει εκεί παρά
2: η
3: το.
2: Η βροχή πέφτει πιο εύκολα στη Θεσσαλονίκη από ό,τι στην Αθήνα. Αυτό είναι αλήθεια. Εκεί που περπατάς μπορεί ξαφνικά να σου ρίξει την βροχή.
0: Σήμερα το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη που θα είναι στο Ολύμπιον εκεί για την κυρία Καριστιανού για την ανακοίνωση του κόμματος θα έχουν θέμα, λες. 6,5 ώρα.
3: Δεν είδα τώρα τι κάνει.
0: Okay.
3: Νομίζω πως όχι όμως. Γιατί είναι πιθανότητα και κυρίως τα γύρω ρινά. Επομένως δεν νομίζω ότι θα έχουν.
0: Έχουν και τα Περιστέρια εκεί.
3: Και πάντως δεν θα έχουν την Τρίτη, νομίζω, στο Θησίο.
0: Α, είδες για τον Τσίπρα, δεν είδες για την Καριστιανού.
3: Όχι, αφού με ρωτήσανε.
0: Αυτό είναι περίεργο.
3: Με ρωτήσανε.
0: Α, σε ρώτησαν αρμοδίως.
3: Ναι, αρμοδίως. Να μην απαντήσω.
2: Το Ολύμπιον έχει χώρο να σκεπαστούν, να μπουν τα Περιστέρια.
0: Ορίστε.
2: Έχει χώρο να μπουν τα Περιστέρια από κάτω.
3: Εξάλλου είναι μέσα, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
0: Στο Ολύμπιον. Δεν χωράνε 3.000.
2: Έχει βγάλει και έξω. Και οθόνες έχει βγάλει και
3: από όλα.
0: Πού θα του χωρέσουμε στο Ολύμπιον 2.000.
3: Νόμιζα ότι ήταν μέσα.
0: Ναι, θα είναι μέσα.
2: Μέσα θα είναι η παρουσίαση. Γιατί είναι παρουσίαση. Δεν πάει κάνουμε στον δρόμο.
3: Όχι, βέβαια.
0: Τι έχουμε πάθει. Για τον κύριο Τσίπρα όμως όσοι
2: πρωτοίθεται να πάτε
3: Ραχή.
0: Ναι.
3: Α, το Ολύμπιο απ' έξω, εντάξει.
2: Άμα τη ρώτησαν για το Θησίο, πρέπει να ξέρει η γυναίκα τι κάτσε, ρε παιδί μου.
0: Α, ναι.
3: Αμέ.
2: Πρώην πρωθυπουργός είναι.
0: Φυσικά. Καλά,
3: αρμοδίες. Με ρωτήσαν όλους.
0: Όλους βοηθάει. Και με όλους
3: και όλοι με ρωτάνε. Και με όλοι με ρωτάνε.
0: Είσαι πολύ
3: και με όλους
0: χρώμη,
3: είμαι αγαπημένη.
0: Πολύ χρώμη.
2: Αυτό είναι πραγματικότητα, είσαι με όλους.
3: Αλήθεια, αλήθεια το λέω. Ναι. Είναι δηλαδή, γιατί τη δουλειά μου κάνω. Δεν μπορεί να κάνω.
2: Δεν υπάρχουν χρώματα.
3: Εξαιρέσεις.
2: Δεν χαλάνε φιλίες για τα κόμματα, ρε.
3: Αλίμονο.
0: Είχε πει μια ψυχή.
2: Βάσκε τριφύλι.
0: Βάσκε τριφύλι. Ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα.
3: Γεια σας.
2: Πάρα πολύ, Χριστίνα. Να σε καλά.
0: Χαίρετε.
2: Η κίνηση είναι γίνεται χειρότερα. Γιατί φυσό μόνο θα πω. Πάει πίσω από την Ερυθρέα σιγά-σιγά. Και φτάνει μέχρι Περιστέρι.
0: Α, συγγνώμη, Χριστίνα.
2: Μεγαλώνει το ποτήρι.
0: Έλα εδώ, οι φίλοι μας αύριο πάνε Iron Maiden. Τι θα γίνει
2: Σάββατο.
0: Αύριο,
3: το Σάββατο. Το βράδυ. Εδώ, στο ναι. Αυτό, το βράδυ θα έχει σταματήσει.
0: Το ΆΚΑ.
3: Ναι, το ΆΚΑ.
2: Ναι.
3: Το βράδυ θα έχει σταματήσει. Αυτό. Νομίζω.
0: Θα πάνε από νωρίς το ΆΚΑ.
3: Να έχουν και μια ομπρελίτσα μαζί τους και ένα νάιλον να βάλουν από κάτω στον ποπό τους για θα έχει βραχή.
0: Τι έχουμε το μάρμαρο. Το Σαββατοκύριακο που δεν έπρεπε να βρέχει. Ρίχνει τουλούμια, ρε παιδιά.
3: Αυτό έλεγα. Ήρθε ο Παναγιώτης ο Γιαννόπουλος το πρωί από εδώ και μου είπε ότι σε ρώτησε και για το. για το Σάββατο και του λέω τόσα μηνύματα, έχω πολλά χρόνια να απαντήσω.
0: Γι' αυτό το Σαββατοκύριακο.
3: Σε ένα Σαββατοκύριακο μέσα. Υπερβολικά πολλά. Υπερβολικά πολλά μηνύματα. Δηλαδή, λες και ήταν επίτηδες όλες οι εκδηλώσεις να γίνουν αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Και δεν έχει ξεκινήσει το καλοκαίρι ακόμα.
3: Όχι.
0: Φαντάσου.
3: Να σου πω, προτιμώ να λέω θα έχει καύσω να βάλει ανεμιστήρες.
0: Ναι, παρά οτιδήποτε άλλο. Το ξέρουμε. Γεια σου.
3: Αντίλια.
0: Καλή συνέχεια.
2: Γεια σου, Χριστίνα μας.
0: Νομίζω ότι θέλουμε εμείς να σας τα
2: όχι,
0: λέμε
2: παιδιά,
0: τα κακά μαντά.
2: Καταλαβαίνουμε ότι νευριάζετε.
0: Θέλουμε να σας πούμε τώρα ότι θα είχε μια υπέροχη φανταστική βραδιά, να πάτε εκεί να του δώσετε να καταλάβει.
2: Θα
0: του δώσετε να καταλάβει με μέσα.
2: Εντάξει, ο Θεός είναι μεγάλος. Μπορεί σε κάποιους να τους ικανοποιήσει. Κάποιους άλλους όχι. Αναλόγως τι ώρες και εκδηλώσεις. Δεν ικανοποιεί τους φίλους που είναι στο Κηφισό. Είναι πολύ ζόρικα τα πράγματα, το ξαναλέμε. Πάρτε μας τηλέφωνο αν έχετε δει κάτι περίεργο το οποίο δεν λέμε τόση ώρα. 2-10-48-0-0-170-174, γιατί και το αναδικό πια έχει μεγάλη ουρά. Μεγάλη ουρά. Τρομερή. Και αύριο θα είναι μια δύσκολη μέρα, γιατί αύριο έχει και το Final Four και θα είναι αποκλεισμένο όλο το Μαρούσι με αστυνομικά μέτρα. Με χιλιάδες φιλάθλους και οπαδούς που θα πηγαίνουν στο Άκα.
0: Και τους έχουν χωρίσει εντωμεταξύ. Θα πάει κάθε ομάδα, θα συναντηθεί σε διαφορετικό σταθμό του ΙΣΑΠ.
2: Πιο safe αυτή τη φορά.
0: Να ανέβουν στο ΑΚΑ. 4.000 αστυνομικοί, ντρόουν, όχαμο.
2: Σκέψου να ήταν και η φίλη Παναθηναϊκού.
0: Εν τω μεταξύ είδα και την ανακοίνωση που έβγαλε. Καλά, έχει κάνει πολλές αναρτήσεις. Ναι. Η αλήθεια είναι ο κύριος Γιαννακόπουλος από το πρωί. Και ανήρτησε ένα βίντεο του ΑΚΑ και λέει απλά για να ξέρετε που έρχεστε.
2: Ναι. Εντάξει, είναι στολίδι του ΑΚΑ. Και μακάρι να φτιάξουν όλες τις
0: ομάδες. Και ευρωπαϊκών προδιαγραφών γήπεδο προφανώς. Και άρα και όλοι οι φίλαθλοι όλων των ομάδων πρέπει να σεβαστούν το χώρο.
2: Προφανώς, εννοείται.
0: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
2: Δεν νοικιάστηκε σε κανέναν. Ένα πέρασμα θα κάνουν αύριο.
0: Airbnb, ρε παιδί μου, για δύο μέρες.
2: Αύριο, μία μέρα θα είναι. Αύριο φίλο Ολυμπιακού και τέλος.
0: Ναι, μπορεί να υπάρχει και μία δεύτερη.
2: Δεν θα υπάρχει.
0: Γεια.
1: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
4: Στη σκακέρα του ύπνου κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat για βασιλικούς ύπνους.
5: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
7: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
9: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
10: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
11: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
10: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
12: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
14: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
13: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
14: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
13: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
15: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.

σημειώστε κάτι πολύ σημαντικό, γιατί τη Δευτέρα 25 Μαΐου στη Λεωφόρο οργανώνουμε μια πάρα πολύ σημαντική δράση αγάπης και κοινωνικής ευθύνης που αφορά όλους. Σε άλλες χώρες έχει γίνει συνείδηση η αιμοδοσία, εδώ όχι ακόμα, όμως κάνουμε πολύ μεγάλα βήματα όλοι παρέα. Με σύνθημα λοιπόν την αλληλεγγύη και την προσφορά, είπα Παναθηναϊκός, το Όλοι Μαζί Μπορούμε και το ΕΚΕΑ δίνουν ραντεβού στη Λεωφόρο από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Σας περιμένουμε όλους σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο που έχει φτιαχτεί στο γήπεδο της Λεωφόρου, με την υποστήριξη και την επίβλεψη του εξειδικευμένου προσωπικού του ΕΚΕΑ, τηρώντας φυσικά όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής για τους εθελοντές αιμοδότες. Η είσοδος των αιμοδοτών θα γίνεται από την πίσω μεριά του γηπέδου, από την οδό Τσόχα δηλαδή, από τις θύρες 8 και 9. Οι ενδιαφερόμενοι μπορείτε να κλείσετε τα ραντεβού σας, να ξέρετε ότι με ραντεβού θα γίνει η αιμοδοσία. Τηλεφωνικά σήμερα και αύριο στα τηλέφωνα 210-5697-986 και 210-5697-605 μέχρι τις 7.30 είναι σήμερα και αύριο από τις 9.30 το πρωί μέχρι επίσης τις 7.30, ή μέσω της εφαρμογής μπορείτε να το κάνετε και με app πολύ εύκολα, μέσω της εφαρμογής

0: Ζήτησε φακελάκι, δεν το πιστεύουμε, αυτή τη φορά στο νοσοκομείο Άγιοι Ανάργυροι στην Κηφισιά. Τέθηκε σε... του επιβλήθηκε αναστολή καθηκόντων και έχει διαταχθεί και ΕΔΕ για τον συγκεκριμένο. Απλά το ακούσαμε με τα αυτάκια μας. Αυτό δηλαδή που όλοι ξέρουμε ότι συμβαίνει, το ακούσαμε και το είδαμε μπροστά στα μάτια μας. Λέει, δώσω μωρέ, έλεγε στον ασθενή. 100-150 ευρώ είναι καλά. Ναι, πολλά. Δεν τα πάρω εγώ. Απλά η μορομπίνη το δώσω εγώ, το δώσω στους συναδέλφους. Δεν για μένα, λέει. Αυτό ήταν το καλύτερο από όλα. Λοιπόν, και τις δικές σας εμπειρίες θέλουμε από τα νοσοκομεία. Έχουμε να συζητήσουμε πολλά στη συνέχεια. Διαφημίσεις πρώτα και επιστρέφουμε.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
4: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-77-02827.
3: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
5: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-5610.
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
7: Πώς κοιμήθηκες χθες?
8: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
7: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
9: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
7: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
9: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
10: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
11: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
12: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
13: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
14: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
15: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
16: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: πολιτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική που.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
2: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
3: Η Μερούλα.
2: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
5: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
0: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
5: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
0: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
5: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26 41 0 55 992.
0: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κανοκέλασα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
3: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610 270 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
5: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά, όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά, γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές, γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών, γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
6: Άνθρωποι του Αγρινίου, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση το Σάββατο 23 Μαΐου. Stand-up comedy. Πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, τον Άγιο Χριστόφορο, καπνά, σημαίες του Πανετολικού και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Σάββατο 23 Μαΐου στον κινηματογράφο Ελληνής. Προπόληση more.com και στα ταμεία του κινηματογράφου.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
2: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
5: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
2: Αμάν, Πιέρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
4: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
5: Φοβάμαι.
4: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ. Με τρόμαξε.
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά.
4: Μπράβο.
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
4: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε. Σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
9: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
8: Σκέψου, πράκτικα.
10: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
11: Τζάμπο ιδέα. Μοκαρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
10: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

Εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Τεχνομότορς. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σήμερα ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα σαλόνια.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία. Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
5: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
4: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
5: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
5: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
4: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
5: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
4: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
5: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 2641091760.
5: Κινητό 6945-3627-08.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
6: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
7: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πουλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
8: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνίδι. Νιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
9: Προσοχή στα προϊόντα από μιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
10: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
11: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-77-02-827.
10: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
12: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
13: Τζάμπο. Τζάμπο ιδέα. Σμοκαρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
12: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Smart και αρμονία.
2: Αρμονία και smart.
1: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
2: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
1: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
2: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
3: Η Μερούλα.
2: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε.
4: Αλλά πού.
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
6: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
7: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
6: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
7: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
6: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
7: Αρτοποιή Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
6: Αρτοποιή Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
8: Πώς κοιμήθηκες χθες?
9: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
8: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
10: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
8: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
10: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
11: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
12: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
3: Αγροτικό Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
5: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
7: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
6: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
7: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
6: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
7: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
8: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
9: Άνθρωποι του Αγρινίου, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση το Σάββατο 23 Μαΐου. Stand-up comedy, πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, τον Άγιο Χριστόφορο, καπνά, σημαίες του Πανετολικού και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Σάββατο 23 Μαΐου στον κινηματογράφο Ελληνής. Προπόληση more.com και στα ταμεία του κινηματογράφου.

ρίχνω στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου, στο

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Για το σπίτι του μέλλοντος.
0: Για τον αγρότη του σήμερα.
1: Για τον εργολάβο του τώρα.
0: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
1: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
0: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
1: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
0: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
1: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
0: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
2: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
2: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
6: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
5: Σκέψου, πράκτικα.
7: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
8: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr/radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr/radio.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
3: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
4: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
5: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο τρίτο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
6: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
7: Μύρισε όλη η γειτονιά.
8: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
9: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
8: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
9: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
8: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
9: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 2641055992.
8: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
10: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
11: Smart και αρμονία.
12: Αρμονία και smart.
11: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
12: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
11: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
12: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
13: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
14: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
13: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
15: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
16: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
15: Μα η λύση είναι μία.
16: Ποια?
15: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
16: Αλήθεια?
15: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
16: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
15: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
16: Εισαγωγής, να υποθέσω.
15: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
16: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
15: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
16: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
17: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
18: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
17: και στο www.lavaenergy.gr.
18: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
19: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16 έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
2: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Άνθρωποι του Αγρινίου, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση το Σάββατο 23 Μαΐου. Stand-up comedy, πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, τον Άγιο Χριστόφορο, καπνά, σημαίες του Πανετολικού και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Σάββατο 23 Μαΐου στον κινηματογράφο Ελληνής. Προπόληση more.com και στα ταμεία του κινηματογράφου.
2: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
2: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα παιδιά!
3: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους.
3: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
3: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
7: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
6: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
7: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
6: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
7: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
8: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομική. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το αίρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο αίρισμα σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το αίρισμα.
0: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.

0: Έφυγε.
1: Άλλο ραδιόφωνο και άλλο Δυτικά FM. Ακούστε τη διαφορά.

Πατάνε σκέψεις μου σαν σπίρτο, κάποια στιγμή να τελειώνα. Μα χτες σε σκέφτηκα για λίγο κι όλα ξανά με φουντώνα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερή Τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα, στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
3: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
6: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
7: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
6: Η Μερούλα.
7: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού?
8: Μύρισε όλη η γειτονιά.
9: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
10: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
9: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
10: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
9: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
10: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
9: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
3: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
4: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-77-02-827.
3: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
5: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πυλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
6: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
7: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
8: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
9: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
8: Μα η λύση είναι μία.
9: Ποια?
8: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
9: Αλήθεια?
8: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
9: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
8: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
9: Εισαγωγής, να υποθέσω.
8: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
9: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
8: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
9: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
4: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
10: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
4: και στο www.lavaenergy.gr.
10: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
2: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
11: Smart και αρμονία.
12: Αρμονία και Smart.
11: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
12: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
11: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
12: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 2362 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
13: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
1: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
2: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
0: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410 51177 και 694-77-02-827.
2: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44450. Καλύτερο δεν έχεις.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι.

καλά. Αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά, περνάς καλά. Τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί.